0: συνέπεια απέναντι στους πολίτες, όσο και στην ανάγκη να ολοκληρωθεί το κυβερνητικό έργο. Επεσήμανε δε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της για μισθούς, επενδύσεις και μεγάλα έργα υποδομής. Η απάντηση θα δοθεί στην πράξη και θα είναι το 2027, υπογράμμισε ο κύριος Μαρινάκης. Βατάκια αναμενόμενα ήταν τα θέματα στα οποία εξετάστηκαν οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις την Τρίτη. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Θάσο. Σύγκρουση οχημάτων μπροστά στο σούπερ μάρκετ Μασούτης στο Λιμένα για άγνωστους λόγους. Δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνο σοβαρές υλικές ζημιές σε ένα όχημα. Σπύρα ξάφριζε πολίτες σε καβάλα και δράμα. Προσποιούνταν τους λογιστές και με το πρόσχημα δήθεν προστίμων ή καταβολής φόρων έπειθαν τους πολίτες να τους παραδίδουν χρήματα και κοσμήματα.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Την Τετάρτη στις 9 το βράδυ, ο τέταρτος τελικός της Α1 μπάσκετ ανδρών ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ. Στον τρίτο τελικό, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 102-92 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και πλέον προηγείται με 2-1 στη σειρά.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 25. Ανατολική, βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
3: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
3: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
3: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
4: Hi everyone, this is Rosé.
5: Hey, it's Bruno Mars.
6: New music show.
3: Εδώ, τα ακούς πρώτος.
7: Hey, it's Sabrina Carpenter.
8: Hey, it's me.
9: Hey guys, I'm Kaya.
10: Hey, we're Match Dragons.
11: Hey Grace, it's Dave McRae here on the new music show with John.
3: New music show. Το νέο αγαπημένο σου radio show.

Τρίτο μέρος του New Music Show σήμερα Τετάρτη. Είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και επέστρεψα με το νικητήριο κομμάτι στην Eurovision φέτος. Ήταν η Ντάρα από τη Βουλγαρία, Μπάνκα Ράγκα. Και η ιδέα της συνεργασίας μεταξύ Dubs και Νέλη Φουρτάδο υπήρχε εδώ και χρόνια, αφού ανταλλάσσαν ιδέες εδώ και καιρό. Πριν από μερικούς μήνες όμως, η αγαπημένη pop star έστειλε τα φωνητικά για το Torture of the Heart. Ήταν λιτά αλλά εξαιρετικά και από τη στιγμή που το ακούσαν οι Dubs ένιωσαν ότι είχαν κάτι πολύ δυνατό στα χέρια τους. Η κυκλοφορία έρχεται αφότου ο Drake εισήγαγε την Νέλη στο Canadian Music Hall of Fame στα βραβεία Junior 2026 μέσω μιας ηχογραφημένης ομιλίας που έγινε viral, στην οποία την αποκάλεσε Our North Star. Μια συνεργασία λοιπόν για την Νέλη Φουρτάδο έρχεται τώρα στο New Music Show.

Alex Vargas και Rise από τα αγαπημένα τη εκπομπή στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Έχω τα sample από το Dermy των Pointer Sisters του 1985, το Stupid Disco του Junior Jack σκαρφάλωσε στην κορυφή στο Billboard Dance Chart και έφτασε μέχρι το νούμερο 25 στην Αγγλία. Εκτός από το τραγούδι, μεγάλο ενδιαφέρον είχε και το βίντεο κλιπ, στο οποίο πρωταγωνιστούσαν δύο γυναίκες παλαιστές. Βέβαια, βγήκαν δύο εκδόσεις του κλιπ, αφού στην ακατάλληλη για κάτω των 18 εκδοχή του, τα κορίτσια στο τέλος κδίνονται και χορεύουν χωρίς ρούχα. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να τα ακούσουμε.

0: Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τετάρτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix. Hey, this is Ed Sheeran. Yeah. And you are listening to John on New Music Show.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: I'm Anima.
3: I'm Ellie Goulding.
4: Hey, what's up, guys? I'm Armin van Buuren.
5: And David Guetta.
6: Hey, I'm Charlie XCX.
7: Billy Eilish.
1: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
8: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
9: And you are listening to John on New Music Show.
1: John Bouzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη, στο κέντρο της εβδομάδας με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του καλοκαιριού, όπως αυτή εδώ, Second Voice και Let Me Be. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 10 Ιουνίου 2019 ανακοινώθηκε ότι ο Ed Sheeran ήταν ο καλλιτέχνης που είχε τις περισσότερες μεταδόσεις στο βρετανικό ραδιόφωνο το 2018. Παρόλο που δεν είχε κάποια νέα κυκλοφορία τότε και παρόλο που κανένα δεν κατέφερε να μπει στο top 10 της λίστας με τα περισσότερα plays, αποδεικνύει ότι ο μουσικός του κατάλογος παραμένει δυνατός. Το τραγούδι όμως που ήταν στην κορυφή και ήταν το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό hit στην Αγγλία το 2018 ήταν το Feel It Still των Portugal The Man που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Λιμπεράτο και ο αγαπημένος μας Μαχμούτ με το Into Street και εμπνευσμένο από έναν παιδικό φόβο, το σκοτάδι και το να κοιμηθείς μόνος, το Sun Goes Down της Μινέλη μεταμορφώνει αυτό το συνέστημα σε μια έντονη ιστορία αγάπης. Το τραγούδι λοιπόν εξερευνά την κατάσταση που προκύπτει όταν το άτομο που αγαπάς δεν είναι δίπλα σου και η νύχτα γίνεται μεγαλύτερη και πιο καταπιεστική. Μέσα από ειλικρινή στίχους και μια σούπερ παραγωγή, η ανερχόμενη pop star καταφέρνει να μετατρέψει ένα παιδικό τρόμο σε ένα σύγχρονο dance hit που έρχεται τώρα. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

0: This is Madonna.
1: This is Madonna.
0: And you're listening to
2: New Music Show. Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες. Πρώτος. Πρώτος. Πρώτος.
0: What are you doing it for? Is it for you?

Ήταν το New Music Show σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο και σήμερα Adele και Anit Nobody. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Σε τεντωμένο σχοινί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή. Την Τρίτη ανακοινώθηκε ότι δύο Ιρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε Ισραηλινή επίθεση τη Δευτέρα, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, πλήττοντας την Τύρο, όπου σήμερα σκοτώθηκαν 8 άνθρωποι. Οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, επανέλαβε μιλώντας στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως ανέφερε, η απόφαση αυτή βασίζεται τόσο στη θεσμική συνέπεια απέναντι στους πολίτες, όσο και στην ανάγκη να ολοκληρωθεί το κυβερνητικό έργο. Επεσήμανε δε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της για μισθούς, επενδύσεις και μεγάλα έργα υποδομής. Η απάντηση θα δοθεί στην πράξη και θα είναι το 2027, υπογράμμισε ο κύριος Μαρινάκης. Βατάκια αναμενόμενα ήταν τα θέματα στα οποία εξετάστηκαν οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις την Τρίτη. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Θάσο. Σύγκρουση οχημάτων μπροστά στο σούπερ μάρκετ Μασούτης στο Λιμένα για άγνωστους λόγους. Δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνο σοβαρές υλικές ζημιές σε ένα όχημα. Σπύρα ξάφριζε πολίτες σε Καβάλα και Δράμα. Προσποιούνταν τους λογιστές και με το πρόσχημα δίθεν προστίμων ή καταβολής φόρων έπειθαν τους πολίτες να τους παραδίδουν χρήματα και κοσμήματα.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Τετάρτη στις 9 το βράδυ, ο τέταρτος τελικός της Α1 μπάσκετ ανδρών ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ. Στον τρίτο τελικό, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 102-92 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και πλέον προηγείται με 2-1 στη σειρά.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 25. Ανατολική, βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News. το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου. Kavala News. Το ραδιόφωνο.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ στρογγυλοκαθίσαμε στο στούντιο, καλωσορίσατε. Τετάρτη στο μέσο της εβδομάδας.
2: Καλώς τους.
1: Τσακ εδώ, Τετάρτη 10 του μήνα, κυρίες και κύριοι.
2: 10 Ιουνίου.
1: Να και το πρώτο δεκαήμερο του καλοκαιριού.
2: Αμέ, το καβατζώσαμε.
1: Έτσι, αυτό, έβει βαλή. Εδώ, με τα πράσινα σήμερα.
2: Βες, δεν σου φέρνω έτσι μια ευεξία, μια ανάταση, μια χαρά, έτσι
1: Πασόκ,
2: που με βλέπεις.
1: Πασόκ.
2: Κάμπια.
1: Καλύτερα κάμπια παρά Πασόκ.
2: Δεν σου θυμίζω κάμπια, συγγνώμη.
1: Όχι μωρέ, γιατί μου θυμίζεις. Με, με, με, με,
2: με αυτό το πράσινο, ωραίο, το πράσινο με φωσφοριζέ της κάμπιας.
1: Όχι μωρέ, όχι, μπορώ να σου δείξω πράσινο φωσφοριζέ που είναι στα πλατάνια όταν πέφτει ο ήλιος. Πάμε στα πλατάνια και είναι, και είναι και φρέσκο το φύλλο, δεν είναι ξέρεις παλιακό.
2: Με βλέπει φρέσκο φύλλο πλατανιού.
1: Έτσι δεν είναι, γιατί ωραίο δεν είναι αυτό.
2: Από εγώ κάποια και καλύτερο. Τα φρέσκα τα πλατανόφυλλα.
1: Ωραία είναι, μα έχω και φωτογραφία τέτοια. Μια χαρά. Λοιπόν, 10 του μήνα σήμερα και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Έτσι.
2: Κοσμά, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα εραλδικής.
1: Τι.
2: Διεθνής ημέρα εραλδικής.
1: Δεν το ξέρω το άθλημα.
2: Ούτε
1: ξέρω,
2: εγώ το ξεβρά. Και έκατσα και το διάβασα να δω τι είναι. Λοιπόν, είναι μέρα αφιερωμένη στην τέχνη και την επιστήμη της επινόησης, της επίδειξης και της χορήγησης θηρεών και οικόσημων, καθώς και της ανίχνευσης και καταγραφής γενεαλογιών.
1: Δεν κουράστηκες.
2: Εντελώς.
1: Αγαπημένο μου πλατάνη.
2: Πλατανόφυλλο, όχι πλατάνη ολόκληρο.
1: Πλατανόφυλλο, ναι, δεν κουράστηκες.
2: Δεν μπορώ.
1: Γιατί, τι σου φταίξαμε κι εμείς οι ακροατές.
2: Είναι πολύ για μένα.
1: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, ένας 58χρονος Ολλανδός, ο οποίος έκανε διακοπές, έγινε τύφλα, λέει, στο Μεθύσι και η γυναίκα του τον έκλεψε και τον παράτησε.
1: Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα το κόνσεπτ, δηλαδή πρώτα μέθησε αυτός, ναι. Είχε γυναίκα όμως.
0: Ναι. Μα τι γυναίκα του είχε πάει διακοπές τώρα.
1: Τον έκλεψε,
0: δεν
1: τι εννοείς, τον
0: έκλεψε,
1: δηλαδή τον άρπαξε και έφυγε.
0: Όχι.
1: Με τον άντρα της.
0: Του τι πήρε
1: τον...
0: τα λεφτά.
1: Α, του πήρε τα λεφτά και έφυγε. Για πάντα.
0: Προσπάθησε.
1: Για πάντα πήγαινε, τέλος πάντων.
0: Ναι, μάλλον.
1: Α, εντάξει, τι καλή σύντροφος.
0: Ναι, αλλά...
1: Έτσι, έκρυβε στον κόρφο του φίδι. Αυτό.
0: Υπάρχει λόγος όμως που το...
1: Α, εντάξει, για πες, τι, τον είχε πιάσει πιο πριν.
0: Ο τουρίστας την παράτησε και πήγε και τάπινε και έφτασε σε σημείο από το ποτό, από το πιωτή, να μην μπορεί να θυμηθεί ούτε το ξενοδοχείο στο οποίο έμενε, ούτε με ποιον είχε πάει εκεί.
1: Καλά, μεθυσμένος είναι ο άνθρωπος, ρε εσύ.
0: Μα συγγνώμη, δηλαδή, άμα αφήνεις τη γυναίκα σου και γίνεσαι τόσο χάλια, γίνεσαι στουπί.
1: Δηλαδή, άμα δεν γίνεσαι στουπί, είσαι οκ. Okay. Αφήνεις τη γυναίκα σου και πας και δεν πίνεις τόσο.
0: Όχι, βρε παιδί μου.
1: Είναι όλα καλά, δηλαδή. Για να ξέρω τι γίνεται.
0: Δεν είναι όλα καλά, αλλά άμα φτάνεις εσύ σε αυτό το σημείο, πόσο να αντέξει κι άλλη.
1: Ενώ προηγουμένως, ας πούμε, αν δεν είχες πιει πολύ, το άντεχε.
0: Βρε παιδί μου.
1: Δεν ξέρω, πρέπει να δούμε το όριο. Δεν καταλαβαίνω.
0: Έφτασε
1: το όριο.
0: Στα ποιο όρια είναι. Της,
1: αυτό λέω, βρω κι εγώ. Πες μου το όριό της που εσύ το κατάλαβες. Το όριό της είναι ότι πιε πολύ. Δηλαδή, αν έπινε λιγότερο, ξαναλέω, δεν θα υπήρχε πρόβλημα, δεν θα τον έκλειβε, ούτε θα έφευγε. Εσύ τι καταλαβαίνεις. Ποια είναι τα όρια της.
0: Το αλκοόλ και το σηκώνομαι και φεύγω.
1: Ναι.
0: Ποια είναι τα όρια της.
1: Αυτό λέω, ότι μέθησε πολύ.
0: Καλά, δε αυτός δεν θυμόταν τίποτα, σου
1: αυτό
0: λέει.
1: Λέω, αυτό είναι το όριό της. Δηλαδή, άμα έπινε, αλλά θυμότανε.
0: Δεν ξέρω, παιδί μου, να σου πω κάτι. Είδες, να πιεις ένα-δύο ποτά. Δεν το καταλάβω.
1: Αυτό λέω, αυτό είναι το όριο. Μπορείς να βγεις μόνος σου έξω, να την παρατήσεις. Να βγεις, να πίνεις, απλά να μην μεθάς. Να θυμάσαι ποια έχεις.
0: Μπορεί, βρε παιδί μου, να είσαι. Να είσαστε διακοπές. Mm-hmm. Να έχει κουραστεί η άλλη να σου πει ότι. Να σου πω, επειδή με άρπαξε λίγο παραπάνω ο ήλιος, θέλω να κάτσω να κάνω ένα μπάνιο με την ησυχία μου αυτό. Εκείνο, α, εντάξει, εγώ θα κατέβω, ας πούμε, ή θα πάω απέναντι να πιω μια μπύρα. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι φυσιολογικό. Άμα όμως το θα πιω μια μπύρα είναι. Έχουν περάσει 10 ώρες. Δεν ξέρω ποιος είμαι. Δεν ξέρω πού πάω. Δεν ξέρω πού μου πάνε τα 4 και έχω πέσει στα 4 και κάνω και το σκύλο. Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Για 10 ώρες δεν λέει, αλλά μπορεί και σε μία ώρα στην Κρήτη να γίνεις.
0: Γκολ.
1: Βέβαια, τι, δεν χρειάζονται 10 ώρες σε μία ώρα. Άρα δεν, μην το πάμε στις ώρες τώρα. Προσθέσαμε και τις ώρες.
0: Ωραία, άρα είμαστε όμως στο... ο άλλος από το ένα ποτό λοιπόν, να έχει πιει 20 και να έχει γίνει χάλια.
1: Κορίτσια και αγόρια, χωρίζουμε. Τα όρια μας είναι όταν ο άλλος έχει γίνει γκολ όταν πίνει. Όταν δεν έχει γίνει, δεν χωρίζουμε.
0: Πρέπει
1: δεν
0: το
1: βλέπουμε και δεν φεύγουμε.
0: Συνείδηση του εαυτού σου.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα τώρα. Ανοίγουμε άλλη κατάσταση.

0: το διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ, κυρίες και κύριοι, με σαν σήμερα, με πολλή μουσική, τραγούδι, χορό και διάφορα άλλα.
1: Έχουμε να συζητήσουμε. Έτσι. Πάρα πολλά.
0: Λοιπόν, μέχρι τότε όμως, να σας πω κάτι το οποίο παραλίγο να πάθω κι εγώ, ευτυχώς δεν το έπαθα, μικρότερος βέβαια. Εδώ γράφει ότι στη Λάρισα τις προηγούμενες μέρες βρέθηκε ένας ο οποίος ενώ έτρωγε σουβλάκι καλαμάκι του κάθισε στο λαιμό την ώρα που περπατούσε και βρέθηκε στο νοσοκομείο ο άνθρωπος γιατί δεν μπορούσε
1: το
0: να...
1: Το καλαμάκι.
0: Του κάθισε κομμάτι κρέας από το καλαμάκι.
1: Α, το κρέας, όχι το ξύλο.
0: Έτρωγε σουβλάκι καλαμάκι και του κάθισε το κρέας στο λαιμό και βρέθηκε στο νοσοκομείο ο άνθρωπος. Και θυμήθηκα κάτι που δεν ήμουν 18, ήμουν 17, 16, κάπου εκεί. Περπατούσα έτσι, καλή ώρα, Μάιος, μήνας, ήταν, τελείωναν τα σχολεία και ήμουνα με τους φίλους μου και την ώρα που περπατούσαμε τρώγαμε και ένα καλαμάκι στο δρόμο. Όταν υπάρχει ένα πεζοδρόμιο με μια έτσι λακκουβίτσα μικρή σχετικά, πέφτεις μέσα το βράδυ γιατί δεν το βλέπεις. Mm-hmm. Το πόδι σου δηλαδή πάει λίγο διαφορετικά από ό,τι πιστεύεις ότι θα πάει και κάθεται εκεί το κρέας στο λαιμό και δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Ευτυχώς, λέω, που είχα φίλους δίπλα μου και μάλιστα φίλους οι οποίοι ξέραν τις κινήσεις, τις βασικές τέλος πάντων, τις πρώτες βοήθειες, ας το πούμε, να σε χτυπήσουν την πλάτη σε ειδικό σημείο δυνατά, έτσι ώστε να φύγει το κρέας. Φαντάσου τώρα να είσαι μόνος σου και να σου τύχει αυτό ή να τύχεις με φίλους που δεν ξέρουν τι τους γίνεται.
1: Θα πρέπει να χτυπήσεις το διάφραγμα σε μια καρέκλα.
0: Τώρα πρέπει να πεις στους ανθρώπους, πολλούς από αυτούς, ποιο είναι το διάφραγμα καταρχήν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι είναι επικίνδυνο. Μην τρώτε ειδικά τέτοιο φαγητό την ώρα που περπατάτε. Ας πούμε, προσοχή, προσοχή. Όπως μου έχει τύχει με μια κοπέλα παλιότερα σε διακοπές πριν από 10 χρόνια να παίζει με το παγάκι στο στόμα της, καθισμένη κανονικά στο τραπέζι με τους γονείς της, και να της κάτσει το παγάκι στο λαιμό και να σπαρταράει μπροστά μας. Αγία. Τη γυρίσανε ανάποδα, ολόκληρη κοπέλα 20 χρονών ήταν, τη γυρίσανε ανάποδα, τα πόδια ψηλά. Εκείνη τη στιγμή την άρπαξαν, δηλαδή για δευτερόλεπτα κατάσταση. Έτσι. Λοιπόν, λίγο προσοχή σε ό,τι κάνετε. Δεν είναι μόνο τα μικρά παιδιά, είναι μικρά παιδιά και οι μεγαλύτεροι. Για κάποιο λόγο προσοχή λοιπόν.
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις για το δεύτερο ημίωρο για σήμερα Τετάρτη. Είναι 10 του μήνα. Βεβαίως, βεβαίως.
2: 10 Ιουνίου.
1: Κυρίες και κύριοι, εγώ περιμένω αύριο πώς και πώς την ταινία του Spielberg.
2: Έχεις κλείσει εισιτήρια, θα πας να τη δεις.
1: Ξέρω παιδί μου, πρέπει να τα κλείσω, άμα πάω δηλαδή δεν θα βρω. Κάτσε στην ουρά. Κάτσε στην ουρά, δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν, σαν σήμερα, η ματιά μας στο παρελθόν, 10 Ιουνίου λοιπόν, το 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. 1915 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα μετονομάζεται σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. 1942 οι Ναζί καίνε το τσεχικό χωριό Λίντιτσε ως εκδίκηση για τη δολοφονία του αρχιναζί Ράινχαρντ Χάιντριχ. 1944 οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το Δίστομο και σκοτώνουν 218 κατοίκους του. 1956 η κυβέρνηση Καραμανλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς αναψυκτηρίου. 1967 λήγει ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλινών επί των Αράβων. Οι Ισραηλινοί κατακτούν τη Λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά, τη δυτική όχθη του Ιορδάνη ποταμού, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα υψίπεδα του Γκολάν. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 10 Ιουνίου.

0: Κοσμά, ήξερες εσύ ότι υπάρχουν αρκετά ιδιωτικά νησιά στην Ελλάδα τα οποία έχουν βγει προς πώληση?
1: Είναι συνήθες αυτό. Μάλιστα άκουσα για τον Bill Gates ότι είναι
0: ότι
1: να αγοράσει
0: για αυτό το λόγο ήρθε
1: ένα
0: στην Ελλάδα.
1: Νησί, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, είναι αρκετά τα νησιά. Έχω βρει μια λίστα στην καζέτα με 5 νησιά που, ξέρεις, είναι από τα φιλέτα γενικότερα. Ένα είναι η νήσος Πάτροκλος ή Γαϊδουρονήσι. Σαν Γαϊδουρονήσι σίγουρα το έχεις ακούσει.
1: Mm-hmm.
0: Στο Σαρωνικό κόλπο, ανάμεσα σε Θυμάρη και Λεγρενά απέναντι από το Σούνιο, σκέψου περίπου. Δεν έχει τιμή. Η τιμή τη μαθαίνεις αναλογώντας το αίτημα που θα κάνεις.
1: Ανάλογα, ποιος είσαι. Πάμε εμείς να ζητήσουμε με λίγα λεφτά να μας το δώσει.
0: Το επόμενο νησί είναι επίσης στον Αργοσαρονικό, ο Άγιος Θωμάς, βορειοδυτικά της Αίγινας. Νήσος Σοφία είναι στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Εχινάδων στο Ιόνιο Πέλαγος. Νήσος Μάκρη, πάλι στο Ιόνιο, πάλι στις Εχινάδες. Άγιος Αθανάσιος, στον κόλπο της Ιταίας του Κορινθιακού. Και τώρα έτσι, στο περίπου, για κάποια από αυτά, να σου πω έτσι τώρα μία τιμή. Ε, 7,5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μωρέ, εντάξει, τίποτα δεν είναι, τσάμπα είναι.
0: Πραγματικά.
1: Τι 7,5, εδώ 11 εκατομμύρια παίρνει ο Τζόνι Ντέπις.
0: Ο Τζόνι Ντέπις. Λοιπόν, για τον Άγιο Αθανάσιο, για τον νησί του Αγίου Αθανασίου, βλέπω εδώ πέρα μια αγγελία που λέει ότι το κόστος αγοράς είναι 2.200.000 ευρώ.
1: Mm-hmm. Τσάμπα πράγμα.
0: Ναι, δεν είναι ακριβά. Να αγοράσει ένα ολόκληρο
1: σκέψου
0: νησί.
1: Σκέψου το. Δεν ξέρεις. Να πας να αγοράσει ένα νησί, να αποσυρθείς.
0: Σκέψου ότι με 2.200.000 ευρώ αγοράζεις ολόκληρο νησί και με 200.000 ευρώ ενδεχομένως να μην σου φτάνουν να αγοράσεις ένα μικρό διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ναι. Μια χαρά. Τέλεια. Θα το προσέξεις γιατί σε λίγο ούτε αυτό δεν θα συμβαίνει.
0: Το 1/5.

0: Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλίν, με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Τα πόνερα από τα ζώδια.
1: Ναι.
0: Ήθελα να στα πω γιατί τα είχα βρει αυτά πριν από τη Δευτέρα που τα λέγαμε. Αλλά τα ξέχασα, οπότε να στα πω τώρα. Γιατί μου ήρθε κατευθείαν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο σε αυτό το... Τα τρία ζώδια, λέει, που είναι πιο αρνητικά. Έχουν αρνητική ενέργεια, είναι τα πιο, πώς να το πω, χάρια ζώδια. Δεν είναι γκρινιάρικα απλά, είναι αρνητική ενέργεια. Τα τρία ζώδια σου λέει, έτσι. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο πραγματικά, γιατί τα διάβασα και σοκαρίστηκα λίγο. Ίσως να σου πάει το μυαλό εσένα. Αυτό είναι κάτι το οποίο σας αφορά μόνο για τα ζώδια. Τώρα για το προσωπικό κομμάτι δεν σας αφορά. Λοιπόν... Είναι πρώτα ο Παρθένος.
1: Ο οροσκόπος μου.
0: Ναι, είναι τα τρία που εκπέμπουν την αρνητική. Περισσότερη αρνητική ενέργεια από
1: Ξερετικά,
0: όλα τα ζώδια.
1: Ναι.
0: Είναι λοιπόν ο Παρθένος.
1: Ναι.
0: Ο Σκορπιός.
1: Μάλιστα.
0: Και ο Εγώκερος.
1: Τι λες, παιδί μου.
0: Έτσι, περιττώ να σας πω ότι εμένα πήγε κατευθείαν σε ένα πρόσωπο που τα μαζεύει και τα τρία αυτά. Και το μόνο που έμενε είναι να μας πει Αφροδίτη στον τοξότη και τελειώσαμε, ας πούμε. Έτσι, τα τρία ζώδια τα οποία είναι πιο αρνητικά, εκπέμπουν αρνητική ενέργεια, παιδιά, μακριά.
1: Μάλιστα.
0: Και αγαπημένοι. Λοιπόν, και έτσι πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Zavala News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Σε τεντωμένο σχοινί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή. Την Τρίτη ανακοινώθηκε ότι δύο Ιρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε Ισραηλινή επίθεση τη Δευτέρα, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, πλήττοντας την Τύρο, όπου σήμερα σκοτώθηκαν 8 άνθρωποι. Οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, επανέλαβε μιλώντας στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως ανέφερε, η απόφαση αυτή βασίζεται τόσο στη θεσμική συνέπεια απέναντι στους πολίτες, όσο και στην ανάγκη να ολοκληρωθεί το κυβερνητικό έργο. Επεσήμανε δε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της για μισθούς, επενδύσεις και μεγάλα έργα υποδομής. Η απάντηση θα δοθεί στην πράξη και θα είναι το 2027, υπογράμμισε ο κύριος Μαρινάκης. Βατάκια αναμενόμενα ήταν τα θέματα στα οποία εξετάστηκαν οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις την Τρίτη. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Θάσο. Σύγκρουση οχημάτων μπροστά στο σούπερ μάρκετ Μασούτης στο Λιμένα για άγνωστους λόγους. Δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνο σοβαρές υλικές ζημιές σε ένα όχημα. Σπύρα ξάφριζε πολίτες σε Καβάλα και Δράμα. Προσποιούνταν τους λογιστές και με το πρόσχημα δίθεν προστίμων ή καταβολής φόρων έπειθαν τους πολίτες να τους παραδίδουν χρήματα και κοσμήματα.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Τετάρτη στις 9 το βράδυ, ο τέταρτος τελικός της Α1 μπάσκετ ανδρών ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ. Στον τρίτο τελικό, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 102-92 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και πλέον προηγείται με 2-1 στη σειρά.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 25. Ανατολική, βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
3: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
0: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
3: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
0: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
3: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
0: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
3: Τηλέφωνο 25920-62472.
0: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
8: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
8: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
8: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
8: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερη ώρα εδώ μαζί, σήμερα Τετάρτη στο μέσο της εβδομάδας, τα μηνύματα έρχονται.
2: Βροχή.
1: Όπως το ακούτε. Εμβιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ, καθημερινά μαζί σας, για δύο ώρες, καλοκαιρινότατη. Σήμερα.
2: Πιο καλοκαίρι δεν γίνεται.
1: Έτσι, όσο πιο καλοκαίρι προχωράμε, τόσο τα πράγματα χειροτερεύουν, τα μυαλά είναι αλλού, γυαλού. Δεν ξέρω αν σου έχει τύχει τώρα αυτό.
2: Το αλλού γυαλού.
1: Τα μυαλά, αλλού γυαλού. Δηλαδή, αν αρχίζεις και το νιώθεις αυτό το πράγμα, δηλαδή. Από την άνοιξη νομίζω ότι το ένιωθα, από τον Μάιο εγώ. Να σου πω, από
2: ναι,
1: τέλος Απριλίου, αρχής Μαΐου.
2: Ίσως.
1: Τι ίσως εγώ.
2: Τι να σου πω.
1: Έχω αρχίσει και σκέφτομαι διακοπές εδώ και καιρό. Το μυαλό μου δεν μαζεύεται. Λες κάτσε μην κάνω κανένα λάθος δουλειά, ξέρω εγώ. Και διάφορα τέτοια.
2: Να σου πω κάτι. Και κάπου αλλού φαίνεται ότι τα μυαλά τους δεν μαζεύονται.
1: Α, εντάξει. Εκεί μπορεί να μην είναι θέμα εποχής. Να μην μαζεύονται γενικά. Πάντοτε.
2: Στη Βρετανία θα σε πάω. Και στον πανικό που επικράτησε σε ένα αεροδρόμιο που χρειάστηκε να καλέσουν την αστυνομία για να απεγκλωβίσει επιβάτες που τους είχαν ξεχάσει. Πώς φαίνεται αυτό?
1: Τι να πω, δεν ξέρω.
2: Τρεις ώρες περιμέναν οι έρμοι επιβάτες μέσα στο ακινητοποιημένο και ζεστό αεροπλάνο μέχρι να πάει κάποιος να ανοίξει για να αποβιβαστούν.
1: Τι να πει κανείς.
2: Πες μου εσύ.
1: Τίποτα. Ήταν άλλοι ξεχνάνε τα παιδιά τους, ξέρω και εγώ.
2: Ξέρεις ποιος ήταν εκείνος που πήρε τηλέφωνο την αστυνομία για να έρθουν οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου να γίνει η αποβίβαση?
1: Ποιος?
2: Ο πιλότος.
1: Εντάξει, οκ.
2: Φαντάσου.
1: Τι να πω, συμβαίνουν και αυτά, αλλά δεν είναι φυσιολογικά, πρέπει να προσέχουμε γενικότερα. Τώρα μου πεις από τι, από όλα να προσέχουμε.
2: Τι
1: από όλα.
2: Να προσέχουμε, μπορείς να το προβλέψεις αυτό, κάνεις ένα ταξίδι. Φτάνεις στο αεροδρόμιο, λες τι ωραία, φτάσαμε, προσγειωθήκαμε, όλα καλά και περιμένεις να αποβιβαστείς. Τρεις ώρες και δεν έχεις αποβιβαστεί.
1: Εντάξει, μου είχε τύχει.
2: Τρεις ώρες.
1: Πάντως, αρκετή ώρα, όχι τρεις ώρες, αλλά νομίζω ότι μου είχε τύχει 3/4. Πρέπει να μου έχει τύχει.

0: δημογραφικό.
1: Oh.
0: Και γάμοι και διαζύγια.
1: Μάλιστα.
0: Σε πολύ γενικές γραμμές για την Ελλάδα με φρέσκα νούμερα. Mm-hmm. Ένα νούμερο το οποίο μου έκανε εντύπωση, καταρχήν ακόμα στην Ελλάδα παντρεύονται σε ποσοστό περισσότεροι από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Για εσάς τις γυναίκες έβλεπα ότι στην Ευρώπη οι μισές δεν παντρεύονται καθόλου, mm-hmm, και οι μισές που παντρεύονται από τις μισές χωρίζουν.
1: Το ένα
0: καταρχήν,
1: τέταρτο.
0: Ναι. Ένα το κρατούμενο.
1: Ναι.
0: Δεύτερον το πω. Πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, καλά, εννοείται ότι πλέον οι γάμοι έχουν μειωθεί πάρα πολύ, έχουν αυξηθεί τα σύμφωνα συμβίωσης. Πριν από λίγο καιρό είχαμε 1,000 σύμφωνα συμβίωσης ανά έτος, τώρα είναι 12,000. Mm. Το χρόνο είναι μεγάλο νούμερο. Μέχρι το 2050 θα έχουμε 1.200.000 λιγότερο πληθυσμό.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και καλώς ή κακώς, από ό,τι διαβάζω εδώ, λέει αν δεν μπουν και αν δεν βγουν μετανάστες. Δηλαδή, μετράς και του μετανάστες πλέον για να είσαι όσο είσαι.
1: Έτσι. Κοίτα, να σου πω κάτι, υπάρχουν είναι και μετανάστες οι οποίοι... που έχουν ελληνοποιηθεί,
0: ναι,
1: που έχουν παντρευτεί Έλληνες,
0: που έχουν κάνει παιδιά, τέλος πάντων, ναι. Τώρα οι γεννήσεις είναι στους 84.000, mm-hmm, ενώ ήταν κάποτε 100 πριν από λίγα χρόνια, και οι θάνατοι είναι 45.000 περισσότεροι.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως το εντυπωσιακό είναι, ξαναλέω, ότι ακόμα μέχρι σήμερα ο κόσμος παντρεύεται περισσότερο από ό,τι στην Ευρώπη, mm-hmm, και χωρίζει λιγότερο από ό,τι στην Ευρώπη. Έτσι, γιατί αυτό που σου είπαμε τα ποσοστά αφορά την Ευρώπη, δεν αφορά την Ελλάδα. Ακόμα δηλαδή οι γυναίκες παντρεύονται περισσότερο από το 50% και χωρίζουν λιγότερο από το 50%.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης. Αυτό έχω να σας πω. Ποιο είναι το Hollywood της καρδιάς μας?
1: Ποιο είναι?
0: Έλα μωρή, σκέψου λίγο. Στο δευτερόλεπτο αμέσως ρωτάς, βάλε να σκεφτεί λίγο.
1: Το Hollywood της καρδιάς μας.
0: Ναι.
1: Σαν τοποθεσία.
0: Ναι, σαν μέρος, ναι.
1: Έτσι.
0: Σκέψου με παχιό το Λάμδα.
1: Η Θεσσαλονίκη.
0: Μα δεν είναι. Λοιπόν, διάλειμμα τελευταίο και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης. Χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούτε αυτή την ώρα.
1: Πολλά φιλιά.
0: Σας περιμένουμε, εννοείται στην Ελλάδα. Ξέρω ότι είναι κάποιοι οποίοι σχεδιάζουν να έρθουν μετά από 2 χρόνια απουσίας. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
0: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάζεται.

0: Άσημης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Freshderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
2: Oh, shit.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Τελευταίο ημίωρο Τετάρτης.
2: Λοιπόν, Κοσμά.
1: Έτσι, τα σχέδια για διακοπές έχουν ξεκινήσει.
2: Έλα τώρα διακοπές.
1: Καλέ, χαμός θα γίνει φέτος. Το βλέπω εδώ, γίνεται χαμός σου λέει. Τις κρατήσεις, γίνεται χαμός πραγματικά.
2: Λοιπόν, χαμός μου έχεις ξαναπεί πώς θα βγούμε στις παραλίες, τι θα κάνουμε, τι
1: και αυτό είναι μέσα στα σχέδια.
2: Λοιπόν,
1: έτσι, και αυτό
2: είναι η ιδανική ώρα να γυμναστείς αναλόγως το φύλλο σου. Το φύλλο με ύψιλο.
1: Ναι, εγώ πιστεύω ότι η ιδανική ώρα για να γυμναστείς είναι την ώρα που κοιμάσαι. Άμα βρεις τρόπο να γυμνάζεις την ώρα που κοιμάσαι, είναι η καλύτερη ώρα. Κουράστηκα που το άκουσα έτσι αυτό. Παρετώ να σου το πω. Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος να γυμνάζεσαι τώρα το καλοκαίρι είναι το κολυμπητήριο. Έτσι,
2: ποια είναι η καλύτερη ώρα να κάνεις, να πας?
1: Η καλύτερη ώρα την ώρα που κοιμάσαι. Να το βλέπεις τον ύπνο σου. Να καίς θερμίδες την ώρα που
2: κοιμάσαι. Δεν με βοηθάει
1: αυτός ο άνθρωπος. Τι να σου πω, είπα τον ύπνο σου, το βράδυ δηλαδή.
2: Λοιπόν, οι γυναίκες σου λέει για να έχουν καλύτερα αποτελέσματα από την άθλησή τους πρέπει να ασκούνται το πρωί, ενώ οι άντρες για να έχουν καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να ασκούνται το βράδυ.
1: Μια χαρά το βρίσκω.
2: Εξαιρετικό.
1: Σεξ και άσκηση μαζί.
2: Εμείς στα γυμναστήρια το πρωί και εσείς στα γυμναστήρια το βράδυ.
1: Όχι, γυμναστήριο εγώ δεν πάω, αλλά σεξ μπορείς να κάνεις και να θεωρείς ότι, ας πούμε, άνετα έκανες και τη γυμναστική σου ταυτόχρονα το βράδυ.
2: Ωραία, οπότε εμείς να κάνουμε το πρωί και εσείς να κάνετε το βράδυ είναι λίγο.
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Δεν ξέρω. Κοιτάτε την εικόνα σας, μια χαρά είσαστε. Τρώτε και τα περιτώνα που λέει εδώ η κύρ Καρντάσιαν. Έτσι και νομίζω ότι η εικόνα σας θα πάει καλύτερα. Από το καλό στο καλύτερο.
2: Εξαιρετικό.
1: Πηγαίνει.
2: Όχι, εντάξει, το να γυμναστείς είναι καλό για την υγεία σου συνολικά.
1: Αλίμονο, ναι.
2: Για τον τρόπο που λειτουργεί ο οργανισμός σου.
1: Εγώ γυμνάζω και τη κάτω και άνω.
2: Την κάτω γνάθο και την άνω, ναι, εντάξει.
1: Έτσι με κάτι σουβλάκια το οποίο λέει θα φτάσω στα 4 ευρώ, αλλά δεν μας ενδιαφέρει κυρίες και κύριοι. Και 4 ευρώ να πάει το σουβλάκι θα το φάμε. Έτσι.
2: Εσύ
1: και
2: εκεί
1: τα, και
2: θα
1: τα τελευταία 4 ευρώ μου σε σουβλάκι θα τα φάω.
2: Σε πιστεύω.
1: Δεν υπάρχει.
2: Εγώ σε πιστεύω.
1: Αχ, Παναγία μου. Πρώτα τρώω κοινόα για τη δίαιτα και μετά τρώω ένα σουβλάκι έτσι για τη
2: λιγούρα.

0: Και επειδή είναι καλοκαίρι, θα σα πούμε για το αντιλιακό. Έτσι, λοιπόν, εκτός όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε μάθει, γιατί μας έχουν πείσεις, διαφημίσεις, μας το δείχνουν, ξέρω και εγώ, ή δεν μας το διευκρινίσαν από την αρχή, ότι βάζουμε πολύ, πολύ, ας πούμε, με τέτοιο, πώς το λένε, σαπούνι στο πλυντήριο των ρούχων. Mm. Άμα πας και ρωτήσεις, θα σου πούνε οι άνθρωποι ειδικοί ότι πρέπει να βάζεις τη μισή ποσότητα από τη μεζούρα. Mm-hmm. Αυτό το έχουν κάνει οι εταιρείες για να καταναλώνεις περισσότερο σαπούνι, αλλά το πλυντήριο χαλάει άμα βάζεις ολόκληρο τσαμπό, οπότε πρέπει να προσέξεις. Αν οι ειδικοί θα σου πούνε, ας πούμε, για την οδοντόπαστα, δεν πρέπει να γεμίζεις ολόκληρο το βουρτσάκι οδοντόπαστα, πρέπει να γεμίζεις περίπου το μισό, ούτε καν το μισό. Μπορείς δηλαδή και με το 1 τρίτο να κάνεις την ίδια δουλειά.
1: Ναι.
0: Αλλά σου δείχνουν ολόκληρη την οδοντόβουρτσα για να σπαταλάς οδοντόκρεμα. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση λέω ότι με 6 κουταλιάκια του γλυκού καλύπτεται όλο το σώμα με το αντιλιακό που έχεις αγοράσει για το καλοκαίρι. Δεν χρειάζεσαι άλλο. Αν βάλεις περισσότερο, κακό κάνεις στο δέρμα σου, καλό δεν κάνει.
1: Ότι δεν χρειάζεται να παστώνεσαι δηλαδή.
0: Από αυτό που κάνετε εσείς, σου λέει όσο πιο πολύ αντιλιακό βάλω, τόσο το καλύτερο. Mm-hmm. Τη βλέπεις την άλλη, με την προστασία είχε ένα θέμα. Mm-hmm. Σου λέει τώρα που βάζω πολύ, άρα προστατεύομαι περισσότερο. Λάθος. Οι ειδικοί λένε ότι χρειάζεται 6 κουταλάκια αντιλιακό όλο το σώμα. Τέλος. Mm-hmm. Βγάλε τα πέρα εσύ τώρα. Θέλεις να ρίξεις 1 κιλό πάνω σου, καλή όρεξη.
1: Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι χρειάζεται συχνή ανανέωση.
0: Κάθε 2 ώρες. Αλλά αυτό που βάζεις μπόλικο αντιλιακό κάθε 2 ώρες δεν είναι σωστό, σου λέει. Είναι λάθος. Θέλει 6 κουταλάκια. Ενδεχομένως πάρε κουταλάκια. Πλαστικά, μικρά, του γλυκού. Mm-hmm. Να το έχεις μαζί στην τσάντα, μαζί με το αντιλιακό. Να βάζεις 1 κουταλάκι, 2 κουταλάκια, 3. Να μετράς.
1: Το 6 όμως είναι μέσος όρος. Γιατί άμα
0: όχι,
1: ο
0: δεν έχει μέσο όρος, σου είπε 6 κουταλάκια. Τέλος.
1: Βρει το ίδιο θα βάλεις άμα είσαι 1-10 με τα χέρια στην ανάταση, το ίδιο θα βάλεις άμα είσαι 2 μέτρα.
0: Δεν έχει εδώ πέρα ανάλυση. Σου λέει το μέσο όρο. Είσαι 1,60 με ανάταση. Τέλος. Με ξάπλωμα, όχι με ανάταση. 1,60 ξέρω και εγώ. Ποιο είναι το μέσο ύψος της γυναίκας και ανάλογα το άντρα. Αυτό πάει. Τέλος. 6 κουταλάκια. Καλή όρεξη.

0: Ετοιμαζόμαστε να φύγουμε. Έτσι, αλλά αύριο εδώ θα είμαστε.
1: Πιστή στο ραντεβού.
0: Αυτό
1: μας.
0: Με τα κουταλάκια, να ξέρεις ότι η οικονομία θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή μας από εδώ και πέρα. Και στο φως. Και στο φως και στο αντιλιακό και στο φαΐ. Και δεν ξέρω κι εγώ πού άλλο σου έρθει. Έτσι, είμαστε πολύ πάνω στον πλανήτη. Οι πόροι είναι συγκεκριμένοι. Και άρα πρέπει να προσέχουμε αυτή τη σπατάλη που ζούμε μέχρι σήμερα. Πρέπει να σταματήσει παντού όμως. Ακόμα και στην ενέργεια. Δηλαδή, σκέφτομαι εγώ που δεν έχω να βάλω και γκάζι να μαγειρεύω.
1: Αμέ.
0: Θα πάρω εστίες γκαζιού. Το έχω αποφασίσει τέλος. Καταλάβεις. Άλλοι ευτυχώς έχουν γκάζι και αέριο τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και βάζουν κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν έχω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αύριο και πάλι εδώ.
1: Βεβαίως.
0: Με σεξ, πολύ σεξ.
1: Από όλα.
0: Πάρα πολύ. Έτσι, μείνετε εδώ.
1: Μέχρι αύριο που θα είμαστε και πάλι κοντά σας σε 22 ώρες από τώρα. Πολλά φιλιά από μας και να περνάτε υπέροχα.
0: Γεια χαρά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Σε τεντωμένο σχοινί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή. Την Τρίτη ανακοινώθηκε ότι δύο Ιρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε Ισραηλινή επίθεση τη Δευτέρα, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, πλήττοντας την Τύρο, όπου σήμερα σκοτώθηκαν 8 άνθρωποι. Οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, επανέλαβε μιλώντας στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως ανέφερε, η απόφαση αυτή βασίζεται τόσο στη θεσμική συνέπεια απέναντι στους πολίτες, όσο και στην ανάγκη να ολοκληρωθεί το κυβερνητικό έργο. Επεσήμανε δε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της για μισθούς, επενδύσεις και μεγάλα έργα υποδομής. Η απάντηση θα δοθεί στην πράξη και θα είναι το 2027, υπογράμμισε ο κύριος Μαρινάκης. Βατάκια αναμενόμενα ήταν τα θέματα στα οποία εξετάστηκαν οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις την Τρίτη. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Θάσο. Σύγκρουση οχημάτων μπροστά στο σούπερ μάρκετ Μασούτης στο Λιμένα για άγνωστους λόγους. Δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνο σοβαρές υλικές ζημιές σε ένα όχημα. Σπύρα ξάφριζε πολίτες σε Καβάλα και Δράμα. Προσποιούνταν τους λογιστές και με το πρόσχημα δίθεν προστίμων ή καταβολής φόρων έπειθαν τους πολίτες να τους παραδίδουν χρήματα και κοσμήματα.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Τετάρτη στις 9 το βράδυ, ο τέταρτος τελικός της Α1 μπάσκετ ανδρών ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ. Στον τρίτο τελικό, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 102-92 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και πλέον προηγείται με 2-1 στη σειρά.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 25. Ανατολική, βορειοανατολική άνεμη έως 3 από φόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 από φόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο Συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
6: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
5: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 2592-062-472.
5: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Έχεις ιδέα.
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
5: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
5: από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
10: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός διμενός δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresider ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
13: Plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή
15: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus.
15: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Έλα, στην καλύτερη μέρα είμαστε.
2: Βεβαίως.
1: Έτσι.
2: Σε παρακαλώ, το λέει και επιστήμη αυτό.
1: Βεβαίως.
2: Η Τετάρτη είναι η μέρα, παιδιά, που αυτό που θέλετε να κάνετε τη Δευτέρα δεν το κάνετε.
1: Για να το κάνουν Τετάρτη.
2: Και μιλάω για κάποια αρχή που λέμε.
1: Α, για κάποια αρχή.
2: Από Δευτέρα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Από τα υπόλοιπα κάνετε το όποτε θέλετε.
1: Δεν με χαλάει να λέω
2: καλοκαίρι,
1: από Τετάρτη.
2: Καλοκαίρι είναι, δεν παρεξηγούμε, μόνο να έχετε κλειστά τα παράθυρα. Λοιπόν, δύο στην τιμή του ενός, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, και σήμερα μαζί σας.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας, Βασιλεία Πέτρου.
2: Καλοκαιράκι.
1: Μην το συζητάς.

0: Λοιπόν, κοίτα, αυτό το θέμα δεν το φέρνουμε εδώ του στυλ ότι για το να ερωτευτείς ποτέ δεν είναι αργά.
1: Όχι.
0: Έτσι, όχι. Αυτό έχει άλλη σημασία που το συζητάμε. Γιατί ένας άνθρωπος σαν την εν λόγω κυρία για την οποία θα μιλήσουμε,
1: ναι,
0: είχε το θάρρος μετά από αυτή την ψυχολογική βία που
1: έτσι
0: υπέστη και την ψυχική καταστροφή που υπέστη, παρόλα αυτά είχε το σθένος και τη δύναμη να επανέλθει,
1: εμπιστευτεί ανθρώπους, πρώτα
0: να εμπιστευτεί ανθρώπους και να ερωτευτεί και πάλι. Επομένως, παιδιά και κορίτσια, αν έχετε φάει κάποια χιλόπιτα και λέτε ότι εγώ μέχρι εδώ ήμουνα, δεν πρόκειται να ερωτευτώ
1: τι
0: πάλι.
1: Τι χιλόπιτα, εδώ μιλάμε ότι γυναίκα.
0: Σκεφτείτε τώρα ότι πόσο μακριά απέχετε από αυτήν και πόσο πραγματικά αξίζει τον κόπο.
1: Αξίζει τον κόπο, όντως.
0: Λοιπόν, Ζιζέλ Πελικό. Έτσι, γνωστή πλέον σαν το παγκόσμιο τέλος πάντων
1: σύμβολο
0: κατά της έμφυλης βίας, πήρε την τολμηρή, έχει γίνει πραγματικά πολύ
1: βέβαια,
0: δώρος,
1: πολύ μεγαλύτερος και ειδικά στη Γαλλία αλλά έτσι και σε όλο τον κόσμο.
0: Πήρε την τολμηρή απόφαση να άρει τη συνωνυμία της και να
1: έπρεπε να αρθεί η ανωνυμία έτσι.
0: Ναι, για όλη αυτή την υπόθεση που υπέστη από το σύζυγο και τους φίλους του και τα λοιπά,
1: ενώ
0: τους βιασμούς
1: αρκωμένη
0: που υπέστη, έτσι. Όχι, λέει, απλώς κατάφερε να προχωρήσει με τη ζωή της, αλλά και να βρει και την αγάπη, αυτό παραπέμπω σε αυτό που σας είπα προηγουμένως. Επιβεβαίωσε επί σκηνής στο Χέι Φέστιβαλ στην Ουαλία ότι έχει γνωρίσει ένα πολύ καλό άντρα και έχει ερωτευτεί. Είναι κάτι που δεν πιστεύω θα μπορούσε να συμβεί, ειδικά στην ηλικία μου, είναι μεγάλη.
1: Ναι, ναι.
0: Πρώτα απ' όλα, δεν ήθελα πραγματικά να ερωτευτώ, αλλά η ζωή έχει διαφορετικά σχέδια. Σκεφτείτε το, παιδιά. Μπορείς να ερωτευτείς σε οποιαδήποτε ηλικία. Συνέβη και σε μένα και μπορεί να συμβεί και σε εσάς. Είμαι πεπισμένη γι' αυτό. Δεν πίστευα όμως ότι θα μπορούσα να εμπιστευτώ κάποιον μετά από όλα όσα έγιναν. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά
1: μεγάλη
0: για εσάς.
1: Ιστορία.
0: Που τέλος πάντων μια ροζ ή τέλος πάντων οτιδήποτε άλλο χρώμα της ιστορία τελείωσε. Το κινητό δεν απαντάει πλέον, τα μηνύματα δεν έρχονται και μου κάθεστε τώρα και κλαίτε τη μοίρα σας.
1: Έλαντε.
0: Τι να πει και αυτή η γυναίκα.
1: Έλαντε.
0: Παιδιά,
1: η ζωή είναι μικρή, παιδιά.
0: Πάντα.

0: Τι? Στην TV.
1: Μαρκέλα.
2: Μαρσέλα.
1: Α, Μαρσέλα.
2: Λοιπόν, αυτή τη σειρά, επίσης την έχω δει, είναι βρετανική αστυνομική σειρά. Η Μαρσέλα, η πρωταγωνίστρια. Ναι.
1: Πόσα επεισόδια?
2: Αυτή είναι πολύ, είναι 3 σεζόν. Αλλά
1: Τον κλέφτη, ναι.
2: Αλλά όχι. Κάθε σεζόν είναι άλλη ιστορία.
1: Άμα.

0: Και όμως ο τρόπος που σκέφτεται.
1: Μάλιστα.
0: Για τη δουλειά της μιλάω πάντα.
1: Η οποία είναι αστυνομικός.
0: Η οποία είναι αστυνομικός. Ναι. Την βοηθάει να βρίσκει κάτι απίστευτες λεπτομέρειες, ενώ η ίδια έχει κενά μνήμης. Δηλαδή πίνει και την άλλη μέρα βρίσκεται, ας πούμε, έξω από μια πόλη και δεν ξέρει πώς έχει φτάσει εκεί.
1: Ωραία.
0: Αλήθεια σου λέω, πιο αντιπαθητική η πρωταγωνίστρια.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει.
1: Βρίσκει λύσεις.
0: Βρίσκει λύσεις όχι στη ζωή της, στη δουλειά της.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό, για να κάνω κι εγώ ένα μικρό μάθημα.
1: Ναι.
0: Καλή ώρα, όπως εσύ. Έχω να πω ότι το πρόβλημα δεν είναι να είμαστε καλοί σε ένα μόνο πράγμα.
1: Έτσι.
0: Και στα υπόλοιπα να μην μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας.
1: Έτσι.
0: Καλύτερα μετρίως καλά σε όλα.
1: Μάλιστα.
0: Παρά εξαιρετικά σε ένα. Τι είπα, τώρα δοξάστε με.
1: Αυτό το μετρίως καλά σε όλα δεν με.
0: Δεν
1: τέλος.
0: Όχι,
1: Εντάξει, αλλά τέλος πάντων.
0: Καλύτερα είναι.
1: Εντάξει, τώρα δικό μας παιδί είναι, ας σου χαλάσουμε. Ας χαλάσουμε το χαρτί. Οκ. I was a ghost, I was alone. Dodging, kiss again.

0: 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30.
0: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
4: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
5: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
4: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
5: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
4: Auto Center Service.
5: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
4: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 320.

0: 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6- χρόνου, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Καβάλα News. Στους 102,8.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούδρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλέγω της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτές οι σχόλες για κάποιους λόγους,
1: ναι,
0: πραγματικά τις θαυμάζω.
1: Ναι, έχουν μια βαθιά αίσθηση κοινότητας.
0: Για κάποιους άλλους λόγους βέβαια δεν θέλω να τους
1: καθόλου
0: ακούω
1: όμως, ναι.
0: Αλλά τέλος πάντων, όλη μια οικογένεια είμαστε. Πολύ όμορφο αυτό. Γενικά σε περιπτώσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, ευθύνης και πολιτικής κλπ.
1: Θυμάσαι που είχες φέρει μια είδηση πριν από καιρό για ένα σπίτι που είχε στη μέση, ένα σύνολο σπιτιών, ναι, που είχε στη μέση ένα μικρό κήπο,
0: ναι,
1: και εκεί με έναν συνταξιούχη άνθρωποι που βοηθούσε ο ένας τον άλλον. Το θυμάσαι? Νομίζω ήταν στην Ισπανία αυτό. Στην Ισπανία, στην Ιταλία.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Ήταν όμως πολύ ωραία είδηση.
0: Καλά τώρα, αυτό το θυμάμαι.
1: Ασυζητητή. Εγώ λοιπόν θα σου πω για μια Ολλανδική πόλη, τον Ντεβεντέρ, στο οποίο ένας οίκος ευγυρίας δίνει δωρεάν τροφή και σίτηση σε φοιτητές, πρέπει να είσαι φοιτητής, οι οποίοι μένουν εκεί, αλλά υποχρεούνται να κάνουν παρέα και να κοινωνικοποιούν τους τρόφιμους
0: τους
1: υπερήλικες. Τους πάνε βόλτα στο πάρκο, γιατί έχουν δει φωτογραφίες, τρώνε μαζί, κάνουν γυμναστικές, χορεύουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα τρέχει στην Ολλανδία 10 χρόνια.
0: Πολύ ωραίο.
1: Με τρομερή επιτυχία.
0: Τι λέει, ρε φίλε.
1: Και μάλιστα υπάρχουν πολλοί φοιτητές που κρατάνε όταν τελειώνει ο χρόνος που μένουν εκεί επαφή με τους ανθρώπους που κατά κάποιο τρόπο τους έχουν ανατεθεί.
0: Τι όμορφο.
1: Πάρα πολύ γλυκό, πολύ το ωραίο βρήκα. Πάρα πολύ γλυκό.
0: Κοίταξε, ωραία πράγματα, ρε φίλε.
1: Ναι, και γλιτώνουν και λεφτά στο κράτος, να τα λέμε και αυτά.
0: Okay.
1: Γιατί πού θα μέναν αυτοί.
0: Έτσι.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει. Είμαστε, παιδιά, στους ζεστούς μήνες του καλοκαιριού. Και έχουμε μαζί μας και σήμερα...
0: τη Βασιλεία Πέτρου.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, καλώς την.
0: Χαίρετε. Λοιπόν, οι πληροφορίες είναι από τη LIFO. Mm-hmm. Οι αρχές της Αργεντινής κατέσχεσαν περισσότερα από 700 θαλάσσια ζώα που είχαν μεταφερθεί παράνομα από την Κένια σε μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις λαθρεμπορίου εξωτικών θαλάσσιων ειδών που έχουν καταγραφεί στη χώρα. Σύμφωνα με τις αρχές, το φορτίο περιλάμβανε περισσότερα από 700 τροπικά θαλάσσια ζώα και ασπόνδυλα, ανάμεσά τους λιονταρόψαρα, ψάρια σκαντζόχυρους, πεταλουδόψαρα, χταπόδια, καβούρια και αστερίες, τα οποία προορίζονταν για το Διεθνές Εμπόριο Εξωτικών Κατοικιδίων και Ενιδρίων. Πολλά από τα είδη είχαν ήδη πεθάνει έπειτα από περίπου 120 ώρες μεταφοράς μέσα σε πλαστικές σακούλες και κυβότια, ενώ όσα επέζησαν έφεραν σοβαρά σημάδια στρες και εξάντλησης. Η Φουντασιόν Τεμαϊκέν, η μοναδική οργάνωση στην Αργεντινή που διαθέτει εγκαταστάσεις για τη φροντίδα κατασχεμένων θαλάσσιων ειδών αυτού του τύπου, έστησε έκτακτη επιχείρηση διάσωσης στις εγκαταστάσεις της βόρεια του Buenos Aires. Πολλά από αυτά τα ζώα αφαιρέθηκαν από οικοσυστήματα κοραλιογενών υφάλων και έφτασαν στα όρια της επιβίωσης, δήλωσε ο Χριστιαν Γκυγέ από τη Φουντασιόν Τεμαϊκέν. Οι οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής προειδοποιούν ότι το παράνομο εμπόριο εξωτικών θαλάσσιων ειδών γνωρίζει μεγάλη άνθηση τα τελευταία χρόνια, καθώς αυξάνεται η ζήτηση για σπάνια ψάρια και οργανισμούς σε ιδιωτικά ενιδρία και συλλογές. Πρόκειται για οργανωμένο έγκλημα, δήλωσε ο Christian Plouman από τη Διεθνή Οργάνωση Προστασίας Ζώων IFAW. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι πρόκειται για την τρίτη μεγάλη κατάσχεση παρόμοιου φορτίου μέσα στο ίδιο αεροδρόμιο μέσα σε ένα χρόνο. Γεγονός που, όπως είπε, δείχνει την ύπαρξη σταθερού δικτύου λαθρεμπορίου μέσω της συγκεκριμένης διαδρομής. Τα ζώα παραμένουν υπό εξειδικευμένη φροντίδα, ενώ οι αργεντίνικες αρχές εξετάζουν ποια θα είναι η τελική τους τύχη και αν ορισμένα είδη μπορούν να επιστραφούν στο φυσικό τους περιβάλλον. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις, ούτε έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για τους υπεύθυνους της αποστολής.
1: Μπράβο, λαμπρά. Παλιά μαζεύανε παλιά χαρτονομίσματα, παλιά νομίσματα, παλιά γραμματώσημα, κάναν συλλογές.
2: Σιγά... Τώρα καινούργια ψάρια.
1: Ναι, τώρα σιγά σιγά αρχίζουν και μαζεύουν ψαράκια, γιατί σου λέει αυτά θα λείψουν που θα λείψουν. Κάτσε να τα έχουμε εμείς να τα δείχνουμε στους φίλους μας. Μπράβο μας.

0: Λοιπόν, και για να μην ξεχνιόμαστε, φιλενάδα, επειδή εμείς κάθε φορά που τσιμπάμε τέτοια πράγματα που έχουν να κάνουν με την εγκληματικότητα και την παραβατική συμπεριφορά, ιδίως ανηλίκων.
1: Θλίψη σε πιάνει όμως, ρε παιδί μου.
0: Εμένα με πιάνει τεράστια ανησυχία.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Τεράστια ανησυχία. Λοιπόν, η ανήλικη, λέει, μια μαθήτρια, κατήγγειλε στις αρχές του μήνα ένα συνομήλικός της, 15χρονα, έτσι, ναι, τώρα μιλάμε, πήρε μια κανονική φωτογραφία μέσω της εφαρμογής AI, την έκδισε, την έκανε γυμνή, δηλαδή, την κοπελίτσα. Εντάξει, και την πάσαρε έτσι στο περίγυρο των συμμαθητών.
1: Για πλάκα.
0: Για ας πάμε πλάκα.
1: Φαντάσου
0: τώρα, έτσι. Τώρα έχει γίνει, έχει σχηματιστεί δικογραφία,
1: ναι,
0: απέναντι σε δύο ανήλικους. Ο ένας ήταν αυτός ο οποίος επεξεργάστηκε τη φωτογραφία.
1: Α, τους βρήκανε δηλαδή.
0: Ναι, και ο άλλος ο οποίος έκανε τα υπόλοιπα, την έστειλε κτλ. Και βεβαίως υπάρχουν κατηγορίες εναντίον τους. Και μην νομίζω ότι έχει γίνει πουθενά στο εξωτερικό αυτό.
1: Πού έχει γίνει?
0: Αυτό έχει γίνει, οι πληροφορίες λένε ότι μιλάμε για μαθητές ενός σχολείου στο Κιλκής.
1: Τι λες τώρα?
0: Εδώ στην Ελλάδα. Γιατί σε κάνει εντύπωση? Νομίζω ότι
1: τα
0: ελληνάκια είναι υπεράνω. Παιδιά, sorry, αλλά τουλάχιστον μαθαίνουμε καθημερινά, ακόμα και από τα παιδιά της διπλανής πόρτας.
1: Ναι, τα παιδιά που ζουν σε μικρότερες πόλεις δεν έχουν αυτό το χαό.
0: Ναι,
1: το
0: καλά,
1: χάος,
0: περίμενε,
1: ρε παιδί μου.
0: Καλά, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Μπράβο μας.
1: Ωραία.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Σε τεντωμένο σχοινί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή. Την Τρίτη ανακοινώθηκε ότι δύο Ιρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε Ισραηλινή επίθεση τη Δευτέρα, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, πλήττοντας την Τύρο, όπου σήμερα σκοτώθηκαν 8 άνθρωποι. Οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, επανέλαβε μιλώντας στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως ανέφερε, η απόφαση αυτή βασίζεται τόσο στη θεσμική συνέπεια απέναντι στους πολίτες, όσο και στην ανάγκη να ολοκληρωθεί το κυβερνητικό έργο. Επεσήμανε δε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της για μισθούς, επενδύσεις και μεγάλα έργα υποδομής. Η απάντηση θα δοθεί στην πράξη και θα είναι το 2027, υπογράμμισε ο κύριος Μαρινάκης. Βατάκια αναμενόμενα ήταν τα θέματα στα οποία εξετάστηκαν οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις την Τρίτη. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Θάσο. Σύγκρουση οχημάτων μπροστά στο σούπερ μάρκετ Μασούτης στο Λιμένα για άγνωστους λόγους. Δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνο σοβαρές υλικές ζημιές σε ένα όχημα. Σπύρα ξάφριζε πολίτες σε Καβάλα και Δράμα. Προσποιούνταν τους λογιστές και με το πρόσχημα δήθεν προστίμων ή καταβολής φόρων έπειθαν τους πολίτες να τους παραδίδουν χρήματα και κοσμήματα.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Τετάρτη στις 9 το βράδυ, ο τέταρτος τελικός της Α1 μπάσκετ ανδρών ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ. Στον τρίτο τελικό, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 102-92 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και πλέον προηγείται με 2-1 στη σειρά.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 25. Ανατολική, βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
5: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
6: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
5: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 25920 62 472.
5: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
8: Coffee Press.
7: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
8: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
7: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009.
8: Coffee Press.
7: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
11: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
12: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
13: Έχεις ιδέα?
14: Τι είναι αυτό?
13: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
14: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
13: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
14: Πρώτη φορά το ακούω.
13: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
14: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
13: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
14: 6944-577-386.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
14: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
14: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
14: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
15: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
16: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
17: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresider ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκαν τηλιακό. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
18: Plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή
20: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
19: Plus.
20: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
21: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερη ώρα.
1: Χαμογελαστή.
0: Στο τέλος έχω και ρομαντικό τραγούδι.
1: Μα μας έχεις τσακίσει αυτή την εβδομάδα.
0: Σου έχω
1: όμως,
0: και
1: έτσι.
0: Ρομαντικό νησί.
1: Αμάν.
0: Ναι ρε φίλε, γιατί.
1: Εντάξει, είναι και η εποχή. Πετάει και λίγο το μάτι.
0: Εμένα το καλοκαίρι, να σου πω την αλήθεια, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Α, τέλειο.
0: Αν ξέρεις, δηλαδή το 15ήμερο των Χριστουγέννων, που για μένα είναι η αγαπημένη μου περίοδος, από εκεί και πέρα καλοκαίρι.
1: Μόνο καλοκαίρι,
0: έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε, δεύτερη ώρα.
1: Πάμε.

0: σαν σήμερα 1956.
1: Ναι. Για πες. Τώρα βέβαια ξεκινάω με μια φράση που θα σε πάει σε πολλές δεκαετίες. Η κυβέρνηση Καραμαλή.
0: Α.
1: Η κυβέρνηση Καραμαλή εννοώ εγώ τώρα του Εθνάρχη.
0: Μάλιστα. Έτσι, του Κωνσταντίνου.
1: Το 1956.
0: Νομίζω ήταν η πρώτη φορά που εξελέγει πρωθυπουργός.
1: Ίσως. Δεν το θυμάμαι ίσως, αυτό.
0: Είναι σίγουρο. Ούτε και εγώ το έχω διαβάσει, αγάπη μου. Σε παρακαλώ τώρα, για πες.
1: Λοιπόν, μέχρι τότε, μέχρι το 1956, δεν ανέβαινε στο Λυκαβητό. Δεν είχε το τύπ της.
0: Όχι.
1: Άκου, ναι. Αποφασίστηκε το 1956 η τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού και τότε φτιάξαν το τελεφερίκ. Και που πήγαινε και έπινε πορτοκαλάδες με καλαμάκι.
0: Α, μάλιστα.
1: Κατάλαβες.
0: Καλά, ο Άγιος που είναι απάνω ο Λουμπαρδιάρης,
1: ναι.
0: Πότε χτίστηκε αυτό το εκκλησάκι?
1: Ο Λουμπαρδιάρης τι σχέση έχει με το Λυκαβητό τώρα?
0: Δεν είναι ένα εκκλησάκι πάνω ο Αγιώργης?
1: Ένα εκκλησάκι, ο Λουμπαρδιάρης. Εγώ ο Αγιώργης το Λουμπαρδιάρη τον έχω κάτω.
0: Α, ναι, τέλος πάντων.
1: Καλά, δεν είμαστε και από εκεί, αλλά ναι. Λέμε.
0: Μα 1956 τελεφερίκ,
1: ναι, τελεφερίκ και αναψυκτήριο μπουκαλάκι με καλαμάκι.
0: Άρα μεγαλεία.
1: Αλλά θέα όμως, ε.
0: Απίστευτο.
1: Μα να τα λέμε και αυτά.
0: Μπράβο.
1: Κλείσαμε σήμερα ακριβώς
0: 70
1: χρόνια.
0: 70.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: I've seen the devil down sunset in every place, in every face.

0: Ένας όμορφος κόσμος.
1: Πού θα μας πας?
0: Σε ένα από τα νησιά που επίσης προβάλλονται σαν τα νησιά που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση,
1: ναι,
0: όχι τουριστικά, από ζευγάρια που θέλουν να ζήσουν είτε το γάμο τους
1: είτε το μήνα του μέλητος.
0: Είτε το μήνα του μέλητος.
1: Για να
0: και
1: δω.
0: Μη σου κάνει εντύπωση, χθες μου ανέφερες την Άξο για άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Υπέροχη.
1: Εμένα το μυαλό μου στο τυράκι.
0: Ναι, μην το χαλάσουμε όμως τώρα. Η Νάξος λοιπόν, στο κέντρο των Κυκλάδων, κατά μεσής του γαλανού Αιγαίου, είναι ένα από τα νησιά, Άννα, που έχει πάρα πολύ πράσινο.
1: Ναι, πάρα πολύ.

0: Μέχρι και σήμερα έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Έχουν χαλάσει πολλές παραλίες που ήταν πανέμορφες. Το Προκόπι, ας πούμε, η Αγία Άννα. Αλλά παρόλα αυτά παραμένει
1: ένα όμορφο νησί.
0: Όμορφο νησί, πραγματικά. Αν ξέρεις να το γυρίσεις, αξίζει τον κόπο να πας στην καλή σου, ναι, ή τον καλό σου και να πάτε εκεί.
1: Πολύ ωραία. Θα βάλω στόχο να βρω έναν καλό για να πάω σε ένα από τα νησιά που λες.
0: Δεν πειράζει, μωρέ, πες και ένα κακό.
1: Και ένα κακό να βρω.

0: 7:30.
1: Σε θέλω για μια ζωή.
2: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
3: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
2: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις

0: καταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Αλευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
1: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξεγνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
2: Στο λιμανάκι των Σπακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Καβάλα News
5: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
4: Καβάλα News στους 102,8.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή
11: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει. Η συνταγή είναι μια χαρά.
1: Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια τώρα.
0: Δοκιμασμένη, άλλη μόνο.
1: Μάλιστα οι περισσότεροι λένε ότι ο Μάρτιν Σκορτσέζε και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είναι αυτοκόλλητοι.
0: Βέβαια.
1: Του έκανε βέβαια νερά σε 6-7 ταινίες με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο και έχει πει κιόλας ότι τον θεωρεί ότι είναι ο επόμενος Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Μάρτιν Σκορτσέζε.
0: Ναι.
1: Βεβαίως. Μάλιστα σε μία ταινία μόνο ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και ο Λεωνάρντο Ντικάπριο παίξανε μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Του Μάρτιν Σκορτσέζε.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, γιατί τα λέω όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Ο Μάρτιν Σκορτσέζε, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο έδωσε μία συνέντευξη στον DQ και είπε στο φεστιβάλ Τραϊμπέκα ήταν, γιατί εκεί παρουσίαζε μία ταινία του. Mm-hmm. Αποφάσισε λοιπόν ότι θα ήθελε πάρα πολύ να ξαναμπεί κάτω από τη σκέπη του Μάρτιν Σκορτσέζε σκηνοθετικά και να κάνουν μια ταινία μαζί που, όπως είπε ο ίδιος, μπορεί να είναι η τελευταία ταινία που θα μπορούσαν να κάνουν μαζί.
0: Και αυτό σαν τους, το συγκρότημα. Πώς...
1: Πραγματικά, σαν τους ποιοι έρχονται συνέχεια εδώ.
0: Ναι.
1: Οι Γερμανοί, θα τους θυμηθώ.
0: Μπράβο, Σκόρπιον.
1: Οι Σκόρπιον, Παναγία μου. Βεβαίως, να πω ότι ο Μάρτιν Σκορτσέζε φαντάζομαι ότι θα συμφωνεί, αλλά τι ταινίες κάνει, γιατί ο άνθρωπος έχει να ξελασπώσει, έτσι, παραλίγο να πτωχεύσει. Τώρα λοιπόν η ταινία του είναι το What Happens at Night, η οποία αναμένεται το 2027, άρα ό,τι είπε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είναι από το 28 και μετά.
0: Μάλιστα. Okay. Να σου πω τώρα κάτι,
1: πες.
0: Να σου εξομολογηθώ. Mm. Τελικά κατάφερα, εδέησα και πήγα και είδα το σε θερινό, το Διάβολος Φοράει Πράντα.
1: Α, ναι, για πες.
0: Αμερικανιά.
1: Αμερικανιά.
0: Αγάπη μου, ειλικρινά σου μιλάω, προσωπική μου άποψη, απογοητεύτηκα.
1: Καλύτερο το πρώτο, ε.
0: Καμία σύγκριση.
1: Τι λες τώρα.
0: Δηλαδή, τι να σου λέω τώρα.
1: Εγώ το μόνο που ξέρω για το δεύτερο είναι ότι δεν παίζει πολύ ώρα
0: η
1: Meryl Streep.
0: Μόλι τι να και, να και που παίζει, δηλαδή, τέλος πάντων.
1: Μάλιστα. Εντάξει, καλά έκανες και μας ενημερώνεις.
0: Προσωπική άποψη, παιδιά.
1: Ένα Σκορτσέζε θα τον έβλεπες όμως.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. We were

0: Έλα τώρα να ρωματζάρουμε.
1: Τι να ρωματζάρουμε,
0: μαζί
1: θα μας καταστρέψει.
0: Μαζί με όλες και όλους. Αυτή την εβδομάδα στη Μουσική Ενότητα είπαμε, έχουμε μερικά τεκμηριωμένη όμως τη θέση τους μέσα σε αυτή την δεκάδα, δεκαπεντάδα. Μερικά από τα πιο ρομαντικά τραγούδια της νέας εποχής, όταν λέμε νέα εποχή μετά το 2000 και προς τα εδώ έτσι. Λοιπόν, ένα από αυτά είναι και το Thinking Out Loud.
1: Τι ωραίοι στίχοι.
0: Ed Sheeran. Έτσι, ακουστικό κομμάτι. Μιλάει για την ομορφιά του να μεγαλώνεις και να γεννάς μαζί με αυτόν που αγαπάς και, ή με αυτήν που αγαπάς, τέλος πάντων. Ηχογραφήθηκε για το Multiply, το δεύτερο άλμπουμ του, το 2014. Έγινε το πρώτο single που παρέμεινε για ένα ολόκληρο χρόνο στο κορυφαίο Top 100 του UK, των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι.
0: Ένα χρόνο ολόκληρο, το φαντάζεσαι? Ήταν
1: ένα χρόνο, μα είναι εξαιρετικό κομμάτι, δεν το συζητώ.
0: Και τον Οκτώβριο του 2015 έγινε το πρώτο που ακούστηκε πάνω από 500 εκατομμύρια φορές στο Spotify.
1: Πόσες φορές live, γάμους, αραβώνες, γενέθλια και πού δεν έχει γίνει αυτό το τραγούδι.
0: Λοιπόν, απολαύστε. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Και ούτε ένα τηλεφώνημα.
1: Τι είπες τώρα? Αλλού πήγε το 12. Λοιπόν, okay, λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε για σήμερα μόνο.
1: Για σήμερα, κρίμα, ωραία ήταν.
0: Ωραία ήταν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Δύο στην τιμή του ενός, Άννα Κουβάρα και Ηλίας Ξινόπουλος. Όπως πάντα, μαζί σας ήταν για δύο ώρες.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Και επειδή τέλος πάντων είναι η εποχή, αφήστε κάποια στιγμή αυτό, παιδί μου, το κινητό, τον υπολογιστή, το τηλέφωνο.
0: Κοιτάξτε και τον άλλον λίγο στα μάτια.
1: Πάρτε το δικό σας, τη δικιά σας. Πηγαίνετε σε ένα περίπτερο. Πάρτε δύο αναψυκτικά με καλαμάκι. Έλατε. Και καθίστε σε ένα παγκάκι, ρε
0: να
1: παιδιά.
0: Να πείτε δύο χωρίς κινητά.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Φιλιά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Σε τεντωμένο σχοινί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή. Την Τρίτη ανακοινώθηκε ότι δύο Ιρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε Ισραηλινή επίθεση τη Δευτέρα, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, πλήττοντας την Τύρο, όπου σήμερα σκοτώθηκαν 8 άνθρωποι. Οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, επανέλαβε μιλώντας στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως ανέφερε, η απόφαση αυτή βασίζεται τόσο στη θεσμική συνέπεια απέναντι στους πολίτες, όσο και στην ανάγκη να ολοκληρωθεί το κυβερνητικό έργο. Επεσήμανε δε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της για μισθούς, επενδύσεις και μεγάλα έργα υποδομής. Η απάντηση θα δοθεί στην πράξη και θα είναι το 2027, υπογράμμισε ο κύριος Μαρινάκης. Βατάκια αναμενόμενα ήταν τα θέματα στα οποία εξετάστηκαν οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις την Τρίτη. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Θάσο. Σύγκρουση οχημάτων μπροστά στο σούπερ μάρκετ Μασούτης στο Λιμένα για άγνωστους λόγους. Δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνο σοβαρές υλικές ζημιές σε ένα όχημα. Σπύρα ξάφριζε πολίτες σε Καβάλα και Δράμα. Προσποιούνταν τους λογιστές και με το πρόσχημα δήθεν προστίμων ή καταβολής φόρων έπειθαν τους πολίτες να τους παραδίδουν χρήματα και κοσμήματα.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Την Τετάρτη στις 9 το βράδυ, ο τέταρτος τελικός της Α1 μπάσκετ ανδρών ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ. Στον τρίτο τελικό, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 102-92 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και πλέον προηγείται με 2-1 στη σειρά.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 25. Ανατολική, βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
7: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Honda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
10: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
0: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
10: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
0: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
10: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
0: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
10: Τηλέφωνο 25920 62 472.
0: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
11: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
12: Coffee Press.
11: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
12: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
11: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
12: Coffee Press.
11: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
13: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά παιδεία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
14: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
15: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
16: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
3: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
4: Auto Center Service.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
1: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
1: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
7: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρος Σύστικπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρωτεσίλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2593-062-190.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε πουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: 9, 8. 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα

0: οικογένεια μοντέλων Cherry Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Cherry Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Zavala News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στις Φλόγες και πάλι η Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με drones εναντίον αμερικανικών βάσεων, αναφέροντας ότι στοχοποιήθηκαν και καταστράφηκαν 4 σημαντικοί στόχοι. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για πολύ δυνατά πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη προειδοποίησε μέσω του Αμπάς Αραχτσί πως δεν θα αφήσει καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη. Να αποφύγουν την κλιμάκωση του πολέμου κατά του Ιράν, προέτρεψε όλες τις πλευρές στο Πεκίνο, τονίζοντας ότι η στρατιωτική δράση δεν μπορεί να επιλύσει τις διαφορές μεταξύ των εθνών. Ανοίγει σήμερα η αυλαία της συνταγματικής αναθεώρησης από την παρούσα Βουλή. Η ολομέλεια του σώματος καλείται να εγκρίνει τη δίμηνη προθεσμία που έχει προταθεί για την υποβολή της έκθεσης από την υποσύσταση Επιτροπή Αναθεώρησης. Στη συζήτηση που αναμένεται να διεξαχθεί σε υψηλούς τόνους, η συμπολίτευση αναμένεται να επιμείνει στην ανάγκη τολμηρών αλλά αναγκαίων αλλαγών στο Σύνταγμα, καλώντας τα υπόλοιπα κόμματα να στηρίξουν τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι όμως που φαίνεται απίθανο, καθώς ίσομη αντιπολίτευση έχει ήδη εγκαλέσει τη κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί τον καταστατικό χάρτη της χώρας για να εξυπηρετήσει μικροκομματικούς σχεδιασμούς και προεκλογικές σκοπιμότητες. Αυτό αναμένεται να επισημάνουν στις τοποθετήσεις τους τόσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης όσο και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων του Συντάγματος με σημαντικότερες αλλαγές, τη δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τη διασύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο και την αξιολόγηση και την τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών με την κατάργηση των προανακριτικών επιτροπών. Τροχαίο ατύχημα στη Θάσο, σύγκρουση οχημάτων μπροστά στο σούπερ μάρκετ Μασούτη στο Λιμένα για άγνωστους λόγους. Δεν υπήρξε τραυματισμός, μόνο σοβαρές υλικές ζημιές. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τμηματικό κλείσιμο της δεξιάς λωρίδας από σήμερα στο ρεύμα από την Καβάλα προς το Παλιό. Θα γίνονται εργασίες ασφαλτόστρωσης από τη ΔΕΙΑ Καβάλας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Σήμερα στις 9 το βράδυ ο τέταρτος τελικός της Α1 μπάσκετ ανδρών ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο ΆΚΑ. Στον τρίτο τελικό ο Ολυμπιακός επικράτησε με 102-92 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και πλέον προηγείται με 2-1 στη σειρά.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
6: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
5: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 2592062472.
5: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια Κουνουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια Κουνουσίδη.
10: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
9: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
11: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
12: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
13: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
14: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
15: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
15: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
15: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Το άκουσες? Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
1: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930 62 190.
2: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
2: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
2: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510 3262 12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
6: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
7: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
10: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
9: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
10: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
9: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
10: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
9: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
0: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα. Γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν. Με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251 300 8355.
11: Στο λιμανάκι

0: των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πέντε νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
1: Καβάλα News
2: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Cuando estás bien, te alejas de mí.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Νέα μεγάλη ανάφλεξη σημειώνονται στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανταποδίδει τα πρόσφατα αμερικανικά χτυπήματα. Οι αμερικανικές επιθέσεις είχαν γίνει ως αντίπεινα για την κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι στο στενό του Ορμούς. Τώρα η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Την ίδια ώρα σήμανε συναγερμός και στο Κουβέιτ. Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν εχθρικούς εναέριους στόχους. Οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι στην Ιορδανία καταστράφηκαν 4 σημαντικοί στόχοι με αμερικανική βάση. Σύμφωνα με τους ίδιους, πρόκειται κυρίως για ομάδες μαχητικών αεροσκαφών F-35. Παράλληλα, στο Μπαχρέιν επιτέθηκαν με ντρόνους εναντίον του 5ου στόλου των ΗΠΑ. Ωστόσο, οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας έχουν αντίθετη εικόνα. Ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν 5 Ιρανικούς πυράβλους και δεν ανέφεραν ζημιές. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κάνει λόγο για πολύ δυνατά πλήγματα κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι δεν θα αφήσει καμία απειλή αναπάντητη. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι οι χώρες του κόλπου έχουν τη νομική και ηθική ευθύνη να σταματήσουν τις αμερικανικές επιθέσεις από το έδαφος τους. Ανοίγει σήμερα στην Ομέλεια της Βουλής η αυλαία της συνταγματικής αναθεώρησης. Το Σώμα καλείται να εγκρίνει τη δίμηνη προθεσμία για την υποβολή της ιατικής έκθεσης από την αρμόδια επιτροπή. Η συζήτηση αναμένεται να διεξαχθεί σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει στην ανάγκη για τολμηρές και αναγκαίες αλλαγές στο Σύνταγμα και καλεί τα υπόλοιπα κόμματα να στηρίξουν τις προτάσεις της. Ωστόσο, η συνένεση φαντάζει απίθανη. Σύσσωμη αντιπολίτευση εγκαλεί την κυβέρνηση για μικροκομματικούς σχεδιασμούς και προεκλογικές σκοπιμότητες. Αυτό αναμένεται να επισημάνουν στις τοποθετήσεις τους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, όσο και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Συνολικά, η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων του Συντάγματος. Σε σημαντικότερες αλλαγές που προτείνει, περιλαμβάνεται η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, η διασύνδεση της νομιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση και η τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών με την πλήρη κατάργηση των προανακριτικών επιτροπών. Τρόχαιο ατύχημα στη Θάσο, σύγκρουση οχημάτων μπροστά στο σούπερ μάρκετ Μασούτη στο Λιμένα για γνωστούς λόγους. Δεν υπήρξε τραυματισμός, μόνο σοβαρές υλικές ζημιές. Κλειστό θα είναι από σήμερα και μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης το ένα ρεύμα κυκλοφορίας από την Καβάλα προς το Παλιό.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Σήμερα στις 9 το βράδυ ο τέταρτος τελικός της Α1 μπάσκετ ανδρών ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο ΆΚΑ. Μήνυμα καθησυχασμού προς τους γονείς και τους νεαρούς αθλητές στέλνει η Ακαδημία Ποδοσφαίρου του ΑΟΚ. Με ανακοίνωσή της τονίζει πως η λειτουργία της συνεχίζεται κανονικά και παραμένει ανεπηρέαστη από τις όποιες διοικητικές εξελίξεις στον ερασιτέχνη.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε πουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www. www.c-pavlagea.gr. Cup for Youth. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η καθημερινή σας τάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
6: Coffee Press.
5: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
11: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
12: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
11: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
12: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
11: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
12: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
11: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
12: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
11: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
12: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
11: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
12: Τηλέφωνο 25920-62472.
11: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
4: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
4: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
4: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένους σε 105 και 5 στο κόκκινο. Αυτό το πρωινό στον ήχο είναι Νικόλετα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιάντες και ο Χρήστος Μπλάνης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μας στο Viber 69-85-87-00-59. Καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα λοιπόν.
0: Λοιπόν, και πάλι σήμερα επικαιρότητα, έτσι. Μάλιστα, μου κάνει εντύπωση χθες συζητούσαμε για τα κόκκινα δάνεια και την απόφαση του Αγίου Πάγου και βλέπω σήμερα εδώ πρωτοσέλιδα ότι οι τραπεζίτες και τα φανς έχουν γράψει την απόφαση.
1: Και οι σέρβισες.
0: Ναι, στα παλιά τους τα παπούτσια.
1: Αρνούνται, ναι. Αρνούνται ή τουλάχιστον προσπαθούν να παραφράσουν την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου. Για να συνεχίσουν το τσεκούρωμα.
0: Βέβαια.
1: Το θέμα είναι πια ότι σε αυτή τη χώρα εν τέλει δεν λειτουργεί ούτε η δικαιοσύνη.
0: Τίποτα.
1: Διότι αν αυτή τη στιγμή υπάρχουν funds, όπως λες, ή services ή τράπεζες ή όποιοι είναι αυτοί, εν πάση περιπτώσει, που κάνουν ό,τι γουστάρουν.
0: Όπως το είπες, ό,τι γουστάρουν.
1: Δεν γίνονται, παιδιά, αυτά τα πράγματα. Δηλαδή.
0: Τώρα, αν πω εγώ, βρίσκουν και τα κάνουν.
1: Μα φυσικά βρίσκουν και τα κάνουν, έτσι εννοείται. Γιατί δεν υπάρχει, δηλαδή, αυτή τη στιγμή κάτι πιο τελευταίο καταφύγιο, να το πω εγώ, του έρμου του πολίτη, όταν αθετείται και αμφισβητείται και παραβιάζεται μια τελική απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας. Δεν υπάρχει άλλος μηχανισμός. Μετά υπάρχουν τα τάγκς. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αν δηλαδή και το δικαστήριο το ανώτατο βγάζει αποφάσεις που τις γράφουν στα παλιά τους υποδήματα, δεν υπάρχει άλλο.
0: Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει,
1: δεν υπάρχει χώρα, έτσι.
0: Υπάρχει χώρα, ναι.
1: Εντάξει. Έχεις δίκιο που έβαλες και το θέμα. Δηλαδή, και ακούγαμε τώρα χθες ότι πρέπει πια να συσπηρωθούν από την αρμόδια δικηγόρο, ναι, να συσπηρωθεί η αντιπολίτευση και οι διάφοροι. Ποια αντιπολίτευση? Ποια αντιπολίτευση να συσπηρωθεί? Εδώ πέρα δεν υπάρχει άλλος τρόπος πια φεύδο, για να προστατευτείς.
0: Στο φεούδο αντιπολίτευση.
1: Έχεις μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να, που αφήνει το πεδίο να δουλεύει ελεύθερα, ασίδωτα, και έχεις όλους αυτούς που υποτίθεται ότι δραστηριοποιούνται σε αυτή τη χώρα, είτε εγχώροι, είτε ξένοι, είτε δεν ξέρω τι είναι, που κάνουν ό,τι γουστάρουν. Είναι τόσο απλό.
0: Και δεν δίνουν και λογαριασμού σε κανέναν, γιατί τους επιτρέπει η κυβέρνηση να τα κάνουν, γιατί δεν παρεμβαίνει, γι' αυτό είναι και ανάγκη να αλλάξει η κυβέρνηση.
1: Δηλαδή, κοκορεύεται, ας πούμε, ο κύριος ανώτατος τραπεζίτης της χώρας, ότι έχει καταντήσει να είναι, ας πούμε, πόσα, 18 χρόνια, 20, πόσα
0: 18,
1: θα είναι.
0: Με την καινούργια θητεία.
1: Λοιπόν, με την καινούργια θητεία. Και δεν έχει, και υποτίθεται ότι είναι ο κατεξοχήν, έτσι, αρμόδιος φορέας για να ελέγξει όλο αυτό το σύστημα που έχει να κάνει με την διαχείριση του χρήματος, τις πιστωτικές και τις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες του συστήματος αυτού, και δεν καταλαβαίνω τι κάνει. Απλά αυτό, κάνει αυτό που έκανε, δηλαδή βρίζει τον Τσίπρα, κάνει διάφορα, πάει στην ομάδα αλήθειας, με αυτά είναι δραστήριο.
0: Επαινεί
1: την κυβέρνηση. Κάνε τη δουλειά σου, ρε αδερφέ. Η δουλειά σου αυτή είναι. Δεν είναι να επαινείς την κυβέρνηση ότι τα κάνει όλα καλά και να βρίζεις τον πολιτικό αντίπαλο
0: Όταν υπάρχει μια απόφαση, και μάλιστα από τον Άριο Πάγο, δεν πρέπει, δεν είναι υποχρεωμένος ο άλλος να υλοποιήσει την απόφαση. Είτε είναι κεντρικός τραπεζίτης, είτε είναι κυβέρνηση, είτε είναι υπουργός, οτιδήποτε. Δεν είναι υποχρεωμένος. Εδώ δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Ωραία, βγήκε μια απόφαση. Και τι έγινε? Εμείς θα συνεχίσουμε. Και θα το πάμε και πιο πέρα και πιο πέρα και πιο πέρα, γιατί εμείς το ερμηνεύουμε έτσι, γιατί εμείς το ερμηνεύουμε αλλιώς. Εμείς θα κάνουμε ό,τι θέλουμε και δεν βαριέσαι. Μα να πω όμως και για τις τράπεζες ότι και ο κύριος Ανδρουλάκης είχε κάνει κάποιες δηλώσεις παλιότερα. Την επόμενη μέρα του στέλνουν εγγράφος τις διαφωνίες τους η Ένωση Τραπεζών, οι τραπεζίτες του έστειλαν τη διαφωνία Και στη συνέχεια έκλεισαν και ραντεβού για να του τα εξηγήσουν από κοντά. Δεν μάθαμε ποτέ τι υπόθηκε σε αυτή τη συνάντηση.
1: Του τα εξήγησαν. Τα μιλήσανε, τα συμφωνήσανε, που λέει και το τραγούδι.
0: Ένα τον Νικολιό.
1: Τα μιλήσανε,
0: να σου πούμε τα συμφωνήσανε. Τα μιλήσανε, τα συμφωνήσανε. Δεν βγήκε τίποτε παρά έξω. Και ούτε δήλωση έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης μετά από αυτή τη συνάντηση. Κατά τα άλλα, μία ψήφο διαφορά.
1: Κατά τα άλλα, είμαστε μία πολύ ωραία συντροφιά, μία πολύ ωραία παρέα.
0: Ατμόσφαιρα. Ατμόσφαιρα,
1: ναι. Αυτό είμαστε.
0: Ναι. Και τώρα έχουμε, βλέπω, η μάχη λέει της αποδόμησης ανάμεσα στο Μαξίμου και τον Αντώνη Σαμαρά μόλις άρχισε.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Βγήκε χθες ο εκπρόσωπος τύπου του κυρίου Σαμαρά, ο συνάδελφος, ο Νίκος ο Τσούτσιας, ο οποίος μίλησε προφανώς κατ' εντολή του πρώην πρωθυπουργού για σχέδιο εξόντωσης του Αντώνη Σαμαρά. Πρόσεξε τώρα. Αν το δεις κλιμακωτά το τι έχει γίνει, ας πούμε, το τελευταίο διάστημα, έχει από το αδιάφορο που, του τύπου ότι ο πρώην πρωθυπουργός μπορεί να λέει αλλά δεν. Μετά περάσαμε στο ότι είναι ακροδεξιός ο κύριος Σαμαράς. Τα ακούσαμε από το Χάρη Θεοχάρη και από όλους αυτούς. Δεν τον αποκατέστησε η κυβέρνηση, δηλαδή ο κύριος Μαρινάκης που όφιλε να βάλει στη θέση του τον όποιον, ας πούμε, ακραίο εκφορέα αυτού, ας πούμε, των απόψεων, είπε ένα ότι αυτά είναι, δεν είναι ευχάριστα, δεν είναι ένα τέτοιο, λες και το ζήτημα είναι εκεί. Τώρα έχουν αρχίσει ένα σενάριο ότι είναι προδότης ο κύριος Σαμαράς εάν προχωρήσει στην αυτή, όπως, ας πούμε, έριξε λέει την κυβέρνηση, αρχίζουν αυτό και παίζουν, την κυβέρνηση του 93 του πατρός Μητσοτάκη. Τώρα, δηλαδή, όλο αυτό λοιπόν είναι στην πραγματικότητα σχέδιο και έχει δίκιο που το λέει, διότι δεν μπορεί να γίνονται, από κάποιο κέντρο συντονίζονται όλα αυτά. Τώρα, Γιατί πλησιάζει η στιγμή, φαίνεται, που ο κύριος Σαμαράς ετοιμάζεται να εξαγγείλει το κόμμα. Και τώρα, εδώ, θέλει πολύ μυαλό, όταν αυτή τη στιγμή κινείται οριακά με βάση τις δημοσκοπήσεις και την πρόθεση ψήφου, γιατί ας αφήσουμε τις άλλες τις αλχημίες, την εκτίμηση που κάνουν. Εδώ μιλάμε για την πρόθεση. Βλέπεις ότι σε καμία δημοσκόπηση, όλες αυτές που βγήκαν, 7-8 πόσοι βγήκαν, η πρόθεση ψήφου είναι κοντά στο 23-24. Αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν,
0: άρα όχι μπόνους.
1: Όχι μόνο όχι μπόνους, αλλά εάν βγει ο Σαμαράς, τι μας λένε τώρα? Ότι ο Σαμαράς λέει, εντάξει, δεν θα μας επηρεάσει καθόλου, γιατί δεν θα πάρει. Συμφωνώ. Δεν θα πάρει από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί υπάρχουν μετρήσεις που λέει ότι εκεί που παραβιάζει ο Σαμαράς το χώρο είναι από το ΚΚΕ Λάμδα, από το BBCP, από όλη την άκρα αριστερά παίρνει ο Σαμαράς. Έτσι, από εκεί. Έτσι, από όλους, ας πούμε, τους μαοϊκούς, τους...
0: Εκεί, κατά βάση εκεί, πηγή.
1: Εκεί, η πηγή, ναι, δηλαδή, είναι εκεί. Παιδιά, θα μας τρελάνετε τώρα. Γελάς, Γιώργο, αλλά δεν γίνεται να μαντακούμε αυτά τα πράγματα. Δεν θα επηρεάσει, λέει.
0: Κοίταξε, γιατί... ο Θεοχάρης είναι και στο συγγενικό περιβάλλον. Κάτι πρέπει να πει το παιδί, ας πούμε. Έτσι, έφυγε από το ποτάμι, πήγε εκεί στο ΣΟΗ, επέστρεψε. Έτσι είναι η κυβέρνηση ανιψιών, φίλων κολλητών, βραπέδων, χασάπηδων εκεί. Έχει τακτοποιηθεί το θέμα όλο αυτό, έτσι. Λοιπόν, σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώσουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Επιχείρηση, είσαι ένα σταθερό, το έχεις σίγουρα, εταιρικά κινητά, λογικά έχεις. Με αυτά τα δύο πια, η Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup και να μην ξεμένεις ποτέ από Internet, και να πάρεις σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σου και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr κάθετος Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.

0: Λοιπόν, κοίταξε τώρα να σου πω κάτι τώρα, γιατί πέραν του Σαμαρά, πέραν του πολιτικού συστήματος, πέραν όλων αυτό, δουλίτσα γίνεται. Πρόσεξε να δεις τώρα, δουλίτσες. Αλλά εγώ θα μείνω σε κάτι και εδώ σταματάω να γελάω. Ετοιμάζουν ένα νομοσχέδιο για τους μετανάστες, το είδες έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι βγαίνει ο αρμόδιος υπουργός μετανάστευσης, αυτό το δημοκρατικό πεδίο, έτσι, ο κύριος Πλεύρης, με περισσό θράσος και εξηγεί στο δικό του ακροατήριο και στους δικούς του βουλευτές, αλλά στην κοινωνία, ότι παιδιά κάναμε ό,τι μπορούμε και εφαρμόσαμε και βάλαμε διατάξεις. Ό,τι πιο ακραίο, το είπε επί λέξη, έχουν ληφθεί μέτρα αποτροπής. Ό,τι πιο ακραίο έχει συμβεί σε όλες τις χώρες που έχουν θέμα με τη μετανάστευση, πήραμε μεμονωμένες διατάξεις, αλλά τις χειρότερες, αυτό είπε, και τις εβάλαμε εκεί για να αποτρέψουμε. Το κορυφαίο δε λοιπόν, αφού χειροκροτήθηκε ο κύριος Πλεύρη για όλη αυτή την ιστορία, το κορυφαίο λοιπόν είναι αυτό που είπε το άλλο δημοκρατικό πεδίο, κύριος Μάκης Βορύδης.
1: Ναι, σωστά, και αυτό σήμερα.
0: Είναι δημοκρατική αυτή, είναι του Καρατζαφέρη, είναι κανονικά από το σχολαρχείο Καρατζαφέρη μέσα βγαλμένη. Είπε λοιπόν ότι το θέμα μας αυτή τη στιγμή δεν είναι πότε θα είναι, πόσες βάρκες θα βυθίζουμε. Και δεν έβαλε ερώτημα. Είναι πόσες βάρκες θα βυθίζουμε. Δηλαδή, και πάλι μετά, αφού έπεσε, εξανέστη η αντιπολίτευση, και άρχισε αυτό, είπε, για να μην ζήσουμε, το είπα αυτό, για να μην ζήσουμε τέτοια φαινόμενα. Γιατί να τα ζήσουμε, ρε Μάκη, πώς τον αυτό. Γιατί να τα ζήσουμε αυτά τα πράγματα, υπάρχει κανένας λόγος, δηλαδή να πνίγουμε τον κόσμο, επειδή τα κάνουν τώρα, είμαστε στα δικαστήρια. Εν πάση περιπτώσει, αποτέλεσμα όλης αυτής της κατάστασης, για να δεις και πώς συνδέεται όλος ο τρόπος με τον οποίο το χειρίζονται, είναι ότι διάβαζα σήμερα ότι στο Belfast έχουν γίνει χοντρά επεισόδια όπου ξεσηκώθηκαν οι ακροδεξιοί της Ιρλανδίας και της πόλης και κυνηγούσαν ακόμα και μικρά παιδιά εξαιτίας ενός επεισοδίου που δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Έχουμε δει εικόνες, κάποιος σωμαλός λέει επιχείρησε να σφάξει έναν ντόπιο και ξεσηκώθηκε όλη η ακροδεξιά φαν κατέ εκεί πέρα και πήγαινε και έβαζε φωτιές στα σπίτια, στα καταστήματα κλπ. Αυτές τις εικόνες θέλουν να ζήσουν. Αυτός είναι.
1: Είδα και βίντεο, έκαψαν σπίτια.
0: Χάηκαν σπίτια, χάηκαν αυτό. Λοιπόν, αλλά η αυτοχειρία. Αυτό το πράγμα είναι που πάνε να κάνουν και δημιουργούν. Και ακούμε λοιπόν όλα αυτά, λέει, τα κάνουμε γιατί πρέπει να αποτρέψουμε. Η Κρήτη, λέει, είναι τουριστικό νησί και δεν μπορεί να μαζεύονται και εκείνο και βγαίνει τώρα η Κρήτη. Οι κριτικοί τάχατες βάζουν εκεί τους δικούς τους και φωνάζουν και κάνουν. Δηλαδή, γιατί λέει τους λαθρομετανάστες. Άλλο και το πάλι. Υπάρχει καμία νόμιμη οδός μετανάστευσης σήμερα νομικά και λένε λαθρομετανάστες. Πώς είναι, δηλαδή, έρχεται κανένας νόμιμα, αφού δεν υπάρχει νόμιμη οδός. Αλλά δυνητικά όλοι, ακόμα και αυτοί που βγαίνουν από τα καμίνια των πολέμων και όλα αυτά, τι είναι. Μετανάστες είναι, για κάποιο λόγο φεύγουν και τους χαρακτηρίζουν λάθρο μετανάστες.
1: Κοίταξε, διάβαζα κάπου το εξής ωραίο. Δεν είναι, λέει, λάθρο μετανάστες, είναι φτωχοί. Ναι. Γιατί αν δεν ήταν φτωχοί και είχαν golden visa και αγόραζαν ένα διαμέρισμα 300.000, θα παίρναν βίζα, θα μπορούσαν να ταξιδέψουν στην Ευρώπη. Άρα, λέει, δεν είναι λάθρο μετανάστες, είναι φτωχοί. Εκείνη η διαφορά. Και ένα σενάριο που διάβαζα. Έχουμε καθόλου χρόνο, Νικόλετα? Όχι, καθόλου, δεν πειράζει. Διαφημίσεις.
0: Μετά.
1: Μετά.
2: Έλα, Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επίταυτα.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το κόκκινο.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια.
8: Καβάλα News 102,8.
9: Η ώρα είναι 10:30.
10: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
11: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Ιστικμπάλ συνεχίζουμε.
12: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη.

0: διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
1: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
2: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
3: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
3: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
4: Auto Center Service.
5: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Σε θέλω για μια ζωή.
7: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
8: Τζάκια Τουνουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια Τουνουσίδη.
9: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
8: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
10: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
11: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
10: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
11: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
10: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
11: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
10: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
12: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
13: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
12: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
13: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
12: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
13: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
12: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
14: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
15: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
16: Λέγεται στην ελληνική σκηνή, ας πούμε, στη δημόσια σφαίρα, είναι...

0: η μαύρη μαυρίλα πλάκωσε σαν, μαύρη σαν γκαλιακούδα σε όλη την Ευρώπη, διότι ο χειμώνας που έρχεται και όχι μόνο, είναι πάρα πολύ δύσκολος οικονομικά. Πάρα πολύ δύσκολος. Με όλα αυτά που γίνονται, άρα λοιπόν, επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζονται, πώς να σου πω τώρα, το δυνατό κράτος, να το πω έτσι, που να μπορέσει στις δύσκολες ώρες να προστατεύσει τους πολίτες. Αυτή τη στιγμή δεν γίνονται οι δουλειές με τα full pass και με τα market pass κλπ. Πρέπει να ληφθούν μέτρα. Ήδη στη Γερμανία συζητούν για αυτά που εμείς υποτίθεται ξορκίσαμε το 10 και το 12 και το 13. Στην Αγγλία, μιας και εδώ δεν τα λένε οι κύριοι αυτοί που διαφεντεύουν, ας πούμε, την ενημέρωσή μας και επηρεάζουν τον εγκέφαλό μας, ήδη έχουν εφαρμοστεί μέτρα λιτότητας κλπ. Έρχονται κι άλλα. Εκεί λοιπόν είναι ένα κλίμα εκρηκτικό, το οποίο τώρα μην θεωρήσουμε ότι είμαστε γαλατικό χωριό. Αυτά που μας λέει ο κύριος Μητσοτάκης εδώ πέρα, ότι εμείς ζούμε την ευημερία μας, δεν το βλέπουμε. Εκεί λοιπόν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Εκεί ή παίρνεις μέτρα ή πας σε κάποιες άλλες λύσεις που πόσο δεν μπορεί να διαχειριστεί. Πρέπει αναγκαστικά να πάει σε εκλογές. Αν δεις όμως ότι δεν πάει σε εκλογές το επόμενο δίμηνο, σημαίνει ότι τα μαντάτα που του έχουν φτάσει στο Μαξίμου είναι μαύρα. Πολύ μαύρα.
1: Ωραία, αν δεν πάει σε εκλογές τα μαντάτα είναι μαύρα. Αν όμως το αφήσει να περάσει, δεν θα είναι ακόμα χειρότερα.
0: Και τι να κάνεις. Και τι κάνεις. Πας να σώσεις την κατάσταση την οποία βλέπεις να συμβαίνει εκείνη τη στιγμή.
1: Θα είναι πρωταγωνιστής. Θα πει δεν παρέτει.
0: Δεν υπάρχει δεν τώρα. Αν πάσει κάτω από 15, τον έχουν φάει στο γόνατο.
1: Κάτω από 15.
0: 25, συγγνώμη. Τον έχουν φάει τώρα. Όλοι οι βαρόνοι που λειτουργούν και όλο το αυτό δεν θα τον αφήσουν πλέον. Διότι πλέον κινδυνεύουν και οι δουλειές. Δεν υπάρχει περίπτωση να κρατηθεί τώρα. Ο Μητσοτάκης δίνει τη μητέρα των μαχών του για να μπορέσει να πάρει ένα ευπρεπές ποσοστό, να μην αμφισβητηθεί δηλαδή σε όλα τα επίπεδα, και εντός Νέας Δημοκρατίας και εκτός. Και βεβαίως έχει επιλέξει για να το πετύχει αυτό μια ακροδεξιά ατζέντα, για να το συνδέσουμε και με όλα αυτά τα οποία λέγαμε πριν, και με όλα αυτά δηλαδή περί μετανάστευσης και λοιπά, το έχει συνδέσει και έχουν βγει, ας πούμε, όλοι αυτοί, όλα αυτά τα ειδόνια, όλα τα ειδόνια έχουν βγει στο προσκήνιο τώρα και είναι κανονικά.
1: Οπότε λες, ας πούμε, να πάει ακροδεξιά, γιατί ανεβαίνει η ακροδεξιά, άρα να τους μαντρώσει εκεί. Ναι. Να σου πει γιατί να πας, ας πούμε, στο Βελόπουλο, γιατί να πας στη Λατινοπούλου, αφού έχουμε πλεύρη εμείς, έχουμε βορίδι, έχουμε τα καλά παιδιά εδώ.
0: Μου λέγανε original ότι υπήρχε μία εσωτερική δημοσκόπηση από αυτές που κάνουν τα κόμματα. Πληροφορία τώρα είναι αυτή, στη Βόρεια Αθήνα, στα Βόρεια Προάστια. Όπου έδειχναν ότι όλοι οι ακροδεξιοί ήταν πρώτοι της Νέας Δημοκρατίας, ήταν μπροστά σε δημοτικότητες. Όλοι υποτίθεται οι φιλελεύθεροι και οι δημοκράτες, ας το δεχτούμε, τα πρώην σημητικά, ας πούμε,
1: Βιολιά. Είναι πιο κάτω.
0: Είναι πολύ πιο κάτω. Και ότι έγινε, δηλαδή αμέσως αυτό δείχνει την εικόνα, όταν εκεί πέρα πια στα Βόρεια Προάστια που βλέπει, υποτίθεται έχει πιο ανοιχτό κόσμο, γιατί δεν έχει και μετανάστες εκεί. Οι μετανάστες εδώ στην Ελλάδα είναι στα Πατήσια, είναι μαζεμένοι, άρα εκεί δεν βλέπουν και αυτά. Ωστόσο αυτοί που κυριαρχούσαν ήταν όλοι αυτοί οι ακροδεξίοι, ο Άδωνης, ο Πλεύρης, ο
1: έτσι.
0: Έτσι.
1: Όλα αυτά τα καλά.
0: Κατάλαβες, όλοι αυτοί. Σάρων ο Άδωνης ήταν μπροστά.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό. Σάρων ο Άδωνης. Δηλαδή έχουμε έναν άνθρωπο που φεύγει από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, πάει στη Νέα Δημοκρατία, λέει δεν θα μου πάρει τη δόξα η Τρόικα, εγώ κάνω απολύσεις, κάνει ό,τι κάνει στην υγεία, με την ακροδεξιά ρητορική, με το μεταναστευτικό, και είναι πρώτος αυτός ο άνθρωπος, αλλά στα Βόρεια Προάστια.
0: Ναι.
1: Στα Βόρεια Προάστια. Με όλα αυτά που έχει κάνει και όλα αυτά που έχει πει, παραμένει να είναι πρώτος ο Σταύρος. Έτσι. Έτσι. Για να δούμε λίγο και πώς ψηφίζουμε κιόλας. Λοιπόν, αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, Γιατί να μην κερδίσεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.

0: Λοιπόν, και αφού λέμε.
1: Και δεν μην ξεχνιόμαστε, Γιώργο.
0: Ακροδεξιά, υπάρχουν και κάποια σκάνδαλα που περνάνε σε δεύτερη μοίρα, υποκλοπές, ποια δημοκρατία και τι λέγαμε για Άριο Πάγο και τι Άριο Πάγο, όλα στον πάγο.
1: Πάμε τώρα στον επιστημονικό ακροδεξιό φιλελευθερισμό, για να τον δώσουμε όρο. Πάμε λοιπόν στην επιστημονική προσέγγιση,
0: ναι, ναι,
1: που είναι οι παρακολουθήσεις. Εκεί πια τα πράγματα έχουν πάει σε άλλα επίπεδα, ναι, και σε άλλες.
0: Ξέρουν οι άνθρωποι, ναι, το έχουν κάνει επιστήμη.
1: Βέβαια. Και μετά από τις νέες αποκαλύψεις, σε πάση περιπτώσει, ή τους υπενικτικούς λόγους τους οποίους έδωσε στο Βήμα, νομίζω, ο γνωστός Ταλντίλιαν, ο συνταγματάρχης της Μοσάντ, έτσι για να λέμε και ότι πρόκειται, το παιδί έχει σπουδές.
0: Αξιόλογος άνθρωπος.
1: Βέβαια, έχει σπουδές. Κατητέθη χθες, να μην το ξεχάσουμε, από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί κάποιοι λένε ότι δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει, παιδιά, ΣΥΡΙΖΑ, και δεν έχει δραστηριότητα και κοινοβουλευτική δράση.
0: Δεν έχει μόνο κοινοβουλευτική, νομίζω είναι και από τις πιο δραστήριες.
1: Ακριβώς, έχει βγει αυτό.
0: Κοινοβουλευτικές ομάδες.
1: Η έτοιμα για την, να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για ακρόαση όλα τα αστέρια, ας πούμε, που οι πρωταγωνιστές αυτής της ταινίας, ας πούμε, της χολιγουδιάνης.
0: Στρατιωτική και πολίτες.
1: Ναι. Για να ακούσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Τι ζητάει. Δεν ζητάει τον να πάει στη Βουλή ο Ταλντίλιαν, ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ, ο κύριος Κοντολέων, ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Το λέω ήρεμα γιατί θα φάμε μήνυση.
0: Έτσι, καλάρα.
1: Καλάρα.
0: Αγωγή. Και μήνυση και αγωγή.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Και ο Γενικός Διευθυντής της Ομάδας Ισραηλινών που έφεραν το λογισμικό στην Ελλάδα, ο Μέρομπ Χαρπάζ.
0: Μάλιστα.
1: Τι Χαρπάζ, Αρπάζ.
0: Αρπάζ. Έτσι προφέρεται, Αρπάζ.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αμέσως η κυβέρνηση σπεύδει να ικανοποιήσει, θα σπεύσει να ικανοποιήσει το αίτημα, όντως, γιατί πρωτίστως ενδιαφέρεται με τον Πρωθυπουργό και όλα τα τσιμάνια του λαός και της ακραίας αυτής για τη λειτουργία της δημοκρατίας και των θεσμών στην Ελλάδα.
0: Όλοι, να το πούμε, ναι,
1: όλοι αυτοί θα πάνε εκεί και θα τα πούνε όλα.
0: Όλα.
1: Η πρώτη θα σφύριξει κατευθείαν.
0: Ο Ντίλιαν βέβαια στο Βήμα είπε ότι έχει συμβόλαια, έτσι.
1: Φυσικά.
0: Θα το υπενθυμίσουμε.
1: Φυσικά.
0: Γιατί λέτε τώρα, εγώ πουλάω επιχειρηματίας, ορίστε, δεν έχουμε υπογραφές, έχουμε συμβόλαια.
1: Βέβαια. Και να άλλος ένας λόγος λοιπόν που κάποια στιγμή θα γιατί λέω και ένας λόγος που δεν βγαίνει, θα επισπευθούν οι εκλογές. 3 Δεκεμβρίου υπάρχει η έφεση.
0: Βέβαια,
1: για την υπόθεση. Άρα εκεί πέρα λοιπόν έφεση του Ντίλιαν και όλων των τριών ιδιωτών, όπως ξέρουμε, ιδιώτες.
0: Είναι υπόθεση ιδιωτών αυτό, ναι.
1: Η υπόθεση ιδιωτών, η οποία γιατί για να μην κάτσουν φυλακή, 126 χρόνια έφαγε ο καθένας. Εκεί για να προστατεύσουν τον εαυτό τους δεν θα πούν. Δηλαδή θα πάνε σε ένα δικαστήριο αφού κάναν έφεση. Θα πούνε, παιδιά, τι είναι, εμείς δεν είμαστε περαστικοί και μας φωνάξανε να πούμε μέσα, να και τα στοιχεία.
0: Εμείς πολιτές είμαστε.
1: Βέβαια. Εμείς πουλάγαμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να περάσει.
0: Εγώ πουλάω, τι γιατί το πήρες. Και έχουμε και συμβόλαια.
1: Αυτό λοιπόν θα τα αφήσουν να γίνει. Δεν ξέρω.
0: Για να δούμε αν θα τα αφήσουν να γίνει. Πάντως. Είπαμε, το σκάνδαλο υποκλοπών είναι σκάνδαλο Μητσοτάκη, έτσι, γιατί είναι ο προϊστάμενος της ΕΥΠ. Είπες για τον Κοντολέοντα που άλλαξαν και το νόμο για να πληρεί τις προϋποθέσεις. Πληρεί τις προϋποθέσεις, όχι. Μη σε νοιάζει, θα το κάνουμε εμείς να τις πληρεί τις προϋποθέσεις. Φέρνουμε και τον Ανιψιό, οπότε το δέσαμε. Και κάνουμε ό,τι θέλουμε και ό,τι μας αρέσει. Για να δούμε τι θα γίνει, είναι και ο ΠΚΠ. Τώρα, επειδή έλεγες και πριν εκεί στην Κρήτη για τους δικούς τους, εκεί ακροδεξιοί, όσοι έχουν απομείνει, γιατί αρκετοί μπροστάριδες είναι και στη φυλακή.
1: Να.
0: Είναι και τέτοια από τους οπεκεπέδες εκεί. Λοιπόν, Νικολέτα, τι έχουμε?
1: Έχουμε. Λίγο χρόνο.
0: Λοιπόν, αν δεν θες να προσθέσεις κάτι για τις υποκλοπές, θα σου πω κάτι που μου έλεγε ένας από το Πασόκ. Έχουμε, μου λέει, γιατί μετά τις δημοσκοπήσεις, ο Τσίπρας δεύτερος και τα λοιπά, και παίζει να είναι και τέταρτο κόμμα το Πασόκ. Και λέει, απορώ, έχουμε κόσμο παντού, έχουμε ρίζες, έχουμε αυτοδιοίκηση, έχουμε συνδικαλισμό, μα να μην έχουμε έναν αρχηγό να, να μαζέψει τον κόσμο. Λοιπόν, αυτή ήταν η άποψη.
1: Εντάξει, αυτό κοίταξε τώρα να σου πω την αλήθεια. Αυτό έχει δίκιο, αλλά να σου πω κάτι. Τώρα προσπαθώ να το προσεγγίσω με ό,τι συμπάθεια έχω για όλους τους ανθρώπους που έχω με πολλούς φίλους από αυτό το. Δεν φταίει μόνο ο αρχηγός. Δηλαδή έχει τις ευθύνες του αρχηγός, για να είμαστε δίκαιοι. Αλλά με συγχωρείς πάρα πολύ τώρα. Έχεις καταλάβει, Γιώργο, είμαστε τόσα χρόνια στην πολιτική και παρακολουθούμε στο χώρο της. Έχεις καταλάβει ποια είναι το αφήγημα και η γραμμή αυτού του κόμματος. Δηλαδή, με συγχωρείς, η προσπάθεια που κάνει το Πασόκ όλα αυτά τα χρόνια που είχε, είναι να δείξει ότι είναι θεσμικό κόμμα και προστάτης, ας πούμε, ενός συστήματος, το οποίο σύστημα όμως κατέρευσε με υπετιότητα και του Πασόκ. Δεν ήταν μόνο το Πασόκ, και μιλάω για το Πασόκ, το λαμπρό Πασόκ του Σιμίτη. Μιλάμε λοιπόν για την, δηλαδή, και προσπαθεί να δείξει ότι, ρε παιδιά, εντάξει,
0: ότι και εμείς θεσμικοί είμαστε.
1: Ναι, και εμείς θεσμικοί και καλύτεροι θεσμικοί και δεν θα σας παρακολουθούμε κιόλα.
0: Ναι, αλλά το Πασόκ δεν έχει αφήγημα, δεν έχει πρόταση, ή τουλάχιστον δεν βγαίνει προς τα έξω. Γιατί εκεί βρίσκει και την ευκαιρία η Νέα Δημοκρατία. Έχουν και αυτή την εσωστρέφεια. Αν θα συνεργαστείς, με ποιον θα συνεργαστείς. Τι έγινε η Βελόνα, γιατί κατεβαίνει, γιατί ανεβαίνει, γιατί είναι στάσιμη η Βελόνα. Αλλά τι του λέει του κόσμου, τίποτα.
1: Τίποτα δεν του λέει του κόσμου και δεν μπορεί να πείσει κανέναν. Και τώρα τους φταίει, ας πούμε, τους φταίνει οι δημοσκοπικές εταιρείες, λέει, γιατί θολώνουν την εικόνα το Πασόκ και την μεγεθύνουν
0: την εικόνα
1: του Τσίπρα. Βρε παιδιά, θα τρελαθούμε τώρα. Ποιος θολώνει, για ποιο λόγο δηλαδή? Τρέμει το σύστημα με το που θα βγείτε και μεγαλώσετε εσείς.
0: Ήταν να πούμε και κάτι. Ο Τσίπρας κατέβηκε σε εκλογές όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ, και πήραν την κυβέρνηση, πήγε το κόμμα 36%, έχασαν με υψηλά ποσοστά για αντιπολίτευση. Το Πασόκ είναι αποσπόντα αξιωματική αντιπολίτευση, δεν είναι αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δεύτερο κόμμα. Έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, δεν το πέρασε στιγμή. Ναι,
0: από τη στιγμή λοιπόν που εμφανίζεται ο Τσίπρας και μπορεί ενδεχομένως αυτό που βλέπουν, ας πούμε, και στις δημοσκοπήσεις να συσπηρώνει ένα κόσμο της κέντρου αριστεράς και να πηγαίνει και από το Πασό κόσμος εκεί. Δεν έχουν αφήγημα, δεν έχουν τίποτα. Τι να πούμε?
1: Θυμάμαι λοιπόν, τώρα θα πω το εξής, εμείς οι παλιοί και θυμόμαστε και ιστορία. Όταν εγώ ήμουν νεαρός, ας πούμε, δημοσιογράφος, και μάλιστα τότε τα πρώτα μου βήματα ήταν στην Αυγή, θυμάμαι λοιπόν ότι ο χώρος της ανανεωτικής αριστεράς, τον οποίο κινιόμουν εγώ τότε, έβριζε ασυστόλους το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου. Ναι. Με απορία λοιπόν εγώ, ας πούμε, λέω, παιδιά, γιατί βρίζουμε το αυτό? Και η απάντηση ήταν, τώρα δεν έχει σημασία ποιοι το λέγανε, χοντρικά σου λέω, γιατί, λέει, αυτός ήταν ο Παπανδρέου. Ήρθε και μας έκλεψε και τα συνθήματα και με τους ψηφοφόρους. Δηλαδή, λέω, εμείς θα παίρναμε 46% αν δεν ήταν ο Παπανδρέου. Τι ακριβώς μας έκλεψε, για να καταλάβουμε? Αυτό λοιπόν, η ιστορία αυτή επαναλαμβάνεται με χίλιες μορφές. Αφού ότι τώρα το Πασόκ δεν μπορεί να δεχτεί ότι ήταν ένα κόμμα του 40, 41, 42 και κάποιος τους έκλεψε τα ποσοστά. Μα ποιος σας τα έκλεψε τα ποσοστά? Δηλαδή, δεν μπορεί να ξαναγίνεις ένα κόμμα όταν έχεις πάρει με τα δικά σου λάθη την κάτω βόλτα. Έτσι. Δεν γίνεται.
0: Και αφού τα έκαναν θάλασσα, βέβαια.
1: Δηλαδή, δεν τους φταίει ο Μητσοτάκης που πήρε όλο το σημειτικό, το κέντρο, ας πούμε. Τους φταίει. Και αν δεν υπήρχε και αυτό, σήμερα ο Μητσοτάκης θα ήταν κάτω από 20%. Διότι τους παραδοσιακούς δεξιούς ή ακροδεξιούς, ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση αυτή, τους έχει χάσει. Αυτό που κρατάει ζωντανό σήμερα το Μητσοτάκη είναι όλοι αυτοί οι δημοκράτες και ακροκεντρώοι.
0: Μάλιστα. Νικολέτα, τέλος. Ένθετο Υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Ασπύρου και επανερχόμαστε με πολύ περισσότερο Σωτήρη Καψόχα.
2: need somebody help, not just anybody help, you know I need someone help. 10 λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Η πλατυποδία αλλά και η κυλοποδία είναι συχνές ανατομικές ή δομικές παραλλαγές του πέλματος. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον ποδολόγο, ποδίατρο Ελευθέριο Βογιατζόγλου. Καλή σας μέρα, κύριε Βογιατζόγλου.
4: Καλημέρα, κυρία Κουτσοπούλου. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
3: Κάποια άτομα έχουν συχνά ανατομικές ή δομικές παραλλαγές του πέλματος, όπως η πλατυποδία και η κυλοποδία. Και θα ήθελα να μάθω ποια είναι τα χαρακτηριστικά της πλατυποδίας και τι συμπτώματα μπορεί να παρουσιάσει το άτομο που έχει πλατυποδία και μπορεί να έχει κάποια δυσκολία στο περπάτημα.
4: Χαίρομαι καταρχάς που τις αναφέρετε ως δομικές παραλλαγές, γιατί ήθιστε και έχει επικρατήσει η λανθασμένη αντίποση ότι αυτές οι παραλλαγές είναι και παθήσεις. Αυτή η αντίληψη έχει ανατραπεί τα τελευταία χρόνια. Δεν σημαίνει ότι η διαφοροποίηση του ποδιού μας κατά αυτόν τον τρόπο, όπως με την πλατυποδία, με την κυλοποδία, συνεπάγεται ταυτόχρονα και κάποιο πρόβλημα για τον άνθρωπο. Τώρα, με απλά λόγια, η πλατυποδία και η κυλοποδία, οι οποίες είναι οι δύο συνηθέστερες παραλλαγές, έχουν τα εξής χαρακτηριστικά. Η πλατυποδία, όπως το λέει και η λέξη, παραπέμπει σε ένα πλατή πόδι, σε μια επιπέδωση δηλαδή της ποδικής καμάρας, ενώ η κυλοποδία έχει ακριβώς την αντίθετη αρχιτεκτονική. Έχουμε ένα πολύ υψηλό προφίλ ποδικής καμάρας, ένα υψηλό τόξο φανταστείτε στο πόδι μας. Την κυλοποδία, που φαντάζομαι ότι είναι και εκείνη λογική, όταν το πόδι μας έχει τόσο ψηλή καμάρα, τόσο μεγάλο τόξο, αντιλαμβανόμαστε ότι θα πιεστεί, θα φορτιστεί πολύ περισσότερο στο μπροστινό και στο οπίσθιο τμήμα του. Για να καταλάβει και ο κόσμος, ο πιο εύστοχος τρόπος για να παρομοιάσει ένα πόδι με την κυλοποδία είναι σαν να έχεις ένα αυτοκίνητο που δεν έχει καλά αμορτισέρ. Όταν περπατάει δηλαδή ένας άνθρωπος και δεν κάνει την ταλάντωση, δεν ανοίγει το πόδι, δεν απορροφά τους κραδασμούς και φορτίζεται δυσανάλογα.
3: Και θα ήθελα να μάθω τώρα αν υπάρχει τρόπος να ανακουφιστεί το άτομο αφενός από την πλατυποδία και μετά θα μου πείτε και για την κυλοποδία. Τι μπορούμε να κάνουμε?
4: Στην πλατυποδία υπάρχουν δύο βασικοί τύποι που διαφοροποιούν τον τρόπο αντιμετώπισης. Είναι η εύκαμπτη πλατυποδία, δηλαδή με κάποια υποβοήθηση μπορεί να δημιουργηθεί τεχνητά η ποδική καμάρα, και υπάρχει και η άκαμπτη πλατυποδία, εκεί που υπάρχει, να το πούμε, ένα οστικό μπλοκ που δεν επιτρέπει ούτε καν κάποιο πάτο ούτε κάποιο ειδικό παπούτσι να ορθώσει το πόδι. Συνήθως όμως, κατά κανόνα, στο μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που χρήζουν θεραπείας, η προσέγγιση γίνεται με αυτούς τους ειδικούς πάτους, τα λεγόμενα ορθωτικά μέσα.
3: Θα ήθελα να μάθω τώρα ποια τα χαρακτηριστικά της κυλοποδίας. Τα αναφέραμε λίγο προηγουμένως. Αν υπάρχουν ποια αίτια που προκαλούν την κυλοποδία ή υπάρχει από τη γέννησή του ατόμου αυτή η ανατομική παραλλαγή του πέλματος?
4: Θα μπορούσε να είναι από τη γέννησή του, θα μπορούσε να είναι και απότοκο κάποιας νευρολογικής πάθησης. Υπάρχουν νευρολογικές διαταραχές σε παιδιά όπως το Charcot-Marie-Tooth disease. Υπάρχουν αρκετές νευρολογικές διαταραχές που μπορούν να οδηγήσουν σε τέτοια εικόνα και μάλιστα σε μια λίγο πιο διαφοροποιημένη, τη λεγόμενη ρεβοκυλοποδία. Δηλαδή έχουμε ένα πόδι το οποίο έχει ψηλή καμάρα και γέρνει και προς τα έξω. Αυτό δηλαδή θα το συναντήσουμε συχνά σε παιδιά με νευρολογικές παθήσεις. Το συνηθέστερο όμως είναι να το δούμε σε ανθρώπους από τη γέννησή τους, από κατασκευής γονιδιακά δηλαδή. Εμείς ως ποδολόγοι, συγγνώμη που σας διακόπτω, αυτό που θα κληθούμε πολύ συχνά να αντιμετωπίσουμε σε ασθενείς που έχουν κυλοποδία είναι τους λεγόμενους τύλους, ο κόσμος τους ξέρει κάλους, γιατί εξαιτίας της πίεσης που δέχεται το πόδι δυσανάλογα, η επιδερμίδα αντιδράει, σκληραίνει, παχαίνει και κάνει έναν επώδυνο πυρήνα, αυτό είναι ο κάλος, τον οποίο εμείς καλούμαστε να τον αφαιρούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα.
3: Αλλιώς πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το άτομο που υποφέρει από κυλοποδία? Δηλαδή υπάρχει και πάλι κάποια ειδική πάτη?
4: Είναι αντίστοιχο με την πλατυποδία, είναι διαφορετική η κατασκευή. Προσδοκά στο να επιτύχει την ανακατανομή της πίεσης, δηλαδή να γίνει πιο ισομερή η πίεση, να μην φορτίζεται μόνο το μπροστινό κομμάτι και το πίσω κομμάτι του ποδιού, να το φορτίζουμε συνολικά. πολιτικά όλο. Και έτσι με την ανακατανομή της πίεσης θα μπορέσουμε να έχουμε και τα προσδοκόμενα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τη συμπτωματολογία των ασθενών.
3: Και βέβαια και τα παπούτσια θα πρέπει να είναι ανάλογα, εκτός από τους πάτους που βάζουμε, αν δεν βάλουμε κάποιους πάτους, που θα πρέπει να κάνει το κύλο μέσα το παπούτσι, έτσι δεν είναι, κύριε Βογιατζόγλου?
4: Είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας σε ό,τι αφορά το υπόδημα. Βεβαίως όμως όταν θα έχουμε φτιάξει ένα ειδικό ορθωτικό πάτο, αν έχει και το παπούτσι την κοιλότητα, ίσως αυτό να οδηγήσει σε υπερβάλλουσα θεραπεία. Εκεί θα είναι ίσως και πλεονασμός. Οπότε αυτό, όπως πολύ σωστά το λέτε, είτε θα το συστήσουμε μεμονωμένα το παπούτσι να είναι κύλο, είτε θα συστήσουμε ένα παπούτσι το οποίο είναι αθλητικό, είναι ευρύχωρο και μπορεί να χωρέσει έναν ειδικό ορθωτικό πάτο για να επιτυγχάνει αυτή την κοιλότητα.
3: Κύριε Βογιατζόγλου, θα ήθελα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσετε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
4: Εγώ ευχαριστώ πολύ, καλή σας ημέρα.
3: Γεια σας, γεια σας. Not just anybody. Help. You know I need someone. Είναι ώρα για Intermed και Luxury Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxury Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops, γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Στο κόκκινο.
6: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη θρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες.
7: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
8: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
9: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Φλέγεται ξανά η Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανταποδίδει νέα αμερικανικά χτυπήματα που ήρθαν ως αντίπεινα για την κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι και ανακοίνωσε πως επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Ιορδανία. Συναγερμός και στο Κουβέιτ που ανέφερε τα ξημερώματα πως αντιμετωπίζει εχθρικούς εναέριους στόχους. Το Ιράν διαβεβαίωσε πάντως στους διεθνείς μεσολαβητές ότι δεν κατέριψε εσκεμμένα το αμερικανικό ελικόπτερο Απάτσι, τονίζοντας ότι παραμένει προσιλωμένο στη διπλωματική. Η υψηλόβαθμη πηγή δήλωσε στο Αλαρίμπα ότι η Τεχεράνη ενημέρωσε τους μεσολαβητές πως το περιστατικό ήταν αποτέλεσμα της θεταμένης κατάστασης ασφαλείας στα στενά, αρνούμενη ότι υπήρξε σκόπιμη ιρανική ενέργεια. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για πολύ δυνατά πλήγματα κατά του Ιράν ως απάντηση στην κατάρριψη του Απάτσι. Μέσα σε εντάσεις για τη δίμηνη προθεσμία που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της, άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Για ασφικτική και συμπιεσμένη προθεσμία έκαναν λόγο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντσος, του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης και της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας. Εν τω μεταξύ, γνωστοποιήθηκαν τα ονόματα των 42 βουλευτών που απαρτίζουν την Επιτροπή. Από τη Νέα Δημοκρατία συμμετέχουν 23 βουλευτές, από το ΠΑΣΟΚ 5, από το ΣΥΡΙΖΑ 4, από το ΚΚΕ3, από την Ελληνική Λύση 2, ενώ από έναν εκπρόσωπο έχουν η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Οι ανεξάρτητοι εκπροσωπούνται από 3 βουλευτές, για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής προορίζεται ο Μάκης Βορύδης. Στη συζήτηση που αναμένεται να διεξαχθεί σε υψηλούς τόνους, η συμπολίτευση αναμένεται να επιμείνει στην ανάγκη τολμηρών αλλά αναγκαίων αλλαγών στο Σύνταγμα, καλώντας τα υπόλοιπα κόμματα να στηρίξουν τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που όμως φαίνεται απίθανο. Συνολικά, η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει την αναθεώρηση 28 άνθρων του Συντάγματος. Στις σημαντικότερες αλλαγές που προτείνει, περιλαμβάνεται η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, η διασύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση και η τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών με την πλήρη κατάργηση των προανακριτικών επιτροπών. Κλειστό είναι από σήμερα και μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης το ένα ρεύμα κυκλοφορίας από την Καβάλα προς το Παλιό.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Σήμερα στις 9 το βράδυ ο τελικός της Α1 μπάσκετ ανδρών ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο ΆΚΑ. Μήνυμα κάθε συγχασμού προς τους γονείς και τους νεαρούς αθλητές στέλνει η Ακαδημία Ποδοσφαίρου του ΑΟΚ. Με ανακοίνωσή της τονίζει πως η λειτουργία της συνεχίζεται κανονικά και παραμένει ανεπηρέαστη από τις όποιες διοικητικές εξελίξεις στον ερασιτέχνη.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
4: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
3: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
4: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
4: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
3: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
4: Τηλέφωνο 25920 62 472.
3: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Honda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
4: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
1: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
6: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
7: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
8: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
3: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
9: Ακούστε μας ζωντανά.
3: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
9: Από το ePavla Radio.
3: Από το live24.gr.
9: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
10: Φικτικές προθεσμίες κυβέρνηση να τακτοποιηθεί και να οριστικοποιηθεί η επεξεργασία μέχρι τέλος Αυγούστου.
11: Α, ως το τέλος Αυγούστου, οπότε...
10: Οπότε να είναι καθαρό το τοπίο, δηλαδή να πάμε...
11: Να πάμε όπως πρέπει. στις εκλογές, α. Μάλιστα.
10: Εδώ μας λέει ο Χρήστος ότι έχουμε μπερδευτεί κάποιοι δημοσιογράφοι εκεί στο κόκκινο, λέει. Ενώ ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ ο σταθμός, ο Τσίπρας, εμείς μιλάμε για τον Τσίπρα, δηλαδή τι να, μιλάμε και για τον Σαμαρά. Αφού είναι μια καινούρια, τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή γιατί είναι... Τι να πούμε, ότι δεν βλέπουμε ότι υπάρχει ο Τσίπρας για, για να μην παρεξηγηθούμε, παιδιά.
11: Γιατί να κρύψουμε την είδηση.
10: Δηλαδή τι ακριβώς κάνουμε. Δεν ξέρω πώς το σκέφτονται τώρα, εντάξει.
11: Δεν γίνεται να κρύψεις την είδηση. Και να θέλεις δηλαδή δεν...
10: Όχι, γίνεται. Γιατί δεν καταλαβαίνω τι λογική. Δηλαδή τι ακριβώς για να μην γίνει πρόβλημα υπάρχει. Καταρχήν... τώρα μην ξαναλέμε τα ίδια. Ο ΣΥΡΙΖΑ από μόνο του έχει κάνει αναφορές και μάλιστα έχει πάρει και αποφάσεις Κεντρικής Επιτροπής που λέει ότι δεν πάμε κόντρα στο Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας είναι το ιστορικό μας πρόσωπο το οποίο κάποια στιγμή μας... Τι να κάνουμε
11: και
10: τώρα.
11: Και δεν θα υπάρχει και ψηφοδέλτιο. Αντιπαραθετικό, δεν θα υπάρχει ψηφοδέλτιο.
10: Ναι, και ότι δεν θα πάμε αντιπαραθετικά.
11: Η Κεντρική Επιτροπή αυτό αποφάσισε.
10: Μπορεί να μην αρέσει σε κάποιους, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ξέρω πώς το σκέφτονται.
11: Η πλειοψηφία τουλάχιστον αυτό αποφάσισε. Δεν είναι μόνο η απόφαση, αλλά η πλειοψηφία αυτό αποφάσισε το Σάββατο, το προηγούμενο Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή. Τι να πούμε εμείς, ότι δεν είναι έτσι. Ότι αποφάσισε άλλο Κεντρική Επιτροπή να μην αναφερθούμε καθόλου ούτε στο Σαμαρά, ούτε δηλαδή στην πολιτική. Πραγματικότητα, τι γίνεται στον τόπο. Και αν τα ποσοστά του Μητσοτάκη είναι 28, 18, 38 ή οτιδήποτε, ή τι θα κάνει ο Σαμαράς.
10: Και ο Αριστίδης μας λέει ότι ο λόγος του Πολάκη είναι μεστός και με επιχειρήματα που έχουν μεγάλη απήχηση στον κόσμο. Αν τον αποδεχτεί ο Αλέξης θα εκτοξευθούν τα ποσοστά του. Απόψεις είναι αυτές. Να, ας πούμε και αυτό, σας το διαβάζουμε. Ξέρουμε ας πούμε ότι υπήρχε μία κόντρα για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονταν ο κύριος Πολάκης την πολιτική του επιχειρηματολογία και αντιπαράθεση ακόμα και όταν ήταν υπό τον Αλέξη και ήταν πάντα οι συγκρούσεις. Δεν ξέρω πώς το εννοείται, αλλά πάντως αυτά έχουν συμβεί. Επίσης τι να τα κρύψουμε και αυτά.
11: Κοίταξε τώρα, μετά τα μνημόνια το πολιτικό σκηνικό αλλάζει. Θέλουμε, δεν θέλουμε, αυτό γίνεται γιατί έτσι επιλέγει ο ελληνικός λαός. Το πολιτικό σκηνικό αλλάζει. Και η Νέα Δημοκρατία άλλαξε και το ΠΑΣΟΚ άλλαξε, τα κόμματα αλλάζουν, οι απόψεις του κόσμου αλλάζουν και φαίνεται ότι το πολιτικό σκηνικό αλλάζει. Μπαίνουν και νέοι παίχτες μέσα όπως και η Καριστιανού που δεν είχε σχέση με την πολιτική. Το πολιτικό σκηνικό λοιπόν αρχίζει να γίνεται διαφορετικό. Με την ψήφο του ελληνικού λαού αυτά, έτσι. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ένα θέμα που... Και πάντως εμείς εδώ τα αναδεικνύουμε όλα τα θέματα. Έτσι δεν περιοριζόμαστε. Και μάλιστα κυρίως αυτά που δεν θέλουν ή που δεν ακούν σε άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς ή δεν βλέπουν σε τηλεοπτικά κανάλια. Όπως και τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα στην εργασία. Και να καλημερίσουμε τον Γραμματέα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και πρόεδρο της ΟΣΕΤΕ, τον κύριο Ανδρέα Στοημενίδη. Καλή σας ημέρα.
12: Καλή σας ημέρα.
11: Λοιπόν, κύριε Στοημενίδη, πραγματικά δεν βλέπουμε σε δελτία ειδήσεων, δεν βλέπουμε σε ρεπορτάζ αυτά που γίνονται στους χώρους εργασίας, το ότι επειδή ακούμε και για 13 ώρα... ή για να μην παίρνουν σύνταξη νωρίς, ας πούμε, κάποιοι, σε κάποιους κλάδους όπως οικοδόμοι. Βλέπουμε όμως ότι στις τελευταίες ώρες εργασίας έχουμε τα περισσότερα ατυχήματα και δυστυχήματα. Και δεν βλέπουμε πραγματικά αυτά που συμβαίνουν, σαν να μην υπάρχει εργατικό ατύχημα ή εργατικό δυστύχημα σε αυτή τη χώρα. Εκτός πια και αν είναι κάτι σαν τη Βιολάντα εκεί και έχουν κρίξεις και τρέχουν πυροσβεστικές και περιπολικά.
12: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ο νόμος της σιωπής, ο άτυπος νόμος της σιωπής στα θέματα των εργατικών ατυχημάτων και των ανθρωπίνων απολειών στους χώρους εργασίας στην Ελλάδα. Εμείς με την έρευνά μας ως ΟΣΕΤΕ ερχόμαστε να φωτίσουμε αυτή την δυστοπική κατάσταση, αυτή την ανθρωποκρισία που έχουμε χαρακτηρίσει και ως ανθρωπιστική κρίση, η οποία μας έχει δώσει για το 2025 201 ανθρώπινες απώλειες και 332 πολύ σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ μέχρι σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για το 2026 έχουμε 77 ανθρώπινες απώλειες και 140 πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. Άρα νομίζω ότι εμείς καταφέραμε και σπάσαμε αυτή την σιωπή, αναδείξαμε το γεγονός με τις προτάσεις μας, δείχνουμε τις λύσεις, τις πρακτικές, στρατηγικές, τις πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν, αλλά ξέρετε, όλα είναι θέμα πολιτικής προτεραιότητας και ιδεολογικής αντίληψης, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι η υγεία και ασφάλεια στην εργασία.
11: Ναι. Και βέβαια, αν πούμε τώρα για τις επιχειρήσεις που θα έπρεπε να δικαιολογούν και θέση ιατρού, δεν υπάρχουν αυτά, έτσι.
12: Όχι, αυτά υπάρχουν.
11: Στα χαρτιά ή κανονικά.
12: Κοιτάξτε, στις περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις το σύστημα του ιατρού εργασίας λειτουργεί με μια πολύ μεγάλη πίεση, βέβαια, γιατί είναι πολύ λίγοι οι ειδικοί γιατροί εργασίας στη χώρα. Και το σύστημα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία οργανογραμματικά είναι πλήρες, δηλαδή με τον τεχνικό ασφαλείας κτλ. Αυτό που λείπει και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι επιτροπές υγείας και ασφάλειας στην εργασία των εργαζομένων. Είναι ένας κανόνας στην Ευρώπη η διαβούλευση των εργαζομένων με τους εργοδότες στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, από το επίπεδο της επιχείρησης μέχρι το επίπεδο του κεντρικού κοινωνικού διαλόγου. Εδώ ο αρμόδιος υφυπουργός, αντί να καθίσει στο τραπέζι να μιλήσει μαζί μας, μας απειλεί με μηνύσεις. Και στο επίπεδο των επιχειρήσεων, η πρόταση που κάναμε οι Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία των εργαζομένων να είναι υποχρεωτικές και να μην παραμείνουν μόνο ως δικαίωμα των εργαζομένων, είναι κάτι που λειτουργεί στην Κύπρο, στην οποία βρίσκομαι για δύο εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Κύπρο λοιπόν λειτουργεί αυτό το σύστημα και έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ τους δείκτες για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Στην Ελλάδα μας λένε ότι είναι δικαίωμα γιατί δεν το ασκείται. Μα και οι εργαζόμενοι στη Διολάτα πήγανε να το ασκήσουν και ήρθε η αστυνομία, ήρθε το περιπολικό και αντί να τους βοηθήσει η αστυνομία να ασκήσουν το δικαίωμα, τους μάζεψε για να μην ολοκληρώσουν την διαδικασία. Άρα υπάρχει μια τρομοκρατία στη χώρα και υπάρχει και μια ανισορροπία στο εργατικό δίκαιο υπέρ της εργοδοτικής πλευράς. Σε μια κατάσταση που έχει ξεκινήσει από τα μνημόνια και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Πιο βαθιά μέχρι σήμερα.
10: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Σοϊμανίδη. Γιατί αυτή η αμφισβήτηση των στοιχείων από την πλευρά της κυβέρνησης, όταν δίνετε εσείς κάποια στοιχεία τα οποία αμφισβητεί η κυβέρνηση, πού εδράζεται? Δεν υπάρχει μια σταθερή βάση πάνω στην οποία να μετρώνται? Δυστυχώς τώρα τι να κάνουμε, ακόμα και αυτά τα δυστυχήματα και τα ατυχήματα δεν είναι κάτι που... Αλλά γιατί, τι ακριβώς επιχειρείτε μέσα από αυτή τη διαδικασία? Να εξοραϊστεί η κατάσταση?
12: Ακριβώς, επιχειρείτε να στηθεί ένα success story στο χώρο της υγείας και ασφάλειας στην εργασία και ευρύτερα στο χώρο της εργασίας. Ένα success story το οποίο δεν υπάρχει και είναι τόσο προχωρημένη και η προσπάθεια αυτή, για να μην προχωρήσω σε άλλο χαρακτηρισμό, που μας παρουσιάζει το Υπουργείο ότι στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη, καλύτερα από τη Φιλανδία, τη Σουηδία, τη Δανία και την Γερμανία. Δηλαδή έχουμε προχωρήσει έτσι σε μια τέτοια παραπληροφόρηση Και μας λένε ότι αυτό λένε τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Λοιπόν, τα στοιχεία αυτά λοιπόν που όντως αυτό δείχνουνε, αλλά και η Eurostat και τα Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και η Κομισιόν και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία αναδεικνύουν το θέμα της υποκαταγραφής των εργατικών ατυχημάτων σε μείζων στη χώρα. Τα στοιχεία αυτά που αναφέρονται ως στοιχεία της Eurostat, ξέρετε πώς φτάνουν στη Eurostat. Τα στέλνει η ελληνική ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας σε συνεννόηση με το Υπουργείο στην Ελστάτ. Στη συνέχεια η Ελστάτ τα στέλνει στη Eurostat και επιστρέφουν στη χώρα. Δηλαδή πανηγύριζουν με τα στοιχεία που οι ίδιοι στέλνουν και μάλιστα η αναφορά στο ότι χρησιμοποιείται η ευρωπαϊκή μέθοδος δεν είναι αληθής. Γιατί η ευρωπαϊκή μέθοδος καταγραφής των εργατικών ατυχημάτων έχει δύο βασικά εργαλεία. Τον φορέα ασφάλισης επαγγελματικού κηδείου και επαγγελματικών ασθενειών που δεν έχουμε στη χώρα μας και τον ορισμό του εργατικού ατυχήματος που ούτε αυτόν έχουμε στην Ελλάδα. Ακολουθούμε μια νομολογία μιας απόφασης του Αρείου Πάγου του 1986. Άρα ποιο ευρωπαϊκό σύστημα ακολουθούμε όταν δεν έχουμε κανένα από τα δύο εργαλεία που χρησιμοποιούν στην Ευρώπη. Και επίσης ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα είναι το ζήτημα των επαγγελματικών ασθενειών. Είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με την Πορτογαλία που δεν καταγράφουμε και δεν καταμετρούμε τις επαγγελματικές ασθένειες, ενώ όλοι οι διεθνείς φορείς μεσοσταθμίζουν, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, μεσοσταθμίζουν σε 2 με 2.500 τους ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στη χώρα από ασθένειες που άπτονται του επαγγελματικού περιβάλλοντος. Και ποια είναι η απάντηση σε όλα αυτά? Κάποιες μικρές ανεπαίσθητες μεταβολές. Χάθηκε η ευκαιρία στο προηγούμενο νόμο Κεραμέως να... Εμείς έχουμε υποβάλει δεκάδες προτάσεις για τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Συμπεριλήφθη η μισή αυτή των ηλεκτρονικών παρατηρήσεων τεχνικού ασφαλείας, η οποία δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα, καθώς δεν λειτουργεί το ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας.
11: Αυτό που καταλαβαίνουμε όταν ακούμε για μηνύσεις αντί για συζήτηση, αντιλαμβανόμαστε ότι η κυβέρνηση, όπως το είπατε και εσείς, από τα μνημόνια και μετά δεν θέλει. Γιατί εκεί καταλήγουμε ότι δεν θέλει, δεν είναι ότι δεν μπορεί, και ενδεχομένως να δέχεται πίεση και από επιχειρηματίες για να μην κάνουν αυτά που πρέπει και η κυβέρνηση συμφωνεί μαζί τους ή το αφήνει να γίνεται.
12: Και εδώ κοιτάξτε, υπάρχει ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα. Δεν μπορεί να απειλούνται τα συνδικάτα και δεν μπορεί να κρίνεται και μια μεθοδολογική, μια μέθοδος ερευνητική. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή αυτό είναι πλήρης σκοταδισμός. Δηλαδή μπορεί ο αρμόδιος υφυπουργός να λέει ότι έγινε μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, ότι είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη κτλ. Και πίσω από τη βουλευτική ασυλία να καλύπτεται αναφέροντας τις δικές του απόψεις, για να μην προχωρήσω εγώ σε χαρακτηρισμούς, και από την άλλη να απειλεί βουλευτές, κόμματα, συνδικαλιστές ότι θα προχωρήσει σε μηνύσεις για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εμείς θέλουμε πάλι να τους καλέσουμε στο τραπέζι να συζητήσουμε, γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε ανθρώπινες ζωές. Υπάρχουν χώρες όπως η Κύπρος, στην οποία βρίσκομαι, στην οποία έχουν γίνει άλματα τα τελευταία χρόνια στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Εδώ μιλάμε την ίδια γλώσσα. Είμαστε δίπλα σε όλα τα επίπεδα. Είναι δύσκολο να ακολουθεί το κυπριακό παράδειγμα. Είναι δύσκολο εάν υπάρχουν λοιπόν πολιτικές και ιδεολογικές αιμονές.
11: Και αν υπάρχει βούληση ή όχι.
10: Εναρμόνιση στα θέματα της ασφάλειας των εργαζομένων με το ευρωπαϊκό κεκτημένο ή δίκαιο δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
12: Μα νομικά στα περισσότερα θέματα είμαστε εναρμονισμένοι. Στα θέματα της καταγραφής των επαγγελματικών ασθενειών τώρα δεχόμαστε μια μεγάλη πίεση από την Κομισιόν. Γι' αυτό προχωρούν σε μια υπουργική απόφαση σχετική. Ίσα-ίσα για να μεταφέρουν στην Κομισιόν ένα κλίμα ότι δουλεύουν, ας πούμε, πάνω στις επαγγελματικές ασθένειες. Αλλά με αυτόν τον τρόπο δεν θα υπάρχει καταγραφή ούτε σε ορίζοντα πενταετίας. Άρα η Κομισιόν πιέζει προς την κατεύθυνση, ιδιαίτερα της μη καταγραφής των επαγγελματικών ασθενειών και της υποκαταγραφής των επαγγελματικών των ατυχημάτων. Αλλά από την άλλη, οι ρυθμίσεις στις οποίες προχωράει η κυβέρνηση είναι τεχνικές, ίσα ίσα για να παρουσιάζει, ας πούμε, μία τυπική πρόοδο σε αυτά τα ζητήματα. Και για να σας το δώσω έτσι και με παράδειγμα, το 2021 στο νόμο Χατζηδάκη υιοθετήθηκαν δύο διεθνείς συμβάσεις εργασίας που είχαν να κάνουν με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Λοιπόν, από το 2021 έχουμε έκρηξη των εργατικών δυστυχημάτων στη χώρα. Επίσης, το 2021 ψηφίστηκε στο συγκεκριμένο νόμο η ίδρυση του Φορέα Ασφάλισης Επαγγελματικού Κινδύνου και Επαγγελματικών Ασθενειών, που είναι μια συμφωνία των κοινωνικών εταίρων, εργοδοτών και εργαζομένων, μαζί με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Εργασίας και την επιστημονική κοινότητα. Όμως την ίδια στιγμή που ψηφιζόταν αυτός ο νόμος, απεντασσόταν από το ΕΣΠΑ η μελέτη και διερεύνηση σκοπιμότητας της ίδρυσης του συγκεκριμένου φορέα. Καταλάβατε ότι από τη μία μπορούν να νομοθετούν και να δημιουργούν μια πολιτική διακήρυξη, αλλά από την άλλη στην πράξη να πηγαίνουν τα πράγματα χειρότερα.
11: Μάλιστα.
10: Τι να πει κανείς, αντιστοιχώς.
12: Να πούμε, αν μου επιτρέπετε, κλείνοντας, γιατί εδώ αυτές τις μέρες, ας πούμε, στη Λευκοσία έχουμε 35 βαθμούς Κελσίου και στην Ελλάδα έχει αρχίσει πλέον, ανεβαίνει πολύ η θερμοκρασία και οι πρώτες μέρες υψηλών θερμοκρασιών είναι πιο επικίνδυνες, γιατί η προσαρμογή του οργανισμού είναι πιο δύσκολη. Είναι άμεση απέτησή μας και ανάγκη να ρυθμιστεί νομοθετικά το θέμα της κλιματικής αλλαγής και της θερμικής καταπώνησης. Και εκεί έχουμε συμφωνία των κοινωνικών εταίρων της επιστημονικής κοινότητας και των υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Εργασίας. Η συμφωνία αυτή, με μια δουλειά που είχε γίνει μέχρι το 19, η συμφωνία αυτή είναι κλειδωμένη στο γραφείο της Υπουργού. Εμείς θέλουμε να καλέσουμε την πολιτική ηγεσία να ξεκλειδώσει το σιρτάρι και να συζητήσουμε τα συγκεκριμένα ζητήματα, γιατί η θερμική καταπώνηση είναι ένα από τα μείζωνα ζητήματα σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εμείς μετρήσαμε μέσα από την έρευνά μας 22 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους σε συσχέτιση με την θερμική καταπώνηση και τις υψηλές θερμοκρασίες. Το πιο τυπικό εργατικό ατύχημα στη χώρα είναι εργαζόμενος μεγάλης ηλικίας άνω των 65 ετών να πέφτει σε τεχνικό έργο από μεγάλο ύψος κατά τη διάρκεια το μεσημέρι μιας ημέρας με υψηλή θερμοκρασία και επίσης ο επαγγελματικός καρκίνος του δέρματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι κάτι το οποίο συζητείται με προτεραιότητα, θεωρείται ο κοιμόμενος γίγαντας αυτή τη στιγμή. Άρα όλα αυτά είναι ζητήματα που άμεσα πρέπει να αποτελούν επίγουσα προτεραιότητα της πολιτείας για την προστασία της εργασίας και του κοινωνικού συνόλου.
11: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Στοιμενίδη.
12: Και εγώ ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα.
11: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
13: Στο κόκκινο.
14: Στον Γαλατάψιλη βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης.
9: Καβάλα News 102,8.
15: Η ώρα είναι 11:30.
16: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
17: στο λιμανάκι των Σπακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
18: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
19: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθυμία.

0: Νοσταλγής είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
1: Σε θέλω για μια ζωή.
2: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι.
1: Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις.
2: Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
3: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
4: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
3: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
5: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
5: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
5: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε πουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
9: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
10: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
9: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
10: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
9: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
10: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
9: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
11: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρωτεσίλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930-62-190.
12: Καβάλα News.
13: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
12: Καβάλα News. Στους 102,8.
14: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
15: Η Βουλγαρία που έχει αποθηκευτικούς χώρους μετά τα γυρίζουν πίσω από τη Βουλγαρία και πληρώνουμε πιο ακριβά. Και όλο αυτό το πράγμα τι γίνεται τελικά. Μας λένε για φθηνό ρεύμα. Το ρεύμα κάθε μέρα είναι και πιο ακριβό. Μας λένε για αποθηκευτικούς χώρους, για τις ΑΠΕ. Στα λόγια. Τι γίνεται τελικά? Απλά δηλώσεις, απλά επικοινωνία, αλλά στην πράξη τίποτα.
16: Λοιπόν, κύριε Βουλγάρη, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δυστυχώς υπάρχει ένας μύθος ότι όσες πιο πολλές ΑΠΕ έχουμε, τόσο καλύτερα για το ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. Η χώρα, λέει, γίνεται εξαγωγική.

0: δεν εισάγει ακριβό ρεύμα και οπότε αυτό διαμορφώνει χαμηλότερες τιμές. Η πράξη όμως έχει δείξει τα εντελώς ανάποδα, τα εντελώς αντίθετα. Με στοιχεία της Eurostat σας λέω. Η τιμή της κιλοβατόρας σήμερα που μιλάμε, την κρίση δεν την περνάει μόνο η Ελλάδα. Ξέρετε, την περνάει και η Ισπανία και η Ιταλία και η Μάλτα και όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως του Νότου θα έλεγα, γιατί ο Βορράς έχει άλλα ενεργειακά μείγματα και δεν είναι τόσο ευάλωτα και τόσο ευπαθή, θα έλεγα, στις γεωπολιτικές αναφλέξεις. Λοιπόν, το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι εμείς θέλουμε να στηρίξουμε τα καρτέλ της ενέργειας. Όσο στηρίζουμε αυτή την ενεργειακή ολιγαρχία, ποτέ δεν θα δούμε πραγματικό φτηνό ρεύμα. Παρόλο που λένε ότι είμαστε στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην τιμή της κιλοβατόρας, σαν απόλυτη τιμή, μπορεί να ισχύει αυτό, όμως υπάρχει ένα τρίκ, το οποίο δεν το λένε, δεν το γράφουν, δεν το αναλύουν. Ναι. Όμως θα το πω εγώ. Εάν δεν σταθμίσεις την απόλυτη τιμή της κιλοβατόρας στην αγοραστική δύναμη του Έλληνα σε σχέση με του μέσου Ευρωπαίου, δεν έχεις κάνει τίποτα. Yeah. Όταν κάνεις τη στάθμιση, είμαστε πολύ ακριβότεροι από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Και θα πω με ένα απλό παράδειγμα. Η μέση τιμή είναι στα 23,5 περίπου λεπτά η κιλοβατόρα. Ο μέσος μισθός είναι γύρω στα 1.150 ευρώ μεικτά. Yeah. Ωραία. Στο Λουξεμβούργο η τιμή της κιλοβατόρας είναι στα 33 λεπτά και ο μέσος μηνιαίος μισθός μεικτός είναι στα 3.800 ευρώ. Κάντε την στάθμιση να δούμε τελικά ποιος είναι ακριβότερος και ποιος είναι φτηρότερος. Δεν έχει να κάνει με την απόλυτη τιμή. Δεύτερον, αυτό που λέει ο κύριος Τσάφος και κάθε τρεις και λίγο μας βομβαρδίζει με μηνύματα, με ανακοινώσεις, με δελτία τύπου, ότι η Ελλάδα γύρισε σε χώρα εξαγωγέα ρεύματος, ενώ τα προηγούμενα χρόνια ήταν καθαρά εισαγωγική και γι' αυτό ακριβώς επιβαρύνονταν και τα νοικοκυριά, δεν ισχύει κάτι τέτοιο και το αυτό που είπατε και εσείς προηγουμένως. Ποιο είναι το κόλπο γκρόσο, το ενεργειακό κόλπο γκρόσο, κύριε Βουλγάρη? Το μεσημέρι υπάρχει υπερπαραγωγή πράσινης ενέργειας. Σωστά. Εφόσον δεν έχουμε αποθηκευτικά συστήματα, υπάρχουν δύο τρόποι. Ή ένα κομμάτι να πάει σε βαλκανικές χώρες να εξαχθεί το ρεύμα, σε σχεδόν μηδενική τιμή θα έλεγα, αφού περισσεύει, και το άλλο είναι να πεταχτεί στα ζήτητα. Τι εννοούμε πεταχτεί στα ζήτητα, δεν είναι έτσι ακριβώς. Χτυπάνε τους μικρομεσαίους παραγωγούς ΑΠΕ, τους λένε κλείνετε τώρα την έγχυση, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Άρα αυτοί οι άνθρωποι χάνουν χρήματα, έχουν πάρει δάνεια, οπότε είναι και μη βιώσιμες οι επενδύσεις τους. Και τελικά οι Βούλγαροι, ας πούμε τώρα σας φέρω ένα παράδειγμα, τους Βούλγαρους, οι οποίοι είναι πιο μπροστά από εμάς, έχουν φροντίσει να έχουν, προσέξτε, πράσινα πάρκα γύρω στα 8 γιγαβάτ, πράσινα πάρκα, εμείς έχουμε 18, και οι αποθήκες πράσινης ενέργειας, οι μπαταρίες μεγάλες κλίμακας, είναι γύρω στα 3 γιγαβάτ. Σε εμάς είναι 70 μεγαβάτ, 0,07 γιγαβάτ, τίποτα δηλαδή. Τι γίνεται, τους πουλάμε σχεδόν τσάμπα το ρεύμα, κερδίζουν οι παραγωγοί, οι μεγαλοόμιλοι από την εξαγωγή, και το βράδυ κερδίζουν ακόμα πιο πολλά, γιατί τι κάνουν. Εισάγεται ρεύμα από τη Βουλγαρία, για παράδειγμα, με διπλάσια και τριπλάσια τιμή από αυτή που αγοράσαν το πρωί. Διότι τι κάνουν, την έχουν αποθηκεύσει στις μπαταρίες και το βράδυ σου τη δίνουν με τέτοιες τιμές. Αυτό γίνεται πάρα πολύ συχνά το τελευταίο τρίμηνο, τετράμινο.
1: Άρα, αφού αυτή η κυβέρνηση μας έχει συνηθίσει σε σκάνδαλα, πηγαίνει φτηνά το πρωί, το μεσημέρι, το ρεύμα και γυρίζει.
0: Πηγαίνει με 10 ευρώ τη μεγαβατόρα, σας λέω.
1: Αυτό δεν έτυχε, πέτυχε. Κάποιος ωφελείται από εκεί.
0: Προφανώς δεν γίνονται.
1: Είναι τώρα αυτή η επιλογή. Δηλαδή το πρωί σου δίνω φτηνά, το βράδυ ξαναπέρνω από ένα που στο δω.
0: Όχι, το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Ο έμπορας καλά κάνει. Εκεί σου λέει, εγώ έχω φτηνό, δεν θα το πουλήσω στην Βουλγαρία, γιατί να πεταχτεί το ρεύμα που παράγω. Ωραία.
1: Το πουλάω φτηνά.
0: Το θέμα είναι.
1: Το βράδυ το ξαναπέρνω όμως.
0: Το βράδυ το ξαναπέρνω σε διπλάσια.
1: Εγώ που το πούλησα το αγοράζω.
0: Προσέξτε, αν δείτε πολλές μέρες το βράδυ, η τιμή της μεγαβατόρα φτάνει και 200 και 250 και 300 ευρώ. Ενώ το μεσημέρι μπορεί να φτάνει στα 10 και 20 ευρώ που την εξάγει με αυτή τη τιμή. Καταλαβαίνετε γιατί σχροκέρδια συζητάμε. Καταλαβαίνετε πώς δημιουργούνται τα υπερκέρδη και όλα αυτά τα υλικά που έχουμε ζήσει τα τελευταία 4-5 χρόνια.
1: Με τη δικαιολογία ότι δεν υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι.
0: Ναι, να σας πω κάτι. Δεν είναι δικαιολογία αυτό.
1: Δεν αποθηκεύουν.
0: Το θέμα, ξέρετε ποιο. Δεν αποθηκεύεται, βεβαίως. Γιατί δεν αποθηκεύεται? Έχουν περάσει 4-5 χρόνια. Επιτρέπεται να μην έχουμε αποθήκες. Άρα κάποιος τις υπονομεύει. Κάποιος σαμποτάρει την κατασκευή και την εγκατάσταση πράσινων αποθηκών. Για ποιο λόγο? Για να μπορεί να γίνεται αυτό το παιχνιδάκι, αυτό το αλυσβερίσι που είπατε προηγουμένως. Και επίσης, αν δεν έχεις αποθήκες για να δώσεις το βράδυ στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις φτηνό πράσινο ρεύμα από τις αποθήκες που έχεις αποθηκεύσει από το πρωί, τι θα γίνει για να καλύψεις τη ζήτηση το βράδυ? Θα βάλεις σε λειτουργία τις θερμικές μονάδες φυσικού αερίου που καίνε το πανάκριβο φυσικό αέριο, το LNG. Δηλαδή, άρα λοιπόν κερδίζουν οι εταιρείες που πουλάνε και διαχειρίζονται και μεταφέρουν φυσικό αέριο, έτσι, και αυτοί οι οποίοι πουλάνε το φτηνό πράσινο ρεύμα στη Βουλγαρία ή στα Σκόπια, δεν έχει σημασία, και το βράδυ ανεβαίνει η τιμή στα 150, στα 200 ευρώ και αποζημιώνονται, πρόσεξε. Δεν κατάλαβες. Όλη η παραγωγή της ημέρας που δώσανε προσφορά στο σύστημα με μία τιμή Α, μία τιμή Β, η οποία είναι φτηνότερη, γιατί αυτός που παράγει ρεύμα από υδροελεκτρικά έχει φτηνή τιμή κιλοβατόρας. Αυτός παράγει από φωτοβολταϊκά, αιωλικά κλπ. Και αποζημιώνονται όλοι με την ακριβή τιμή που καλύπτει το σύστημα έστω και για μία ώρα. Ναι. Λοιπόν, κατάλαβες, μιλάμε για τρελά κέρδη. Αυτά τα λέτε, κύριε Βούλγαρη.
2: Όσο μπορούμε, εμείς τα λέμε.
1: Εσείς τα λέτε πιο συγκεκριμένα.
0: Και πια. Προσπαθώ να τα πω απλά, όσο γίνεται κατανοητά.
1: Δηλαδή, εδώ μιλάμε για μπίζνα τρελή, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Προσέξτε, μας έχουν στο χρηματιστήριο ενέργειας. Αυτό έχει γίνει από το 2017, που υπήρχε τότε με το περίστροφο στο Γκρόταφο, ότι πρέπει η χώρα να ενταχθεί στο target model κτλ. Υποτίθεται ότι θα λειτουργούσε ο ανταγωνισμός και θα είχαμε φτηνότερο ρεύμα, και το 2017-2018 μπήκαμε στο χρηματιστήριο. Τότε όμως είχε 10 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα του φυσικού αερίου. Δεν είχε 50, 5 φορές πάνω, σου λέω για παράδειγμα. Οπότε τώρα φάνηκε το πρόβλημα. Λοιπόν, και ανταυτού, αντί να κάνουμε βήματα στο να αξιοποιήσουμε τον τζάμπα ήλιο και τον τζάμπα άνεμο, παραδείγματος χάρη, και την αντιλουσιοταμίευση με τα υδροελεκτρικά που έχουμε, ώστε να φτιάξουμε ένα σοβαρό και αξιόλογο ενεργειακό μείγμα όπως έχουν οι βόρειες χώρες, για να μπορούν να έχουμε φτηνό ρεύμα, για να μην έχουμε και ακριβό, δεν το κάνανε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, η Νέα Δημοκρατία που κατηγορούσε τότε όλα αυτά με το χρηματιστήριο και τα λοιπά, τα οποία υλοποίησε η ίδια. Και τώρα λέει ότι όλες οι χώρες είναι στο χρηματιστήριο.
0: Ναι, μισό λεπτό. Είναι όλες οι χώρες στο χρηματιστήριο, γιατί υποχρεωθήκαμε λόγω των ευρωπαϊκών οδηγιών να ενωσιωματούμε. Ναι, ναι, ωραία. Το θέμα είναι ότι η Γερμανία, να σας πω κάτι, το Λουξεμβούργο,
1: λοιπόν,
0: το Βέλγιο.
1: Τρόπος.
0: Λοιπόν, προσέξτε, όχι. Συμμετέχουν η ενέργειά τους, εκτίθεται στο χρηματιστήριο σε ποσοστό 20-30%. Στην Ελλάδα στο 90%. Κάτσε, ρε φίλε. Άλλο πράγμα είναι να εκθέτεις στο χρηματιστήριο την ενέργειά σου σε ένα ποσοστό 20%, 25-30%, και άλλο είναι στο 90%. Δηλαδή αυτό.
2: Εμείς τι έχουμε επιλέξει να βάλουμε?
0: Εμείς έχουμε επιλέξει όλη η ενέργεια να περνάει από το χρηματιστήριο. Δεν θέλουμε προθεσμιακή αγορά. Άκουσε με, Γιώργο. Εάν δεν πας να ψωνίσεις ρεύμα, ενέργεια από την προθεσμιακή αγορά για να κλειδώσεις ένα συμβόλαιο διετές, τριετές, ξέρω εγώ, τετραετές κτλ., ώστε να πετύχεις ανταγωνιστικές και φτηνές τιμές, έκανες μια τρύπα στο νερό. Θα είσαι εκτεθειμένος μόνιμα στις χρηματιστηριακές διακυμάνσεις, στον τζόγο δηλαδή. Όταν θα βύχει ο Πούτιν, θα ανεβαίνει η τιμή. Όταν οι Χούθοι θα πετάνε πύραυλο, θα ανεβαίνει η τιμή κτλ. Και κάποιοι θα κερδίζουν από όλο αυτό το χρηματιστήριο. Αυτό, αν γινόταν στο 20-25%, εγώ δεν σου λέω να βγούμε. Να είναι ένα 20-25%. Και είχε το άλλο 75-80% στην προθεσμιακή αγορά, θα είχε τιμές πραγματικά κάτω από 10 λεπτά κιλοβατόρα. Κάτω από 10 λεπτά. Διότι όταν εγώ είμαι μια εταιρεία που πάω να αγοράσω ρεύμα και το αγοράζω το ρεύμα όχι από το χρηματιστήριο, δηλαδή από τη σπότα αγορά, αλλά από την προθεσμιακή, πετυχαίνω πολύ πολύ χαμηλότερες τιμές, γιατί αγοράζω μεγάλες ποσότητες ενέργειας, κλειδώνω τους πελάτες μου για 2 χρόνια και τελειώνουν η όλη ιστορία. Όχι να βγάζουμε τώρα 500 τύπους τιμολογίων.
1: Ωραία. Επειδή αυτό λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση να μην το ξέρει η κυβέρνηση εκεί. Και δεν το
0: ξέρει. Το ξέρει. Και η αντιπολίτευση το ξέρει. Όχι μόνο η κυβέρνηση, και η αντιπολίτευση το ξέρει.
1: Γιατί δεν το κάνει η κυβέρνηση αυτό?
2: Για τα καρτέλα.
0: Μα αυτή είναι προηγούμενο. Πώς σου ξεκίνησα τη συζήτηση? Εκεί καταλήγουμε.
2: Τώρα, επειδή να πάμε στο σήμερα.
0: Το πιάσες, πώς γίνεται.
2: Εδώ το θέμα είναι να το πιάσει ο κόσμος, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Να φτάσουμε στο σήμερα. Τώρα, κάπου διάβαζα δεν θυμάμαι πού, ότι τα νέα συμβόλαια που κάνουμε για το χειμώνα, για τις επόμενες, είναι αυξημένα 25 με 30% η τιμή τους πάνω φυσικό αέριο κλπ.
0: Όχι 25, 45
2: εννοείται. 45?
0: Ναι, 25 καλά θα ήταν. 45% όλα τα προθεσμιακά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που λέμε.
2: Ναι, μελλοντικής.
0: Είναι 45%.
2: Αυτό σημαίνει στην τσέπη.
0: Δεν το συζητάμε. Σας διαβάσω τώρα το δελτίο τύπου της ΔΕΠΑ. Μιλάμε ότι οι δεξαμενές και οι προμήθειες, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες θα πούμε και κάτι, ότι ο Βοράς δεν εξαρτάται από το φυσικό αέριο, οι οικονομίες τις κινούνται ηλεκτρικά. Mm-hmm. Πυρηνικά, mm-hmm. υδροελεκτρικά, βιοκαύσιμα, βιοαέριο κλπ. Εμείς εδώ πέρα, οι τριτοκοσμικοί του Νότου, που φτιάξαμε ένα πολύ ωραίο ενεργειακό μείγμα να εξαρτάται 45-40% από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, την έχουμε πατήσει. Διότι τώρα, την επόμενη χειμερινή περίοδο, που θα χρειαστούμε το φυσικό αέριο για να κινήσουμε και τη βιομηχανία και την παραγωγή, αλλά και τη θέρμανση των κατοικιών και των επιχειρήσεων, δεν θα έχει καμία σχέση η τιμή της θερμικής κιλοβατόρας του φυσικού αέρου με αυτή που ξέραμε πριν. Θα είναι 45% πιο αυξημένη. Άρα περνάμε ένα χειμώνα.
2: Αυτό είναι.
0: Φανταστείτε να είναι και βαρύς ο χειμώνας. Δηλαδή καταλαβαίνετε να έχεις και αυξημένη κατανάλωση.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και τι έκανε η καλή μας η κυβέρνηση και ο καλός μας υπουργός και η καλή μας και όλο το επιτελείο του Υπουργείου Ενέργειας Περιβάλλοντος? Αντί να περιορίσουμε το φυσικό αέριο που θα είναι ακριβό και να βάλουμε λιγνίτη, κόψαμε και το λιγνίτη.
2: Ναι. Σπεύσαμε, μάλιστα.
0: Σπεύσαμε, δηλαδή, μεσούσης μιας ενεργειακής κρίσης, μεσούσης. Λοιπόν, και αντί να χρησιμοποιήσεις το μαξιλάρι σου, το εθνικό, που είναι ο Λιγνίτς, βλέπε το Λεμαΐδα 5, που είναι ένα σύγχρονο, οικολογικά εξυγχρονισμένο εργοστάσιο, όπου όταν η τιμή της κιλοβατόρας, της μεγαβατόρας του φυσικού αερίου ανεβαίνει πάνω από 40 ευρώ, που εδώ και τρεις μήνες είναι πάνω από 40 ευρώ, ξέρεις ότι συμφέρει πιο πολύ να βάλεις λιγνίτη Πτολεμαΐδα 5 παρά να καις φυσικό αέριο μιας θερμικής μονάδας ανοιχτού κύκλου. Άρα έχεις χαμηλότερο. Στη μία περίπτωση θα σου κοστίζει 90-100 ευρώ η μεγαβατόρα, με φυσικό αέριο 140. Δηλαδή 40% ακριβότερο. Και λέω εγώ, για ποιο λόγο, κύριε Πρωθυπουργέ και κύριε Παπασταύρου, κόβετε το λιγνίτη 30 Σεπτεμβρίου? Όλες οι χώρες έχουν πάρει παράταση και πριν την ενεργειακή κρίση. Προσέξτε, δεν μιλάω τώρα που είμαστε στην ενεργειακή
2: κρίση.
0: Και πριν την ενεργειακή κρίση. Η Γερμανία το 2038, η Πολωνία το 2050, η Τσεχία το 2044. Και λέω εγώ, μας έβαλε κανένας το μαχαίρι στο λαιμό, παραδείγματος χάρη, για να κόψουμε την Πτολεμαΐδα 5, για να μην συμμετέχει καθόλου στο ενεργειακό μείγμα, γιατί θέλετε να τη μετατρέψετε και αυτή σε ακριβή μονάδα φυσικού αερίου? Δηλαδή, αυτή μετατρέπεται σε. Μετασχηματίζεται.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ρωτήσατε τον ελληνικό λαό αν το θέλει αυτό κανείς? Πώς πήρατε αυτή την άποψη? Και όταν εσείς καταστρέφετε τώρα τον Άγιο Δημήτριο, βγήκε διαγωνισμός τώρα, όπου ρίχνουν τα φουγάρα και τους αντιδραστήρες τώρα με διαγωνισμό. Άρα καταστρέφουν το εργοστάσιο, και ενώ θα έπρεπε μια επόμενη κυβέρνηση να πει ότι εγώ θα ξαναβάλω μπροστά, θα εξυγχρονίσω, θα εξυγειάνω και τα συμβατικά μου εργοστάσια. Εσύ με ποιο δικαίωμα πας? Είναι δικό σου περιουσιακό στοιχείο, κύριε Μητσοτάκη? Είναι δικό σας περιουσιακό στοιχείο? Είναι στοιχείο του ελληνικού λαού? Το ρωτήσατε? Εγκλήματα, Γιώργο. Πρέπει να τα λέει αυτά και η αντιπολίτευση. Δεν πρέπει να καθόμαστε. Δεν μπορείς εσύ να κατεδαφίζεις περιουσία ενεργειακή του Έλληνα πολίτη. Τέλος.
2: Ναι, εντάξει, εγώ λέω ότι ειδικά στο θέμα αυτό με την ενέργεια η αντιπολίτευση σύμπασα, δεν λέω για ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, το έχει αναδείξει, το έχουν φοβάμαι, έχουν μιλήσει για καρτέλ, δεν το, μπορεί να το, μην το έχουν πιάσει με την Οξιτέρ και με την ενασχόληση που εσείς έχετε κλπ. Όμως, εγώ η ερώτησή μου είναι πολύ απλή. Είναι προστατευμένο ο Έλληνας πολίτης, δηλαδή μια κυβέρνηση που έχει οριστεί για να εξυπηρετήσει καταρχήν τα δικά του συμφέροντα και όχι τον καρτέλ? Δεν με ενδιαφέρουν τα καρτέλ εμένα. Πώς προστατεύεται απέναντι σε αυτή την αυθαιρεσία και σε αυτή την αλητία και την ασυνδοσία?
1: Δεν υλοποιούν αποφάσεις του Αρείου Πάγου. Δεν υλοποιεί κανείς.
2: Δηλαδή είναι...
0: Καταρχήν αυτό, καταρχήν αυτό που είπαμε για την Πτολεμαΐδα 5, ο ΑΔΜΙΕ, που είναι ο επίσημος διαχειριστής μεταφοράς δικτύου. Ο επίσημος διαχειριστής μεταφορών. Λοιπόν, βγήκε με δελτίο τύπου πριν 15 μέρες και λέει εγκληματικό λάθος να κλείσει. Ο Αδημιέ, δεν το λέω εγώ. Ο Αδημιέ. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, συγγνώμη, κανενός το αυτή δεν υδρώνει.
1: Όχι, δεν τους νοιάζει.
0: Δεν υδρώνει. Δηλαδή, έχω στην αυλή μου, στο κοτέτσι μου, μία κότα που μου γεννάει αυγά. Προσέξτε. Και αν την σφάξω, δεν θα έχω αυγό. Απλά σου λέει δεν πειράζει, δεν θα έχεις αυγά από την κότα σου. Θα παίρνεις πανάκριβα αυγά από την Αμερική, το LNG το αμερικάνικο, από τις χώρες του κόλπου και πάει. Δηλαδή αυτή είναι η λογική, έτσι. Δεν το έχει κάνει καμία άλλη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καμία άλλη χώρα. Το κάνουμε μόνο εμείς. Και εγώ ξαναλέω, δεν είναι μία εθνική πρόκληση αυτό το πράγμα να καταστρέφεις τα εργοστάσια σου όταν πρόσχεσαι τον ίδιο τον λιγνίτη. Ακούς Γιώργο, τον λιγνίτη, συνεχίζεις και γίνεται εξόριξη, τον στέλνεις στα Σκόπια και το βράδυ μας στέλνουν βρώμικο εντός εισαγωγικών σκοπιανό λιγνητικό ρεύμα. Έτσι, το ξέρετε αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι η ρύπανση περιορίζεται στα φυσικά σύνορα. Δηλαδή τώρα θέλω να πω ότι κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας, έτσι.
2: Ξέρεις τι θέλω να πω, γιατί το έκανα αυτή την ερώτηση. Γιατί ακόμα και ο μαφιόζος Εσκομπάρ έκλεβε τους πλούσιους για να δώσει και είχε λαϊκό έρισμα. Ναι. Ακόμα και ο δικός μας εδώ, ο Παλαιοκώστας που ακόμα τον ψάχνουν, έκλεβε τράπεζες ή οτιδήποτε έκλεβε και μοίραζε λεφτά στους φτωχούς. Εδώ πέρα κλέβουν το λαό για να τα πάρουν, δηλαδή ούτε καν με όρους Κολομβίας
0: για
2: και μαφίας.
0: Για μένα πρέπει να λογοδοτήσουν, κύριε Βουλιάνη. Δηλαδή, σας πω κάτι. Όταν εσύ έχεις ένα εθνικό ενεργειακό μαξιλάρι και το στραγγαλίζεις για να εξυπηρετήσεις το ολιγοπόλιο και την ενεργειακή ολιγοαρχία καθαρά για συμφέροντα και ενδοχώρια αλλά και εξωχώρια, πρέπει να λογοδοτήσεις. Δεν είναι μόνο ο ΠΚΠ. Ναι. Γιατί έχουμε μείνει μόνο στις υποκλοπές και στον ΟΠΚΕ?
1: Άρα λέτε ότι εδώ έχουμε ένα σκάνδαλο.
0: Τεράστιο, ακριβώς. Δεν πρέπει να
2: διαρκές και καθημερινό.
0: Ναι. Διαρκές και καθημερινό. Πρόσεξε, αυτό. Κάθε μέρα ο πολίτης, ο μικρομεσαίος επιχειρηματής, το βιώνει στην τσέπη του. Ξέρεις τι είναι, έχω τον κουμπάρο μου που είναι αρτοποιός και σου έχω ξαναπεί. Λοιπόν, και έχει πάρει καταναλωτικό δάνειο για να πληρώσει λογαριασμούς ενέργειας. Εκεί έχουμε φτάσει. Για να μην κλείσει ο φούρνος του. Δηλαδή, εκεί έχουμε φτάσει. Και συζητάμε όλα τα άλλα.
1: Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Το κρατάμε ότι είναι αναδιαρκές όλα αυτά που μας είπαν.
0: Μα δεν είναι.
2: Πρέπει να το επαναλάβουμε αυτό, γιατί ο κόσμος και βλέπω και από τα μηνύματα. Ακούει πράγματα που σοκάρεται και έχει ενδιαφέρον.
0: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος, Γιώργο.
2: Δεν είναι ενημερωμένος.
0: Διαβάζοντας συστημικά μέσα.
1: Θα το επαναλάβουμε, γιατί δεν
0: έχουμε. Θα το επαναλάβουμε, Γιώργο, ναι.
1: Και δυστυχώς τα συστημικά μέσα δεν τα παίζουμε. Λοιπόν, μαζί μας ήταν ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χρυστοδουλίδης. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία.
0: Και εγώ ευχαριστώ σε όλους σας. Την καλημέρα μου στους φίλους ακροατές.
1: Από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Λευτέρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom. Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Συζήτηση με θέμα την εμφάνιση ενός παγκόσμιου πολεμικού καθεστώτος θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις Βρυξέλλες από την Ευρωομάδα της Αριστεράς, δεδομένου ότι η στρατιωτικοποίηση, οι συγκρούσεις και ο επανεξοπλισμός γίνονται κυρίαρχες πολιτικές λογικές από την Παλαιστίνη και το Σουδάν μέχρι την Ουκρανία, το Κονγκό και πέρα από αυτό. Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν ακτιβιστές και ερευνητές για να συζητήσουν πώς αυτές οι δυναμικές στέμνονται με την αυξανόμενη ανισότητα, τη συρρήκνωση του δημοκρατικού χώρου και τη διάβρωση του διεθνούς δικαίου. Η συζήτηση θα εστιάσει επίσης στο ρόλο του ευρωπαϊκού επανεξοπλισμού και την ομαλοποίηση των στρατιωτικών αντιδράσεων στις παγκόσμιες κρίσεις, παράλληλα με τις ευρύτερες καπιταλιστικές, αποικιακές και εθνικιστικές δομές που διαμορφώνουν τις σημερινές συγκρούσεις. Σε απάντηση, η εκδήλωση επιδιώκει να αναπτύξει μια ανανεωμένη διεθνιστική προοπτική για την παγκόσμια αριστερά. Μια προοπτική που δεν βασίζεται στην αφηρημένη αλληλεγγύη, αλλά σε υλικές πρακτικές συλλογικής αντίστασης. Βασιζόμενοι σε πρόσφατες εμπειρίες όπως το παγκόσμιο κίνημα της Παλαιστίνης, οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε αναδυόμενες μορφές διεθνούς δράσης, όπως απεργίες και μαζικές κινητοποίησεις, αλλά και δίκτυα αλληλεγγύης και δράσεις που διαταράσσουν τις ροές εφοδιασμού και πως αυτές οι συγκλήσεις μπορούν να αποτελέσουν τη βάση μιας νέας αντιδύναμης απέναντι στο παγκόσμιο πολεμικό καθεστώς.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Στο κόκκινο.
8: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής. Στο θερινό ηλίο στάσιο. Η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαλ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαλ. Προπόληση more.com.
9: Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
10: Το Παγκόσμιο Κύπελο 2026 ξεκινάει επίσημα στις 11 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 19 Ιουλίου, με διάρκεια 39 ημερών συνολικά. Ο εναρκτήριος αγώνας θα γίνει στην πόλη του Μεξικού, στο ιστορικό εστάδιο Αζτέκα, με αντίπαλους στο Μεξικό και την Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ. Ενώ ο μεγάλος τελικός προγραμματίζεται για τις 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium. Η φετινή διοργάνωση αριθμεί 104 αγώνες έναντι 64 που διεξήχθησαν στο Κατάρ το 2022. Συνολικά 16 πόλεις θα φιλοξενήσουν τα μάτς, ενώ η τελευταία φορά που η Βόρεια Αμερική φιλοξένησε το παγκόσμιο κύπελο ήταν το 1994. Στις Ηνωμένες Πολιτείες θα διεξαχθούν 78 αγώνες σε 11 πόλεις, στο Μεξικό 13 αγώνες σε 3 πόλεις, ενώ στον Καναδά θα πραγματοποιηθούν 13 αγώνες σε 2 πόλεις. Το Παγκόσμιο Κύπελο 2026 σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη αλλαγή φορμάτ από το 1998 και έπειτα. Οι 48 εθνικές ομάδες χωρίζονται σε 12 ομίλους των 4 ομάδων. Οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο θα προκριθούν όπως και οι 8 καλύτερες τρίτες. Αυτό θα καθορίσει τις 32 ομάδες που θα προχωρήσουν στον επόμενο γύρο. Στους νοκάουτ γύρους θα υπάρχουν ζεύγη φαβορί που θα αποφεύγουν το ένα το άλλο εάν προκριθούν ως νικητές ομίλων. Αυτή είναι η περίπτωση της Ισπανίας και της Αργεντινής, καθώς και της Γαλλίας και της Αγγλίας. Εάν προκριθούν από τη φάση των ομίλων ως νικητές ομίλων, η κάθε μια θα πάει στη διαφορετική πλευρά της κατηγορίας, χωρίς να επικαλύπτεται με το ζευγάρι της στον όμιλο. Συνολικά 1248 παίκτες από τις 48 ομάδες θα μπουν στην αφετηρία των αγώνων. Οι παίκτες προέρχονται από 449 διαφορετικά.
11: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
12: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
13: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Φλέγεται ξανά η Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανταποδίδει νέα αμερικανικά χτυπήματα που ήρθαν ως αντίπεινα για την κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι και ανακοίνωσε πως επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Ιορδανία. Συναγερμός και στο Κουβέιτ που ανέφερε τα ξημερώματα πως αντιμετωπίζει εχθρικούς αναέριους στόχους. Το Ιράν διαβεβαίωσε τους διεθνείς διαμεσολαβητές ότι δεν κατέριψε σκεμμένα το αμερικανικό ελικόπτερο Απάτσι, τονίζοντας ότι παραμένει προσιλωμένο στη διπλωματική οδό. Η υψηλόβαθμη πηγή στην Τεχεράνη δήλωσε ότι ενημέρωσε τους μεσολαβητές πως το περιστατικό ήταν αποτέλεσμα της τεταμένης κατάστασης ασφάλειας στα στενά, αρνούμενη ότι υπήρξε σκόπιμη ιρανική ενέργεια. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για πολύ δυνατά πλήγματα κατά του Ιράν ως απάντηση στην κατάρριψη του Απάτσι. Εν μέσω εντάσεων για τη δίμηνη προθεσμία που έχει στη διάθεσή της, προκειμένου ολοκληρώσει το έργο της, άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Για ασφικτική και συμπιεσμένη προθεσμία, έκαναν λόγο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, του ΚΚΕ Θαλάσσης Παφίλης και της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας. Εν τω μεταξύ, γνωστοποιήθηκαν τα ονόματα των 42 βουλευτών που απαρτίζουν την Επιτροπή. Από τη Νέα Δημοκρατία συμμετέχουν 23 βουλευτές, από το ΠΑΣΟΚ 5, από το ΣΥΡΙΖΑ 4, από το ΚΚΕ 3, από την Ελληνική Λύση 2. Ενώ από έναν εκπρόσωπο έχουν η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Οι ανεξάρτητοι εκπροσωπούνται από τρεις βουλευτές για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής, προορίζεται ο Μάκης Βορύδης. Τώρα η συζήτηση αναμένεται να διεξαχθεί σε υψηλούς τόνους. Η Νέα Δημοκρατία αναμένεται να επιμείνει στην ανάγκη τολμηρών αλλά αναγκαίων αλλαγών στο Σύνταγμα και να καλέσει τα υπόλοιπα κόμματα να στηρίξουν τις προτάσεις της. Κάτι που όμως φαίνεται απίθανο. Συνολικά, η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων του Συντάγματος. Στις σημαντικότερες αλλαγές που προτείνει περιλαμβάνεται η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, η διασύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση και η τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών με την πλήρη κατάργηση των προανακριτικών επιτροπών. Δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας ο Ξενοφών Κροκίδης. Ο Διευθυντής της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Καβάλας αποχωρεί από τα όργανα της διοίκησης μετά από 20 χρόνια προσφοράς, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι παραμένει απολύτως μάχημος στο νοσοκομείο. Κλειστό θα είναι από σήμερα και μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας από την Καβάλα προς το Παλιό. Μπήκε ο θεμέλιος λίθος για τη δημιουργία του νέου εκκλησιαστικού κοιμηλιαρχείου της Καβάλας στην Οδό Κύπρου. Το έργο θα περιλαμβάνει εκθεσιακούς χώρους αλλά και αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Σήμερα στις 9 το βράδυ ο τέταρτος τελικός της Α1 μπάσκετ ανδρών ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο ΆΚΑ. Μήνυμα καθησυχασμού προς τους γονείς και τους νεαρούς αθλητές στέλνει η Ακαδημία Ποδοσφαίρου του ΑΟΚ. Με ανακοίνωσή της τονίζει πως η λειτουργία της συνεχίζεται κανονικά και παραμένει ανεπηρέαστη από τις όποιες διοικητικές εξελίξεις στον ερασιτέχνη.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
3: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
2: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
3: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
2: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
3: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
2: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
3: Τηλέφωνο 25920 62 472.
2: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπε στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
8: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
9: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press, Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
10: Έχεις ιδέα?
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
13: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
14: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
15: Ακούστε μας ζωντανά
9: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
9: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
14: Λοιπόν, χτες λοιπόν είχαμε μια συνέντευξη του κυρίου Νίκου Παπανδρέου, του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος από την Ευρωβουλή παρακολουθεί τα δρόμενα εκεί, βγήκε και μίλησε στο Action 24 στη συνέντευξη στους συναδέλφους μας εκεί, τον Πιέρο, την Καλογεροπούλου και τον Δημήτρη Τάκη, και είπε κάτι που νομίζω ότι δεν είναι απολύτως με στη γραμμή του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Παπανδρέου είπε δηλαδή ότι θα πρέπει να ανοίξει ένας διάλογος στις δεύτερες εκλογές. Καταρχήν θεώρησε εξαντικειμένο ότι θα υπάρχουν δεύτερες εκλογές. Ήταν λίγο, νομίζω ότι αυτά που είπε ο κύριος Νίκος Παπανδρέου ήταν λίγο προς τη γραμμή του κυρίου Χάρη Δούκα, ο οποίος και αυτός έχει μιλήσει για διάλογο μετά τις πρώτες εκλογές. Έχει μιλήσει και ο Δούκας, δεν έχει μιλήσει προεκλογικά, επειδή άκουγα διαφόρους που λέγανε ότι είναι εκτός γραμμής κλπ. Εντάξει, τώρα το τι θα γίνει μετά τις εκλογές και τα αποτελέσματα που θα έχει το ΠΑΣΟΚ είναι, νομίζω ότι δεν το ξέρει κανένας. Επομένως, αυτή η γραμμή του κυρίου Νίκου Παπανδρέου φαίνεται ότι ο οποίος δεν είναι τυχαίος, είναι ένα ιστορικό πρόσωπο ο κύριος Παπανδρέου. Θα δούμε τι θα πει και ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος και αυτός θα πάρει θέση μοιραία στο διάλογο που γίνεται. Λοιπόν, οπότε η θέση, η είδηση νομίζω ήταν αυτή. Κατά τα άλλα είχαμε μία ακόμα δημοσκόπηση, η οποία καταγράφει αυτό το οποίο που ξέρετε. Λίγο τσιμπημένη την έχει τη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις, interview. Νομίζω ήταν η καινούργια, ναι, τη ίντερβιου ήταν χθες. Πάντα είναι δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας. Τρίτο είναι το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση. Και σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση, η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι πάνω από την κυρία Καριστιανού. Είπαμε, γίνονται μετακινήσεις έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, η κυρία Καριστιανού έχει μια δημοφιλία, η οποία καταγράφηκε στις αρχικές δημοσκοπήσεις, αλλά αυτό πρέπει να συνοδευτεί και από δουλειά. Έτσι και από προτάσεις. Και αυτό ισχύει για όλους, δεν ισχύει μόνο. Μετά το μήνα του μέλητος, όπως μας το καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις που παρατηρείται μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων. Σήμερα είχαμε και ένα δημοσίευμα από ένα ισπανικό μέσο, το El Salto λέγεται. Είναι δημοφιλές στην Ισπανία και μια συνάδελφο η οποία κάλυψε την ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα εκεί στο Θησίο. Σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα είναι ότι κοντολογείς ότι ο Τσίπρας εμφανίζεται ως ο πόλος απέναντι στο Μητσοτάκη για την Ελλάδα. Και η συνάδελφος καταγράφει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, θα τα πούμε ίσως κάποια στιγμή σε αυτό το ρεπορτάζ της από εκεί στο Θησίο, γιατί ήταν παρούσα, κατά σύμπτωση την γνώρισα και μου είπε διάφορα εκεί, αυτά που παρατηρούσε εκείνη. Και έκανε μια σωστή παρατήρηση και για το μέσο όρο ηλικίας αυτών που ήταν στο Θησίο. Λοιπόν, και αυτό μου κάνει εντύπωση πόσο ορατό είναι, εν πάση περιπτώσει, στους ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο μακριά, γιατί εμείς έχουμε μάθει να λίγο να ομφαλοσκοπούμε και να βλέπουμε αυτά που καταγράφουμε μέσα από τα στούντιο και οι δημοσιογράφοι, ενώ οι πιο έξω νομίζω ότι είναι έτσι, πιο αντικειμενικοί στο να καταγράφουν τα πολιτικά πράγματα. Λοιπόν, Γιώργος Γαβρίλος μαζί μας. Είναι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον ομό Αργολίδας, τομεάρχης εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης. Έτσι, κύριε Γαβρίλο.
15: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς.
14: Καλημέρα. Είμαστε λίγο φλίαροι τώρα, αλλά έχουμε και τα. Κάθε βράδυ έχουμε πάνελ από τα οποία βγαίνουν ειδήσεις, ξέρετε, και πολιτικές.
15: Είναι βέβαιο ότι δεν θα πλήξουμε και το επόμενο.
14: Έτσι, όπως καταγράφεται.
15: Να δούμε και τι κοινοβουλευτικός χρόνος μας μένει.
14: Έτσι.
15: Γιατί
14: έτσι,
15: μπορεί ο κόσμος να ζητάει πολιτική αλλαγή και αλλαγή των πολιτικών. Αυτό είναι το ζητούμενο και η προσδοκία του κόσμου, και αναφέρομαι και σε όσα είπατε τώρα στο τέλος, αυτό αναζητά ο κόσμος, ένα πολιτικό σχέδιο.
14: Και καταγράφεται, έλεγα ότι καταγράφεται και από τα ξένα μέσα, είναι
15: εντυπωσιακό. Μια ηγεσία τέτοια ώστε να μπορέσει να ακουμπήσει και να παρουσιαστεί έτσι και να εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας, προκειμένου η χώρα να βγει από τα αδιέξοδα που ζούμε Ξεκινώντας σήμερα μάλιστα και μια συνταγματική αναθεώρηση που ναι, βέβαια έχει ανάγκη η χώρα, αλλά πρώτα απ' όλα έχει ανάγκη το σεβασμό του συντάγματος.
0: Να εφαρμόζεται το σύνταγμα, το υπάρχον.
15: Του κράτους δικαίου. Και ασφαλώς οικονομικές πολιτικές που δεν θα συνεχίσουν την ευτοχοποίησή του. Αυτά είναι τα διακυβεύματα των ημερών. Και αντί ο κύριος Μητσοτάκης να οδηγήσει, γιατί αυτό έχουμε ζητήσει το σύνολο της αντιπολίτευσης στη χώρα, το συντομότερο δυνατό σε εκλογές, παίζει ακόμη και με την αναθεώρηση του συντάγματος, εργαλειοποιώντας αυτή την σημαντική πολιτική διαδικασία.
0: Παίζει καθυστερήσεις ο κύριος Μητσοτάκης.
15: Σε 1,5 χρόνο, κυρία Παπαδάκου, σε 1,5 μήνα, επιτρέψτε μου, σε 1,5 μήνα να κάνουμε μια συζήτηση τάχα για την συνταγματική αναθεώρηση. Καταλαβαίνετε την εργαλειοποίηση ακόμη και αυτής της μέγιστης κοινοβουλευτικής διαδικασίας.
0: Που έχει νομίζω πολλές γκρίζες ζώνες οι προτάσεις του. Αλλά τώρα μια και είπατε για τις εκλογές, εσείς βλέπετε κοντά εκλογές. Τώρα εγώ είπα την περιοχή που είστε εσείς. Αλλά γιατί...
15: Εμείς θα θέλαμε το συντομότερο δυνατό η χώρα να οδηγηθεί σε εκλογές. Νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει αποφασίσει και γι' αυτό είπα και για την εργαλειοποίηση αυτής της διαδικασίας αναθεώρησης του συντάγματος. Μας δίνει έναν ορίζοντα σε 1,5 μήνα να ολοκληρώσουμε την συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή που συγκροτήθηκε και έχω την τιμή να είμαι μέλος της, εκπροσωπώντας τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αλλά καταλαβαίνετε, όλο αυτό συμβαίνει με το μυαλό του κυρίου Μητσοτάκη να έχει ακόμη και αυτό το σενάριο των εκλογών το Σεπτέμβριο, ανεξάρτητα αν λέει ότι θα οδηγηθεί
0: ότι δεν υπάρχει
15: σύμφωνα
0: αυτό
15: με το συνταγματικό χρόνο.
0: Καλά, δεν το έχει προαναγγείλει κανένας πρωθυπουργός τώρα τις εκλογές σας. Μόνο ο κύριος Τσίπρας το 19, όταν έγινε το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, πήγε αμέσως σε εκλογές. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει κανένας προαναγγείλει τις προώρες σχετικά. Εντάξει, δεν λέω ότι είναι σχετικά κοντά στο τέλος της θητείας του, αυτή είναι η αλήθεια, και αν γίνει τον Οκτώβριο, δεν είναι τόσο προώρες, αλλά εν πάση περιπτώσει κανένας δεν μπορεί να αναγγέλει το χρόνο, επιδιώκοντας βέβαια και τον ευνηδιασμό, έτσι δεν είναι?
15: Εγώ μένω στην εργαλειοποίηση, ξέρετε, της διαδικασίας, όπως είπα, που είναι μια σημαντική διαδικασία και για τους θεσμούς και για τις νέες γενιές που έρχονται. Είναι η βάση, το σύνταγμά μας, η πολιτική, αν θέλετε, δεν είναι...
0: Χρειάζεται αναθεώρηση. Κύριε Γαβρίλο, ακούστε, να αρχίσουμε από την αρχή. Κατά την εκτίμησή σας, αυτή την περίοδο χρειάζεται αναθεώρηση του συντάγματος? Υπάρχει ανάγκη? Αυτή η διαδικασία που γίνεται είναι προϊόν ανάγκης ή είναι προϊόν, όπως λέτε, εργαλειοποίησης? Ή και τα δύο, ισορρευτικά?
15: Βλέποντας και τις προτάσεις του κυρίου Μητσοτάκη, της κυβέρνησης, για τα 34 άρθρα που επιθυμεί να συζητήσουμε, νομίζω ότι περισσότερο μιλάμε για έναν συνταγματικό λαϊκισμό και θα έπρεπε αυτό να το αποφύγουμε. Μιλάμε για διατάξεις που ήρθαν κάτω από την πίεση της κοινωνίας και την συγκυρία.
0: Για πείτε συγκυρία, δύο παραδείγματα, για να μιλάμε συγκεκριμένα. Γιατί, ναι.
15: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αντί να δούμε αν πρέπει να ξανασυζητήσουμε για νέο τρόπο εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, που φτάσαμε στο σημείο να έχουμε έναν κομματικό ουσιαστικά πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: 151 ψήφους.
15: Ή κάποιες αρμοδιότητες. Ακριβώς συζητάμε τώρα αν θα είναι εξαετή η θητεία του και μία, προκειμένου να εναλλάσσεται σε αυτό το θεσμό κάποιο άλλο πρόσωπο στην θέση του Προέδρου
0: της Δημοκρατίας. Αυτή η περίφημη διάταξη του 86.
15: Αυτό έγινε κάτω από την πίεση της κοινωνίας, που αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για μια διαδικασία που ουσιαστικά εξεφτύλισε το πνεύμα και το γράμμα του συντάγματος.
0: Που απαιτεί συνένεση, αν
15: μη τι άλλο. Που απαιτεί συνενέσεις, κυρία Παπαδάκου, και όχι να φέρνουμε με 151 έναν κομματικό υποψήφιο να τον κάνουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Πείτε μου κάτι, επειδή έχει πολύ συζητηθεί αυτή η περίφημη διάταξη του 86, δηλαδή ουσιαστικά να υπάρχει ειδικό καθεστώς στην διερεύνηση υποθέσεων, για να καταλάβει και ο κόσμος, που αφορούν πρώην υπουργούς, έτσι, ή υφυπουργούς κλπ. Λοιπόν, αυτό το ειδικό καθεστώς,
14: για τους υπουργούς που υπάρχει, δεν λέω μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει και σε άλλες χώρες, αλλά κατά κανόνα έχει καταργηθεί στην Ευρώπη. Ελέγχονται από την τακτική δικαιοσύνη, απόδειξε ο κ. Σαρκοζή που πήγε φυλακή, ας πούμε, πρόσφατα. Για πείτε μου λίγο, πώς αντιμετωπίζετε από τις προτάσεις της κυβέρνησης.
15: Επίσης, κάτω από την πίεση της κοινωνίας, όταν αντιλήφθηκε ο κόσμος ότι δεν σέβεται έστω και αυτές τις διατάξεις που υπάρχουν σήμερα.
14: Δηλαδή.
15: Τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, το έργο
14: για τον ΟΠΕΚΕΠΕ λέτε,
15: και για τα ΤΕΜΠΗ, το ρόλο που επιφύλασε ο συνταγματικός νομοθέτης για το ρόλο της προανακριτικής επιτροπής, να κάνει μια εξαντλητική δουλειά και όχι να περνάει ο κύριος Τριαντόπουλος και ο κύριος Καραμαλής με ένα απλό υπόμνημα 5 σειρών από την προανακριτική και τάχα ο ρόλος που υπάρχει από το Σύνταγμα σήμερα της Βουλής να εξευτελίζεται και να έρχεται τώρα, αφού δεν σέβεται το άρθρο 86 και τη διαδικασία που θα μπορούσε να βγει κάτι από τη Βουλή ελεκτικά, αυτός ήταν ο ρόλος της, και ασφαλώς η τακτική δικαιοσύνη μετά θα έκρινε αν υπήρχαν ποινικές ευθύνες για τον κάθε υπουργό, να έρχεται τώρα να μας λέει ότι η Βουλή δεν μπορεί να παίζει κανένα ρόλο ή να μην υπάρχουν αντισταθμιστικά στοιχεία ελέγχου σε μια διαδικασία που αφορά τον πολιτικό κόσμο. Ή, για παράδειγμα,
14: η πρότασή σας τώρα, η δική σας.
15: Θα την καταθέσουμε και θα την διαμορφώσουμε, ναι, κυρία Παπαδάκη.
14: Μπορείτε να μου πείτε ένα τίτλο γι' αυτό. Ένα τίτλο. Εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να καταργηθεί πλήρως αυτό το καθεστώς? Αυτό αναρωτιέται το
15: κόσμος. Εμείς θεωρούμε ότι για τα πολιτικά πρόσωπα ένας ρόλος της Βουλής θα πρέπει να
14: υπάρχει, λέτε,
15: σε
14: υπάρχει
15: κάθε περίπτωση, αλλά αυτή η διαδικασία ασφαλώς πρέπει να αφορά την τακτική δικαιοσύνη, όπως και όλα τα άλλα φυσικά πρόσωπα.
14: Σε κάθε περίπτωση
15: πολίτες,
14: λέτε ότι ο έλεγχος των πολιτικών, των πρώην υπουργών, προκειμένου, αυτό αφορά το άρθρο 86, δεν αφορά τους βουλευτές, να το πούμε στον κόσμο γιατί έχει μπερδευτεί.
15: Είναι άλλη, λοιπόν, διαδικασία,
14: έτσι, για είναι άλλη διαδικασία για τους βουλευτές. Μιλάμε τώρα λοιπόν για τους πρώην υπουργούς ή τους νυν, βέβαια, εννοείται. Καλά, οι νυν, λίγο ελάχιστες φορές ελέγχονται, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, πρώην και νυν. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση λέτε ότι ΣΥΡΙΖΑ, εκπροσωπώντας το ΣΥΡΙΖΑ και ενώ θα είστε σε αυτή την Επιτροπή της Αναθεώρησης, ότι πρέπει ουσιαστικά να υπάρχει ένας ρόλος της Βουλής, αλλά από την άλλη να καταλήγουν στην τακτική δικαιοσύνη. Αυτό λέτε?
15: Στην τακτική δικαιοσύνη, όπως όλα τα φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες, αυτή είναι η προσέγγιση μας. Αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα που φαίνεται ότι πλέον η Νέα Δημοκρατία κινείται με έναν νομικό λαϊκισμό, μόνο και μόνο για επικοινωνιακούς λόγους. Είδατε το άρθρο 16 που αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ενώ εφαρμόστηκε με ένα νόμο, τελικά έρχεται τώρα να το θεσπίσει και συνταγματικά. Ενώ ήδη κατάφερε με τις ακροβασίες αυτές περί ευρωπαϊκού δικαίου να θεσπίσει διατάξεις που ανοίγουν την πόρτα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ή, αν θέλετε, γιατί μίλησα για νομικό λαϊκισμό, η αλλαγή του άρθρου 103 που αφορά την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων.
14: Και
15: λες και τώρα δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί προκειμένου να ελέγξουμε τους δημοσίους υπαλλήλους, και μάλιστα 7-8 χρόνια είδατε τι συμβαίνει και με τις πολλοδομίες, τα σκάνδαλα που ξεδιπλώνονται το ένα μετά το άλλο.
14: Τα οποία ξεδιπλώνονται με πρωτοβουλία των πολιτών. Άκουσα τον κύριο Παπανδρέου χτες, τον Νίκο, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είπε ότι αυτή η ιστορία που ξέσπασε τώρα πρόσφατα και που παρετήθηκε ο Γενικός Γραμματέας ξεκίνησε από τους πολίτες σε μια περιοχή συγκεκριμένη, της Αττικής.
15: Ακριβώς.
14: Στο βόρειο τομέα, μάλιστα.
15: Για είναι πολλά, κυρία Παπαδάκου, τα ζητήματα, όπως για τον ορισμό της ηγεσίας της δικαιοσύνης.
14: Η δική σας η θέση σε αυτό ποια είναι?
15: Των αρχών.
14: Κύριε Γαβριλό, η δική σας η θέση στον ορισμό της ηγεσίας της δικαιοσύνης ποια είναι ουσιαστικά? Δηλαδή, θέλετε η επιλογή να γίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, θέλετε να υπάρχει ένα μεικτό σύστημα ή θέλετε να μην συμμετέχει καθόλου η κυβέρνηση?
15: Ναι, θα ήταν πολύ πρόχειρο αυτή τη στιγμή να αναπτύξω τη θέση μας, αλλά σας λέω μόνο με τίτλο,
14: θα πρέπει
15: να υπάρχει ένα μεικτό σύστημα, προκειμένου πλέον να διασφαλίζεται η εμπιστοσύνη πρώτα απ' όλα του ελληνικού λαού στα για την ανώτερη ιεραρχία της δικαιοσύνης που έχει κλονιστεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, κινήσεις, επιλογές της δικαιοσύνης.
14: Έχετε δει μια διάταξη που υπάρχει?
15: Το πώς συμπεριφέρθηκε η κυρία Αδελίνη στην υπόθεση των υποκλοπών, ο κύριος Ζήσης, ο κύριος
14: Ζαβέλας. Και τον η κυρία Αδελίνη δεν είναι μόνο στο υποκλοπή, ότι στα Τέμπη που έστελνε τους συγγενείς να προσευχηθούν εκεί στις εκκλησίες.
15: Όλα αυτά τα ζητήματα έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου στην ελληνική δικαιοσύνη και οφείλουμε ως πολιτεία να πάρουμε μέτρα και είναι μια ευκαιρία τώρα εν ώψη της συνταγματικής αναθεώρησης να τα δούμε αυτά τα ζητήματα.
14: Να τα δούμε, λέτε. Έχετε δει μια διάταξη που είναι για τις προαγωγές των δικαστικών λειτουργών, δεν ξέρω αν την έχετε δει, το άρθρο 90, που θεωρώ ότι, δηλαδή μιλώντας και με δικαστές, εννοώ με τα συνδικαλιστικά τους όργανα, όχι με... Υπάρχει ένα θέμα εκεί. Μπαίνει συμμετοχή της κυβέρνησης. Και της...
15: Έχω δει το διάλογο που αναπτύσσεται.
14: Τον έχετε δει, ναι. Για πείτε μου.
15: Αλλά σας λέω ότι αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν θα πρέπει να προχωρήσουμε, κυρία Παπαδάκου, σε μια φλίαρη αναθεώρηση του Συντάγματος. Το Σύνταγμα πρέπει να περιέχει κάποιες βασικές αρχές και διατάξεις λειτουργίας του πολιτεύματος, άσκησης των ατομικών, των κοινωνικών και διασφάλισης αυτών δικαιωμάτων. Έτσι πρέπει να δούμε. Αν προχωρήσουμε, γιατί είδα πώς παρουσιάζονται κάποια άρθρα τώρα από τα 34 που προτείνει η πλειοψηφία εν ώψη της αναθεώρησης, πραγματικά μιλάμε για μια κατάσχετη χιλιαρία, ενώ η δουλειά του Συντάγματος δεν είναι αυτή. Πολλά θα έπρεπε να λυθούν με νόμους απλούς ή, αν θέλετε, ακόμη και θεσπίσεις συνταγματικές που έχουν προϋπάρξει, όπως το 2019 που αφορούσε τον εκτελεστικό νόμο για το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών ή για την εναρμόνιση των διατάξεων δικαστικών του στρατού με τους πολιτικούς δικαστές ή για την λαϊκή πρωτοβουλία γύρω από ζητήματα δημοκρατίας με υποψηφίσματα, όλα αυτά. Ενώ έχουν θεσπιστεί, δεν έχει φέρει ακόμη η σημερινή κυβέρνηση από το 19 τους εκτελεστικούς νόμους. Έφερε πολύ καθυστερημένα τον εκτελεστικό νόμο που αφορούσε την υπόθεση της παραγραφής για τα...
14: Το 86 ουσιαστικά, το άρθρο 86.
15: Του 86 για τα πολιτικά πρόσωπα τους υπουργούς.
14: Που καταργήθηκε αυτή η παραγραφή,
15: ακριβώς,
14: που ήταν σε δύο περιόδους.
15: Ακριβώς, επειδή τα γνωρίζετε πολύ καλά τα θέματα. Το έφερε καθυστερημένα μετά την πίεση που ασκήσαμε η αντιπολίτευση. Αλλά βλέπετε, είναι πολλά ζητήματα που θα μπορούσα,
14: κύριε Γαβρίλο,
15: να
14: ρυθμιστούν
15: και με απλούς νόμους. Και με απλούς νόμους, μην κουράζουμε τον κόσμο, γιατί ξέρετε εσείς και εγώ, επειδή έχουμε εντρυφήσει περισσότερο σε αυτά τα νομικά ζητήματα, μπορεί ο κόσμος να μην μπορεί να μας παρακολουθήσει. Τώρα και είναι λογικό.
14: Αυτό προσπαθούμε να τα κάνουμε, Λιανά. Λοιπόν, μία μικρή διακοπή, γιατί έχουμε τώρα τις υποχρεώσεις μας. Και αμέσως μετά όμως θα σας βρω πάλι, γιατί έχω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα.
16: Στο κόκκινο.
17: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: 18/9, ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
19: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
18: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18/9, ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
20: Προπόληση more.com.
21: Στον Γαλατά ψηλή βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticket.
1: Καβάλα News 102,8.
22: Η ώρα είναι 12:30.
2: Το άκουσες? Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
22: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251 300

0: Κοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
2: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
2: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
2: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
3: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
3: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
4: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
3: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
3: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
6: Auto Center Service.
1: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
10: Ήταν για την τεχνική ανάπτυξη του Predator και ήταν αυτός που έκανε τις εννοείς με την ΑΕΠ, από ό,τι τουλάχιστον διαρρέει ο κύριος Ντίλιαν. Λοιπόν, αν είχατε αυτούς τους δύο, τον κύριο Ντίλιαν και τον κύριο Χαρπάζ, για να μην λέμε πολλές κουβέντες, τι θα τους ρωτούσατε εσείς μέσα στην Επιτροπή? Τι θα ρωτούσατε καταρχήν τον κύριο Ντίλιαν? Γιατί, δηλαδή ουσιαστικά, τι σας ζητάω τώρα να μου πείτε? Γιατί τους ζητάτε?
11: Ποιον συμφώνησαν και ήρθαν στην Ελλάδα, εδώ, όταν μάλιστα κάποια στιγμή και το Υπουργείο Εξωτερικών έδωσε την άδεια το Predator να πωλείται σε άλλες χώρες? Με ποιον εδώ συνεργάστηκαν και ποιος ήταν ο σκοπός της επίσκεψής τους? Το ότι μιλάμε για αδικήματα του απόρριτου της επικοινωνίας, μόνο σε αυτό το επίπεδο και στεκόμαστε, νομίζω ότι είναι το ελάσσον. Το μείζον είναι ότι εδώ παρακολουθούνταν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, παρακολουθούνταν ο αρχηγός του στρατεύματος, οι δημοσιογράφοι.
10: Και αν ισχύει αυτό το σύμφωνο που λέει ο κύριος Ντίλιαν, ένας από τους βραχίονες είναι και η ΕΕΠ. Είναι φοβερό αυτό, έτσι. Τις παρακολούθησε.
11: Φαίνεται από τη δικογραφία που σχηματίστηκε και την απόφαση, όπως την έχουμε με τις 1920 περίπου σελίδες του πρωτόδικου δικαστηρίου, ότι υπάρχει σχέση και σύνδεση ΕΕΠ Predator. Άλλωστε μιλούν με αποδεικτικά στοιχεία και για αυτοκίνητα του Predator που βρίσκονταν μέσα στις εγκαταστάσεις των εταιριών, δηλαδή που διακινούσαν το Predator και λειτουργούσαν το Predator μέσα στις εγκαταστάσεις της ΕΕΠ. Όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να

0: ρωτήσουμε. Και όπως είπατε, από έναν άνθρωπο που δεν έχει βρεθεί ποτέ μπροστά σε μια ανακριτική αρχή, προκειμένου να του τεθούν οι ερωτήσεις και να μάθει ο ελληνικός λαός για ποιον πραγματικά δούλευαν αυτές οι εταιρείες και το Πρέταντορ και τι σχέση είχε με την ΑΕΠ και την ελληνική πολιτεία.
1: Και με ποιους συνεννοούνταν ίσως. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει στη Βουλή ότι δεν υπάρχει, ότι ποτέ δημόσια αρχή τέλος πάντων ή η ΑΕΠ ή η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε αγοράσει το Predator. Υπάρχει τέτοια του δήλωση, έτσι δεν είναι?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Θα πρέπει ο κύριος Μητσοτάκης να μας πει πρώτα απ' όλα με βάση και το σκεπτικό της πρωτόδικης απόφασης αν υπάρχει. Και η δικαιοσύνη ασφαλώς θα πρέπει να μας το πει, αν εδώ έχουμε μια υπόθεση που αφορά 4 ιδιώτες ή αν έχουμε ξεκάθαρα υπόθεση κατασκοπίας. Και οι ελληνικές διοκτικές αρχές και η ελληνική δικαιοσύνη οφεύγουν πάνω σε αυτό το μεγάλο ερώτημα. Έχουμε τελικά, γιατί με αυτό το σκεπτικό, ξέρετε, δεν απάντησε και ο κύριος Δεμήρης σε ουσιαστικές ερωτήσεις όταν κλείθηκε στην Επιτροπή
1: του Διαπάνιας
0: ως διοικητής σε ΕΥΠ. Υπάρχει ζήτημα εθνικής ασφάλειας, άρα πρέπει να απαντηθεί αυτό. Ή έχουμε κατασκοπία ή έχουμε ένα αδίκημα από 4 ιδιώτες εδώ στη χώρα που μένει και αφορά μόνο το απόρριτο των επικοινωνιών.
1: Βλέπουμε...
0: Μεγάλα ζητήματα. Νομίζω ο κόσμος, κυρία Παπαδάκου, καταλαβαίνει τι έχει συμβεί.
1: Καταλαβαίνει, αλλά πρέπει να βρεθεί και μια άκρη και να βρούμε.
0: Η δικαιοσύνη πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.
1: Έτσι, πρέπει να βρει η δικαιοσύνη ποιους έκαναν το
0: έγκλημα. Δεν το έχει κάνει αυτό, γι' αυτό έχει κλονιστεί και η εμπιστοσύνη του κόσμου στην ελληνική δικαιοσύνη.
1: Έτσι. Να ρωτήσω κάτι, σας ανησυχεί το γεγονός? Καταρχήν, βλέπουμε όλο και πιο συχνές αναφορές σε εμπλεκόμενους οι οποίοι έχουν σχέση με μια συγκεκριμένη χώρα. Η οποία δεν είναι η Ελλάδα. Είναι εκτός Ελλάδος η χώρα αυτή. Λοιπόν, σας ανησυχεί το γεγονός για το πού βρίσκονται τα υλικά, δηλαδή το περιεχόμενο αυτών των παρακολουθήσεων? Σας ανησυχεί?
0: Με ενοχλεί το γεγονός ότι έχει αποδειχθεί ότι το κακόβουλο λογισμικό προσπάθησε και να μολύνει τα τηλέφωνα ακόμη και του Υπουργού Άμυνας, ενώ βρίσκονταν για ουσιαστικές συζητήσεις σε χώρες της Μεσογείου. Θυμάστε την υπόθεση και με τον κύριο Δένδια. Το μισό Υπουργικό Συμβούλιο παρακολουθούντο. Και άρα εδώ υπάρχει ένα ζήτημα που, όπως σας είπα, αντιφατικά η Νέα Δημοκρατία δεν θεωρεί ότι υπάρχει κάποιο αδίκημα κατασκοπίας. Να φαίνεται ότι στοιχεία ενδεχομένως ασφάλειας της χώρας βρίσκονται κάπου και τα διαχειρίζονται κάποιοι τρίτοι εις βάρος ενδεχομένως και των συμφερόντων της χώρας. Μεγάλα ζητήματα.
1: Αυτό λέω, δεν ξέρουμε πού είναι αυτό το υλικό
0: που θα πρέπει να απαντηθούν. Δεν μιλάμε για παρακολούθηση κάποιων πολιτών απλά.
1: Που και αυτό είναι θέμα δημοκρατίας. Είναι και αυτό,
0: της μισής, προφανώς είναι θέμα δημοκρατίας και κράτους δικαίου, αλλά εδώ μιλάμε τώρα για ζητήματα που ενδεχομένως αφορούν την εθνική ασφάλεια, για παρακολουθήσεις αξιωματούχων της πολιτείας.
1: Και την εξωτερική πολιτική.
0: Καταλαβαίνετε τη σημασία των ζητημάτων που μας απασχολούν. Ναι. Γι' αυτό έχουμε πει ότι το συντομότερο δυνατό θα πρέπει να υπάρχει μια αλλαγή πολιτικής προκειμένου ο κόσμος να ανασάνει, οι θεσμοί να ξαναβρούν την αξία και τη σημασία τους και να πέσει φως σε αυτές τις σκοτεινές υποθέσεις που έχουν απασχολήσει την ελληνική κοινωνία τα τελευταία
1: καλά.
0: Χρόνια.
1: Λοιπόν, κύριε Γαβρίλο, ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας.
0: Να
1: παρακολουθούμε και αυτή τη διαδικασία της αναθεώρησης, η οποία είναι fast track, καταλαβαίνω, 1,5 μήνα σε πολύ σύντομη. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τώρα, να πάρουμε μια ανάσα και πάμε σε ένα άλλο θέμα. Καταρχήν πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Δημήτρη Λυρίτση. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα μας πει για ένα θέμα που σας αφορά, σας ενδιαφέρει πολύ. Καλημέρα κύριε Λυρίτση, τι κάνετε?
2: Γεια σας, καλησπέρα σας σε εσάς και στους ακροατές.
1: Είστε καλά. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και να δούμε λίγο αυτή την απόφαση, την πρόσφατη του Αρείου Πάγου, η οποία ερμηνεύεται διαφορετικά από τους νομικούς των τραπεζών. Καταρχήν, για πείτε μας λίγο με έναν τίτλο τι είναι αυτή η απόφαση, για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί τα λέτε και απλά και κατανοητά εσείς. Λοιπόν,
2: πρόκειται για απόφαση της ολομελίας του Αρείου Πάγου, η 6 του 26 που δημοσιεύθηκε πριν από λίγες ημέρες, με την οποία κρίθηκε, ναι, ότι οι αποφάσεις, οι δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη θα εκτοκίζονται επί της δόσης και όχι επί του κεφαλαίου. Τι σημαίνει πρακτικά
1: δηλαδή
2: αυτό?
1: Δηλαδή πρακτικά, μην πείτε το.
2: Ναι. Μπράβο, ναι. Ένα μέρος της ρύθμισης της δικαστικής, όταν κάποιος είχε προσφύγει στον νόμο, ήταν έντοκη αποπληρωμή του. Εκεί υπήρξε μια μεγάλη αμφισβήτηση από τη μεριά των πιστωτών, των τραπεζών και των services, με ποιο τρόπο υπολογίζεται αυτό το επιτόκιο, αυτός ο τόκος που θα οφείλεται σε αυτές τις δικαστικές ρυθμίσεις. Με τον τρόπο που τον υπολόγιζαν, ήταν σαν να έχουμε την εκταμείευση ενός νέου δανείου με τόκους σαν να έχουμε ένα νέο δάνειο, και άρα η συνολική δόση του οφειλέτη ξεπερνούσε κατά πολύ αυτή τη δικαστική απόφαση. Σε πολλές περιπτώσεις είχαμε διπλασιασμό της οφειλόμενης δόσης, η οποία προσδιορίστηκε από το δικαστήριο με βάση τις οικονομικές δυνατότητες που είχε ο κάθε δανειολήπτης, ότι του περίσευαν από το εισόδημά του 100 ευρώ για παράδειγμα και αυτό το έβαζε ως δόση. Ερχόταν με τον τρόπο που υπολόγιζαν οι τράπεζες τον εκτοκισμό, αυτή η δόση διπλασιάζονταν και άρα περίπου 300.000 πρώτες κατοικίες οι οποίες έχουν προστατευτεί στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη κινδύνευαν να χάσουν, να εκτοθούν από τον νόμο, να χάσουν δηλαδή την προστασία τη δικαστική, γιατί δεν θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τις δόσεις. Και ως εκ τούτου, ενώ η πολιτεία είχε θεσπίσει ένα νομικό πλαίσιο για να προστατεύσει αυτούς τους αδύναμους δανειολήπτες, κινδύνευαν να έχουν κατασχέσεις και πληστηριασμούς, ναι, της πρώτης κατοικίας που είχε ήδη προστατευτεί.
1: Ενώ ο Άριος Πάγος τι λέει τώρα?
2: Ο Άριος Πάγος λοιπόν είχε και είπε ότι αυτό το επιτόκιο, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με νέα δάνεια, ούτε ρύθμιση των παλαιών, έχουμε μια πρωτόλια παρέμβαση του δικαστηρίου και του νομοθέτη που επαναπροσδιορίζει την οφειλή, και άρα το όποιος οφειλόμενος στόχος θα υπολογίζεται σε κάθε δόση, δηλαδή αν είχαμε μια δόση 100 ευρώ με το επιτόκιο του 4% που είναι ένα μέσο επιτόκιο, θα πρέπει κάποιος να καταβάλει 104 ευρώ.
1: Προκειμένου, και όχι 200, ας πούμε.
2: Όχι 200. Ναι, ναι. Και όχι 200. Ναι. Προκειμένου και να εξυπηρετηθεί ο οφειλέτης, να μπορεί δηλαδή να καταβάλει μια δόση, αλλά και αυτή η δόση, επειδή είναι μακροπρόθεσμη, είναι περίπου 20 χρόνων οι δόσεις αυτές, σε βάθος χρόνου να μην απολέσει, αυτή είναι η έννοια του τόκου που ορίζεται στο νόμο Κατσέλη, να μην απολέσει αυτή η ρύθμιση των 100 ευρώ την ποσοτική της αξία.
1: Τώρα, οι τράπεζες,
2: έκρινε η ολομέλεια
1: του Αρείου Πάγου. Οι τράπεζες όμως φαίνεται ότι εγείρουν διαφωνίες σε αυτό. Έτσι.
2: Κοιτάξτε,
1: βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχει απροθυμία εφαρμογής. Τι γίνεται?
2: Κοιτάξτε, και πριν από την απόφαση της ολομελίας του Αρείου Πάγου και όλα τα προηγούμενα χρόνια που ερμηνεύαμε με σαφή τρόπο τον νόμο, διαφωνούσαν, αναγκαστήκαμε να φτάσουμε μέχρι την ολομέλεια για να κρίνει υπέρ των οφειλετών. Τώρα εφευρίσκουν, προσπαθούν να εφεύρουν νέα θέματα από την απόφαση
1: και
2: να μην την εφαρμόσουν.
1: Ναι.
2: Επισημαίνω όμως τα εξής. Οι αποφάσεις της ολομελίας του Αρείου Πάγου παράγουν δεδικασμένο. Άρα το νομικό ζήτημα το οποίο επέλυσε η ολομέλεια του Αρείου Πάγου, ότι θα πρέπει ο τόκος να υπολογίζεται σε κάθε δόση, είναι δεδικασμένο. Και αφορά όλες τις αποφάσεις υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη. Mm-hmm. Θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, προκειμένου να μην μπούμε σε νέες διαδικασίες δικαστικές και ο καθένας κατά μόνο
1: πάλι διαδικασίες, αφού είναι υποτίθεται από ποιο να κρυθεί τώρα σε άλλο επίπεδο. Ανώτατο επίπεδο κρύθηκε το θέμα.
2: Εάν αρνηθούν να την εφαρμόσουν οριζόντια την απόφαση, θα πρέπει ο κάθε οφειλέτης να προσφύγει αυτοτελώς. Για να αποφύγουμε λοιπόν αυτή την επιβάρυνση την δικαστηριακή, θα πρέπει να υπάρξει και πολιτική πλέον παρέμβαση.
1: Πώς την μπορεί να κάνει η πολιτεία, κύριε Λυρίτσα?
2: Θα σας πω, μέχρι σήμερα η κυβέρνηση έλεγε να μιλήσουν τα δικαστήρια.
1: Ωραία.
2: Και ό,τι πούν τα δικαστήρια.
1: Μίλησαν.
2: Κάθε φορά που τα δικαστήρια κρίνανε εναντίον των οφειλετών, λέγανε μίλησαν τα δικαστήρια. Μάλιστα. Και σήμερα πρέπει να βγει ο πολιτικός προϊστάμενος, ο Υπουργός των Οικονομικών, και να κάνει μια σαφή δήλωση ότι η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου πρέπει να εφαρμοστεί, να καλέσει τους σέρβισες και τις τράπεζες να συμμορφωθούν με το διατακτικό της απόφασης. Χρειάζεται μια πολιτική δήλωση από τη μεριά της κυβέρνησης. Έχει τα μέσα και τους τρόπους να τους πιέσει και να τους αναγκάσει να εφαρμόσουν την δικαστική απόφαση. Δεν ζούμε σε κράτος το οποίο υπάρχει άλλο δίκαιο και άλλη δικονομία για τις τράπεζες και για τους σέρβισες.
1: Ναι.
2: Θα υποχρεωθούν με τον ένα ή τον άλλον τρόπο να συμμορφωθούν με τη δικαστική απόφαση. Εμείς τους καλούμε να επικρατήσει η λογική.
1: Και η νομιμότητα, κύριε Λυρίτση, η λογική μου.
2: Και η νομιμότητα, αλλά και η λογική στο πώς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με αριθμούς εδώ πέρα, έχουμε να κάνουμε με ζωές.
1: Πόσους ανθρώπους αφορά αυτή η απόφαση, έχετε κάποια εικόνα, πόσες χιλιάδες δανειοληπτών
2: αφορά? Είναι περίπου 300.000. 300.000
1: δανειοληπτών, λοιπόν.
2: Πρώτες κατοικίες.
1: Και όλες αφορούν πρώτες κατοικίες. Και κοιτάξτε τώρα, εδώ έχω δει πολλές φορές το δημόσιο και έχουμε δει, έτσι, όσοι παρακολουθούμε αυτές τις υποθέσεις, το δημόσιο να μην εφαρμόζει δικαστικές αποφάσεις όταν δεν το συμφέρουν. Τα έχουμε δει αυτά. Έτσι. Δεν είναι η πρώτη φορά. Αλλά τράπεζες να τολμάνε να μην εφαρμόζουν δικαστική απόφαση, ομολογώ, είναι η πρώτη φορά.
2: Δεν είμαστε, κύριε Παπαδάκου, δεν είμαστε ακόμη στο ότι δεν θα εφαρμόσουν την απόφαση. Είμαστε στο στάδιο που προσπαθούν να βρουν κενά κατά την γνώμη του.
1: Μια εφαρμογή δεν είναι αυτό.
2: Να την ξαναφέρουν στο τραπέζι για να την τροποποιήσουν. Σε αυτό πρέπει να μπει ένας φραγμός όμως. Αργά ή γρήγορα η απόφαση αυτή, επειδή σας είπα παράγει δεδικασμένο, θα εφαρμοστεί πλήρως σε όλες τις δικαστικές αποφάσεις του νόμου Κατσέλη.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα μία τελευταία ερώτηση, γιατί θέλω να... θα έρθετε στο στούντιο να ανοίξουμε λίγο το θέμα της αναθεώρησης, να μας πείτε και εσείς τη γνώμη σας. Θέλω όμως να σας ρωτήσω... Θα σας ρωτήσω όμως το εξής, να ολοκληρώσουν και τις προτάσεις τους και τα κόμματα, για να συζητήσουμε, ας πούμε, πού διαφωνείτε. Ο Δικηγορικός Σύλλογος, ο οποίος θεωρώ ότι πρέπει να έχει άμεση συμμετοχή στη διαδικασία, έχει δεχτεί τις προτάσεις, έχει γίνει αποδέκτης των προτάσεων της κυβέρνησης για την συνταγματική αναθεώρηση. Γνωρίζετε, συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία, γιατί έχει σχέση με τα δικαιώματα, την ελευθερία του τύπου, αυτά που λέμε είναι δημοσίου συμφέροντος. Ο σύλλογος κατά καιρούς έχει λόγο, πρέπει να έχει λόγο στην αναθεώρηση. Ξέρετε κάτι, σας έχουν απευθυνθεί και από τη Βουλή, από το ξέρω.
2: Όχι, κανείς δεν έχει απευθυνθεί στο δικηγορικό σώμα, πλην όμως εγκαίρως οι δικηγόροι μέσα από τα συλλογικά τους όργανα έχουν τοποθετηθεί και θεωρούν ότι πρέπει να καθίσουν στο τραπέζι της συζήτησης σε ό,τι αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση, γιατί αφορά πέρα από τα ατομικά και συλλογικά και κοινωνικά δικαιώματα, αφορά το κράτος δικαίου, τη λειτουργία της δικαιοσύνης, τη δημοκρατία μας,
1: την επιλογή της ηγεσίας,
2: παιδεία στα οποία και του κώδικά μας είναι παιδεία στα οποία οι δικηγορικοί σύλλογοι έχουν λόγο και οφείλουν να παρεμβαίνουν. Ήδη έχουμε επεξεργασίες, παρόλο που δεν έχουμε κληθεί και ζητούμε να κληθούμε. Και θεωρούμε ότι σε μια διαδικασία η οποία δεν αφορά μόνο τα κόμματα αλλά αφορά όλη την κοινωνία, πρέπει να κάτσουμε σε αυτό το τραπέζι. Έχουμε ήδη επεξεργασίες για τα μείζωνα θέματα που αφορούν και το νομικό κόσμο, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα το ζήτημα της επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Θεωρούμε ότι είναι η πρώτη παρέμβαση η οποία πρέπει, είναι όριμες οι συνθήκες και πρέπει να έχουμε
1: εσείς τι λέτε, να συμμετέχει η κυβέρνηση, τι λέει ο Δικηγορικός Σύλλογος?
2: Εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να αφαιθεί η επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης αμιγώς στην εκτελεστική εξουσία, δηλαδή στην κυβέρνηση, αυτό το οποίο γίνεται σήμερα, αλλά και επίσης δεν συμφωνούμε με την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης αμυγώς από το δικαστικό σώμα, γιατί εκεί κινδυνεύουν.
1: Να ακολουθηθεί, λέτε και εσείς, ένα μεικτό σύστημα αυτό.
2: Ένα μεικτό σύστημα που να προτάσει βεβαίως τη λαϊκή νομιμοποίηση, γιατί και η επιλογή της ηγεσίας πρέπει να προέρχεται από όργανα τα οποία έχουν λαϊκή νομιμοποίηση. Περισσότερο η άποψή μας συγκλίνει περισσότερο στην επιλογή της ηγεσίας από, από τα 4/5 της πλειοψηφίας της Βουλής. Από τη διάσκεψη δηλαδή των Προέδρων, τη διαμόρφωση της πλειοψηφίας
1: από
2: τις ανεξάρτητες αρχές πριν αλλάξει αυτό, όχι 3/5 αλλά 4/5, έτσι ώστε να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή πλοίων κομμάτων στη διαμόρφωση αυτής της πλειοψηφίας και βεβαίως πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις και σε στάδια νωρίτερα στο ανώτατο δικαστικό συμβουλίο, το πώς επιλέγονται ιεραρχικά και φτάνουν και σε επίπεδο αεροπαγητών και ανωτάτων δικαστών οι δικαστές και πώς εξελίσσονται, καθώς και στη λίστα η οποία φτάνει εν τέλει στην διάσκεψη των Προέδρων, που και εκεί θεωρούμε ότι θα μπορούσαν και οι δικηγόροι να έχουν γνώμη, τα όργανά τους δηλαδή, γνωρίζουμε τους δικαστές, με αυτούς δικάζουμε μαζί, γνωρίζουμε το έργο τους, ώστε να έχουμε και εμείς μία γνώμη, ώστε να καταλήγουν σε 3, 4, 5 ονόματα που να φτάνουν στη διάσκεψη των Προέδρων και με αυξημένη, υπεραυξημένη πλειοψηφία να γίνεται η επιλογή της ηγεσίας. Μάλιστα. Και το δεύτερο θέμα το οποίο θεωρούμε κρίσιμο είναι και συνταγματικά να προβλεφθεί για ένα εύλογο χρονικό διάστημα η μη τοποθέτηση των αφιπηρετούντων δικαστών σε κρατικά ή δημόσια αξιώματα.
1: Αυτό μάλλον έχει εδραιωθεί ότι δεν πρέπει να γίνεται, γιατί όποτε
2: γιατί
1: έχει γίνει...
2: Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι δημιουργούνται άλλες συνθήκες.
1: Εντάξει, προσδοκίες από πριν και γίνονται και οι κατάλληλες κινήσεις. Λοιπόν, κύριε Λυρίτση, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Θα τα ανοίξουμε ξεχωριστά αυτό το θέμα, σας θεώρησε σημαντικό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Δημήτρης Λυρίτσης, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Μας είπε καταρχήν για αυτή την απόφαση για τα δάνεια και για τους τόκους που πληρώνανε, τους υψηλούς τόκους που πληρώνουν οι δανειολήπτες και για την απροθυμία των τραπεζών να εφαρμόσουν αυτή την απόφαση του Αρείου Πάγου που είναι σημαντική, γιατί πραγματικά προστατεύει τους δανειολήπτες. Λοιπόν, για πάμε τώρα, πάμε να ακούσουμε έτσι λίγο, να αποφορτιστούμε λίγο και για να σας πω το γιατί, δεν έχω χρόνο.

Λοιπόν, τελειώσαμε και σήμερα, αλλά θέλω πριν να διαβάσω ένα μήνυμα ενός ακροατή που λέει, βάζει ένα θέμα για τις υποκλοπές, επειδή του λέμε διάφορα, σας λέμε διάφορα για τις υποκλοπές. Εάν η επόμενη, λέει, προοδευτική κυβέρνηση θα καταφέρει, τώρα να το διαβάσω λίγο περιληπτικά γιατί είναι και λίγο μηνύσιμο το περιεχόμενο, θα καταφέρει τέλος πάντων να βάλει φυλακή αυτόν που είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υποκλοπές. Γιατί τώρα έχετε ένα δίκιο, γιατί μου στέλνετε συνέχεια μηνύματα γι' αυτό. Και επίσης βάζουν ένα θέμα ότι για το, εν πάση περιπτώσει, ποιος θα ελέγξει αυτά τα πόθεν έσχες, τον πλουτισμό κάποιων πολιτικών που είναι εμφανής και δεν μπορεί να ελεγχθεί το έσχε, δηλαδή η προέλευση, έτσι. Από την άλλη, πολλά μηνύματα για τις τράπεζες που δεν συμμορφώνονται και λένε, ειδικά μία ακροάτρια μας λέει, αν πληρώνει δανειολήπτες με βάση την απόφαση Κατσέλη ή αυτήν που παράνομα ζητούσαν τα funds. Δυστυχώς οι πληρωμές γίνονταν με παράνομο τρόπο, γιατί κρίθηκε αυτό. Οι δόσεις τις είχαν φουσκώσει τις δόσεις οι τράπεζες, υπήρχε ανοχή εκεί και ενώ έβγαινε μια δικαστική απόφαση η οποία υποτίθεται ότι όριζε τη δόση ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του δανειολήπτη, ξαφνικά αυτή η δόση δεν ήταν αυτή που έβγαζε η δικαστική απόφαση, ήταν μια άλλη που ήταν πολύ μεγαλύτερη βέβαια, και αυτό το χάος τώρα θέλησε να διορθώσει η απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία είναι στη σωστή κατεύθυνση, της Ολομέλειας κιόλας. Και σωστά μας είπε ο κύριος Λυρίτης ότι θα πρέπει η κυβέρνηση τώρα να βγει και να πει στις τράπεζες με αυστηρό τρόπο, ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης, εφαρμόστε την απόφαση του Αρείου Πάγου, γιατί αυτό πρέπει να γίνει, γιατί σε μια χώρα που τηρείται η νομιμότητα και δεν ενισχύονται οι τράπεζες, ενισχύονται τα συμφέροντα των πολιτών, πρέπει να εφαρμόζονται οι δικαστικές αποφάσεις, όχι μόνο όταν είναι εναντίον των πολιτών, όπως ήταν μια παλιότερη απόφαση πάλι του Αρείου Πάγου, αλλά και όταν είναι υπέρ τους, γιατί αυτή η απόφαση είναι μια ασπίδα για τους ανθρώπους που δεν έχουν να πληρώσουν και ουσιαστικά εμποδίζει και τους επερχόμενους πληστηριασμούς. Λοιπόν, αύριο πάλι, 12 η ώρα, θα σας έχουμε ενδιαφέροντες καλεσμένους. Δεν θέλω να τους προαναγγείλω γιατί υπάρχει ένα θέμα εκεί με τα ραντεβού τα αυριανά. Λοιπόν, να είστε καλά. Να περάσετε καλά σήμερα.

0: στο κόκκινο.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
3: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
4: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Ιρανικά πλήγματα σήμερα σε στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. 20 Ιρανικούς στόχους έπληξαν οι Αμερικανοί. Χάος στο Μπέλφαστ, βανδαλισμοί σε μαγαζιά, εμπρισμοί σε σπίτια. Η ακραδεξιά καλεί σε πογκρόμ κατά των ξένων. Στο 5,2 εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο στη χώρα μας, 2,5% πάνω από τον περσινό Μάιο, επιβεβαιώνοντας τις ισχυρές πιέσεις στο κόστος ζωής. Στο 11,6% η αύξηση των τιμών στα ενίκια, στα τρόφιμα οι τιμές αυξήθηκαν κατά 3,5% σε σχέση με πέρυσι. Ενστάσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη δίμηνη προθεσμία στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης. Την Επιτροπή απαρτίζουν από όλα τα κόμματα συνολικά 42 βουλευτές. Για πρόεδρος της Επιτροπής προορίζεται ο Μάκης Βορύδης. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα για το νέο Ανακαινίζω Νοικιάζω. Η επιδότηση φτάνει στα 300 ευρώ το τετραγωνικό. Υποστέλη τη σημαία στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας ο Ξενοφών Κροκίδης. Όπως ενημερώνει, μετά από 20 χρόνια προσφοράς δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές στις 14 Ιουνίου. Παραμένω όμως απολύτως μάχημος στο νοσοκομείο, επισημαίνει. Εργασίες ασφαλτόστρωσης στο ρεύμα από την Καβάλα προς το Παλιό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναλόγως με την πρόοδο του έργου. Δωρεά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα επίκοντα του Κέντρου Υγείας Χρυσούπολης από την Ergo Home. Αύριο στις 10 το πρωί στο Καπί Ελευθερούπολης ομιλία για την αρτηριακή πίεση και μετρήσεις από τις νοσηλεύτριες του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι του Δήμου Πάγκαιου. Η Ακαδημία του ΑΟΚ συνεχίζει δυναμικά το έργο της ανεξάρτητα από τις διοικήσεις σύμφωνα με ανακοίνωση του τμήματος υποδομών της ομάδας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: βάζοντας φωτιά σε σπίτια και οχήματα και προχωρώντας σε εμπρισμούς και επιθέσεις σε κατοικίες μεταναστών. Αφορμή για το ξέσπασμα των ταραχών στάθηκε η σύλληψη 30χρονου Σουδανού υπηκόου, ο οποίος κατηγορείται για βάναυση επίθεση με μαχαίρι εναντίον 40χρονου. Οι αρχές απίφθηναν εκκλήσεις για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για το περιστατικό. Κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας, ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 9 στο T-Center, στον τέταρτο της σειράς των τελικών της Greek Basket League, και θέλει τη νίκη για να ισοφαρίσει σε 2-2 τη σειρά. Σε περίπτωση νίκης του Ολυμπιακού, οι Ερυθρόλευκοι θα αναδειχτούν πρωταθλητές Ελλάδας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Έως τους 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβόπουλου.
2: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκτός ή επί τα αυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One.

0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το φαντάζει και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Εφημερίδα των Συντακτών.
1: Συνδεόμαστε με τη Βουλή για την ομιλία του Σοκράτη Φάμελου για τη συνταγματική αναθεώρηση.
2: Από την οποία σημειώνω ότι επέλεξε να λείπει σήμερα ο Πρωθυπουργός, αναδεικνύοντας και τη μεγάλη αντίφαση των λόγων και των διακηρύξεων και των πράξεων. Είναι απαράδεκτο το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών έως το τέλος Αυγούστου, ενώ θα μπορούσατε να υποβάλλετε αυτή την πρόταση θεσμικά εδώ και 1,5 χρόνο. Θέλετε να μετατρέψετε τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης σε ένα προεκλογικό εργαλείο. Ένα μέσο για να στρέψετε δηλαδή την συζήτηση μακριά από τον οριμαγδό των σκανδάλων της κυβέρνησής σας. Γιατί βρισκόμαστε, ας μην το κρύβουμε, σε μια κρίση αξιοπιστίας της κυβέρνησης, μια οξία κυβερνητική κρίση, μετά από μια 7ετία διακυβέρνησης, όπου η καταπάτηση του συντάγματος δυστυχώς έχει γίνει συνήθεια. Όπως έχει γίνει συνήθεια και η καταπάτηση του κανονισμού της Βουλής και της νομοθεσίας. Και αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα δημοκρατίας. Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Δεν είναι θέμα διαφορετικής κρίσης για το Σύνταγμα, που είπε ο κύριος Βορύδης εδώ, παραπλανητικά. Ας δούμε λιγάκι τις παραβιάσεις του Συντάγματος. Προανακριτικές επιτροπές χωρίς εξέταση μαρτύρων και στοιχείων για το έγκλημα του Δεμπών. Άρνηση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές με το πρόσχημα του θέματος εθνικής άμυνας, αφαιρώντας συνταγματικό δικαίωμα της αντιπολίτευσης. Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα στην απόφαση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ την πρώτη, για Βορύδη Αυγενάκη, που απορρίφθηκε με επιστολικές ψήφους της συμπολίτευσης. Υποκλοπές και παραβίαση του απορρίτου των επικοινωνιών, κύριε Βορύδη, χρήση κακόβουλου λογισμικού στη χώρα και άρνηση ενημέρωσης των παρακολουθούμενων. Διαρροή προσωπικών δεδομένων εκλογέων από το κόμμα σας. Σε όλα αυτά προσθέστε την επίθεση στις ανεξάρτητες αρχές από το κόμμα σας και μάλιστα γιατί τόλμησαν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους. ΑΔΕ, συνήγορος του πολίτη, αλλά και την αλλαγή της σύνθεσης των μελών των ανεξάρτητων αρχών με παραβίαση του Συντάγματος για τα 3/5. Ενώ ζήσαμε και την απαράδεκτη εκτροπή ένας εισαγγελέας να εκδίδει γνωμοδότηση για να μην ενημερωθούν οι παρακολουθούμενοι από την ΑΔΕ. Και από την άλλη μεριά, όταν ο κύριος Ράμος ως πρόεδρος της ΑΔΕ, ζήτησε να έρθει στη Βουλή για να την ενημερώσει, ο κύριος Στασούλας, τότε πρόεδρος της Βουλής, του αρνήθηκε αυτό το δικαίωμα. Και όλα αυτά δυστυχώς με τη συμβολή μέρους της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Τρεις εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, οι οποίοι επελέγησαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, τον Γιάκο Σαντιλίνη και Τζαβέλλας, αλλά και ο εισαγγελέας Ζήσης, συγκάλυψαν το σκάνδαλο των υποκλοπών, περιόρισαν τη λειτουργία της ανεξάρτητης αρχής και έβαλαν στο αρχείο την υπόθεση. Είναι τεράστιο πλήγμα να αισθάνεται ο πολίτης ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη στη χώρα μας. Ή ότι η ηγεσία της δικαιοσύνης υπηρετεί την εκάστοτε κυβέρνηση, όπως η πρόσφατη διάταξη Τζαβέλλα. Και στην κοινική παραβίαση του Συντάγματος, προσθέστε και ότι η κυβέρνηση εδώ και 7 χρόνια δεν έφερε τους εφαρμοστικούς νόμους για τις λίγες θετικές αλλαγές της προηγούμενης αναθεώρησης. Ο νόμος για την λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία, αγνοείται. Και έτσι μια δημοκρατική καινοτομία της προηγούμενης αναθεώρησης, πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ το 2018, μένει στα χαρτιά εδώ και 7 χρόνια. Μόνο τον εκτελεστικό νόμο για το ζήτημα της αποσβεστικής προθεσμίας στη δίωξη των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου φέρατε με καθυστέρηση 6 χρόνων υπό την πίεση της κοινωνίας και του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα μια καθυστέρηση η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αμφιβολιών για την παραγραφή τυχών αδικημάτων υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Πάλι βάλατε πλάτη στη συγκάλυψη τυχών αδικημάτων των υπουργών της κυβέρνησής σας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, με ποια ηχέγγυα έρχεται σήμερα ο κ. Μητσοτάκης να ζητάει συνενέσεις? Άκουσα και την κυρία Μπακογιάννη πριν από λίγο να τις επικαλείτε. Όταν το 2019 στην αναθεωρητική βουλή καταπατήσατε την κατεύθυνση, το πνεύμα και την ισχυρή πλειοψηφία της προτείνουσας βουλής και μετατρέψατε την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας σε κομματικό παράγοντα, είστε περήφανοι γι' αυτό? Ήταν αυτό απόδειξη συνένεσης και σεβασμού στην κοινοβουλευτική συζήτηση, ακριβώς το αντίθετο ήταν. Αντί να απολογήσετε τώρα, τολμάτε να μεταφέρετε στην αντιπολίτευση το πρόβλημα και την ευθύνη για την έλλειψη συνένεσης. Άκουσα και την κυρία Μπακογιάννη να μας ζητάει να συζητήσουμε για την ουσία και όχι για τη διαδικασία. Και σας ρωτώ, δεν είναι ουσία η εφαρμογή του συντάγματος? Ενώ βαρύνεστε με πολλαπλή παραβίαση και καταπάτηση του συντάγματος, έχετε το θράσος να έρχεστε σήμερα να μας μιλάτε για συνταγματικές αρχές? Ενώ κάθε εβδομάδα έχουμε αποκαλύψεις για το πώς παραβιάστηκε το απόρριτο των επικοινωνιών, που είναι συνταγματικό καθήκον και δικαίωμα, και η κυβέρνησή σας με νύχια και με δόντια κρατάει αυτό το σκάνδαλο στο σκοτάδι. Πρόσφατες αναφορές του καταδικασμένου απόστρατου Ισραηλινού Ντίλιαν για την ύπαρξη εγγράφου συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας του και της ΕΥΠ ίδια το 2020, αλλά και για δεκάδες μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ κρατικών υπαλλήλων και στελεχών της ΕΥΠ για τεχνικά και διαχειριστικά ζητήματα του Predator, οφείλουν να διερευνηθούν τουλάχιστον άμεσα και από τη δικαιοσύνη και από τη Βουλή. Εσείς τι λέτε για αυτά που αφορούν συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές? Αλλά και ο πρόσφατος δημόσιος εκβιασμός του ανιψιού και πρώην Γενικό Γραμματέα του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Δημητριάδη, ότι παρετήθηκε για να καλύψει την κυβέρνηση και την παράταξη για το σκάνδαλο των υποκλοπών, δεν χρειάζεται διερεύνηση από τη δικαιοσύνη και τη Βουλή? Γι' αυτό και εμείς καταθέσαμε χτες έτοιμα για να έρθουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια η Ντίλιαν, Κοντολέων, Δημητριάδης και Χαρπάζ, τεχνικός διευθυντής της ομάδας των Ισραηλιών που έφεραν εδώ το παράνομο λογισμικό, και περιμένουμε να πάρετε θέση. Είστε με την αλήθεια? Είστε με την υπεράσπιση των κανόνων της δικαιοσύνης? Είστε με τις αρχές του συντάγματος? Και βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επιμένει να διασφαλιστεί επί της ουσίας το συνταγματικά κατοχυρωμένο απαραβίαστο των επικοινωνιών, και κάθε πολίτης να έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται από την ΕΥΠ γιατί παρακολουθείται, όπως συνέβαινε επί δεκαετίες πριν αναλάβει ο κύριος Μητσοτάκης την εποπτεία της ΕΥΠ με τον εντεταλμένο διοικητή της και εκλεκτό του, για τον οποίο άλλαξε εκ των υστέρων και την νομοθεσία. Είναι ξεκάθαρο, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ότι αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση δεν μπορεί να εγγυηθεί μια διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος. Γιατί αυτή πρέπει να είναι μια διαδικασία αναβάθμισης της δημοκρατίας. Μια διαδικασία διαφανής, συμμετοχική, που να προστατεύει τις δημοκρατικές αξίες.

επιτύχετε με την αλλαγή του άρθρου 16 για τα πανεπιστήμια. Πρώτα το παραβιάσετε στην πράξη με νόμο και τώρα θέλετε να επιφέρετε το τελικό χτύπημα στη δημόσια ανώτατη παιδεία, δηλαδή εισηγήστε να υπάρχουν πανεπιστήμια ιδιωτικού χαρακτήρα, να το πούμε απλά. Ενώ υπάρχει σήμερα ρετή διάταξη του Συντάγματος που λέει ότι απαγορεύεται η ίδρυση πανεπιστημιακών ιδιωτικών σχολών. Ξεκάθαρα. Και εμείς το υπερασπιζόμαστε. Και το στηρίζουμε. Εσείς το παραβιάζετε. Και θέλετε τώρα να το καταρρύψετε. Έρχεται και το θράσος να μιλάτε για αναθεώρηση του άρθρου 86, αφήνοντας θολή τη μεθόδευσή σας και στη συζητήσεις εδώ για να αποκαλυφθεί. Μιλάτε για αναθεώρηση του άρθρου 86, ενώ το εκμεταλλεύεστε επανειλημμένα για να καλύψετε υπουργούς σας και να μην γίνει έρευνα για τυχόν αδικήματα. Και ένας από αυτούς ήταν ο πρώην ομιλών, ο κύριος Βορύδης, που έχει το θράσος να έρχεται να μιλάει εδώ για αναθεώρηση του Συντάγματος, πίσω από το οποίο καλύφθηκε με την κυβερνητική ασυδοσία και με την ψήφο της συμπολίτευσης. Τότε που χειροκροτάγατε λίγο πριν και τον κύριο Καραμαλή. Και τώρα μεθοδεύεται μια πρόταση η οποία πάλι δίνει τον τελικό λόγο για τη δίωξη όχι υπουργών στην κυβερνητική πλειοψηφία. Πάλι τα ίδια δηλαδή. Επιμένετε δηλαδή σε ένα μοντέλο το οποίο έχει αποτύχει κατ' επανάληψη και λειτουργήσε ως ανάχωμα στη διερεύνηση ευθυνών των δικών σας υπουργών. Και έρχεστε υποκριτικά να μας πείτε ότι υπάρχει κίνδυνος ποινικοποίησης της πολιτικής για να κρύψετε ότι εσείς είστε κυβέρνηση σκανδάλων και συγκάλυψη των ευθυνών. Φταίει δηλαδή η αντιπολίτευση για τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι δυο φορές υποκριτές. Κυριολεκτικά είναι ντροπή για την ελληνική δημοκρατία αυτή η στάση που κρατάτε. Και στην πρότασή σας θέτεται στο στόχαστρο και τους δημόσιους υπαλλήλους. Καλλιεργείτε ένα κοινωνικό αυτοματισμό με στόχο την άρση της μονιμότητας σε σύνδεση με την αξιολόγηση για να προχωρήσετε σε απολύσεις και ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών για να εγκαταστήσετε αυτό που προσπαθείτε να κάνετε οργανωμένα με σχέδιο, δηλαδή ένα γαλάζιο κομματικό κράτος. Αυτό θέλετε να στήσετε. Ένα κράτος διαφθοράς και διαπλοκής από πάνω μέχρι κάτω. Έχετε το θράσος να λέτε ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταπολεμήσετε το βαθύ κράτος. Μα το βαθύ κράτος είστε εσείς και η κυβέρνησή σας. Η κυβέρνηση των απευθείας αναθέσεων, της συμβουλοκρατίας, των χιλιάδων μετακλητών και των ειδικών συμβούλων, ενίοτε και χωρίς πτυχία, όπως ο κύριος Λαζαρίδης. Τι θέλετε να κάνετε? Να εκβιάζετε με απολύσεις τους δημόσιους λειτουργούς για να βολεύετε όποτε θέλετε τα ρουσφέτια σας, αδιαφορώντας για την ασφάλεια της εργασίας. Παρουσιάζεται ως εξυγχρονισμό τη δυνατότητα να ψηφίζουν οι πολίτες με επιστολική ψήφο, τη στιγμή που θα έπρεπε να συζητάμε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, για το πώς θα εφαρμόσουμε νέες λύσεις που θα εξασφαλίζουν με τη σύγχρονη τεχνολογία, έχει έγκυα μυστικότητας και αυτοπροσωπίας. Αλλά αλήθεια, πώς να κάνουμε αυτή τη συζήτηση σε μια χώρα που έχουμε κατοχυρωθεί στην ευρωπαϊκή συζήτηση ως μια χώρα παρακολουθήσεων, κακόβουλου λογισμικού και διαρροής προσωπικών δεδομένων από το κυβερνητικό κόμμα με ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών? Πώς θα γίνει αυτή η συζήτηση? Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Ποιος να σας εμπιστευτεί λοιπόν? Αντί να ενισχύσετε τον ρόλο του Προέδρου της Δημοκρατίας στην προηγούμενη αναθεώρηση και να διευρύνετε τη δημοκρατική του νομιμοποίηση, γιατί συζητάτε για συνενέσεις, και αυτή ήταν η συνενετική πρόταση της προτείνουσας Βουλής του 2018-19, αλλάξατε έτσι ώστε η εκλογή του να γίνεται μόνο από ένα κόμμα και ακόμα και με λιγότερους από 150 βουλευτές, και τώρα έρχεστε να προτείνετε να έχει μια εξαετή θητεία. Αυτό είναι το πρόβλημα στη λειτουργία του Προέδρου της Δημοκρατίας? Αυτό είναι το θέμα? Σας ρωτώ, εσείς που κάνατε την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση της Νέας Δημοκρατίας, φέρετε διατάξεις για την καλή νομοθέτηση, φέρετε διατάξεις για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, φέρετε διατάξεις.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει Dot και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Dot, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
6: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
7: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα.

0: για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πέντε νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
1: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930 62 190.
2: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
3: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
4: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
5: Kavala News.
4: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
5: Kavala News. Στους 102,8.
6: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
3: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
7: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
6: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
7: Αρτοσαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
7: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
7: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
6: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
7: Αρτοσαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
7: Τηλέφωνο 25920 62 472.
6: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
8: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά παιδεία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
9: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
10: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
11: Έχεις ιδέα?
12: Τι είναι αυτό?
11: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
12: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
11: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
12: Πρώτη φορά το ακούω.
11: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
12: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
11: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
12: 6944-577-386.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
13: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
14: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
15: Ακούστε μας ζωντανά
2: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
15: από το ePavla Radio,
2: από το live24.gr.
15: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
16: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
17: Μέχρι στο άρθρο 86, τη δικαιοσύνη, τα ατομικά δικαιώματα, την εργασία, την παιδεία και τη θεσμική θωράκιση του κοινωνικού κράτους. Ένα βήμα πριν από την κλίση προς ακρόαση του Ταλ Ντίλιαν βρίσκεται η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, καθώς συμπληρώθηκε ο απαραίτητος αριθμός των 2/5 των μελών της Επιτροπής και άρα έχει καταστεί υποχρεωτική πλέον η κλίση του ιδρυτή της Συντελέξα στην Ελληνική Βουλή. Το 5,2 ο πληθωρισμός στο Μάιο του 26 από 2,5 τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Συνεχίζονται φυσικά οι ανατιμήσεις φωτιάς, βασικά είδη και υπηρεσίες. Κατά 17,6 ανέβηκε η τιμή του μοσχαριού, κατά 12,6 των ψαριών σε σχέση με πέρσι πάντα. Στο τομέα της ενέργειας, το φυσικό αέριο καταγράφει αύξηση 21% και το πετρέλαιο θέρμανσης 53,2, με αποτέλεσμα η βενζίνη να πωλείται κατά 21% ακριβότερα. Κατά 7,7% αυξήθηκαν τα ενοίκια, ενώ στα ασφάλιστρα υγείας ανατιμήσεις φτάνουν το 7%. Στη φυλακή οδηγούνται και οι 6 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος στις πολεοδομίες μετά τα εντάλματα προσωρινής κράτησης που υπέγραψαν οι εισαγγελέας και η ανακρίτρια διαφθοράς. Συνελήφθη κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης που βρέθηκε χθες νεκρή μαζί με τον 26χρονο γιο της στο σπίτι τους στο Λόγκο Αιγέλειας. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε οριακό σημείο η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σφοδρές επιθέσεις κατά Ιρανικών στόχων τα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Το Ιράν πάντως διαβεβαιώνει ότι δεν κατέριψε εσκεμμένα το ελικόπτερο Απάτσι. Παράλληλα, μακραίνει ο κατάλογος των θυμάτων από τις Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο με νέο πλήγμα κοντά στην Τύρο που στήχησε τη ζωή σε 3 ανθρώπους και ανεβάζει το συνολικό απολογισμό στους 11 νεκρούς. Ο καιρός γενικά θρυός και αύριο σε όλη τη χώρα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά με πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως τα ορεινά. Το θερμόμετρο ανεβαίνει. Αναμένεται να φτάσει τους 34 στην Αθήνα, τους 31 στη Θεσσαλονίκη. Ακούσαμε στην αρχή την ατάκα, να την πούμε, Μητσοτάκη, χθες στην εκδήλωση για το gav.gr, ο οποίος, όπως ακούσαμε να λέει, Κώστας Σαββόπουλη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι.
17: Επιβεβαίωσε και από την τεχνητή νοημοσύνη, από το ChatGPT, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27.
18: Λοιπόν, ναι, εγώ βέβαια νωρίτερα έκανα το ίδιο ερώτημα στο ChatGPT και δεν ήταν το ίδιο απόλυτο.
17: Τι έλεγε?
18: Δεν ήταν το ίδιο απόλυτο. Η τεχνητή νοημοσύνη άφηνε ένα παράθυρο ανοιχτό και για το φθινόπωρο, μάλλον αντλούσε πληροφορίες από τις διαρροές, μάλλον αντιπατικές διαρροές που εκπέμπουν τα κυβερνητικά στελέχη. Πάντως, από τη στιγμή που το ChatGPT του Πρωθυπουργού λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, κρατάμε τουλάχιστον σήμερα. Γι' αυτό το δικό μας ερώτημα είναι αν πρέπει να πάρουμε τις μετρητής αυτή την απάντηση. διότι ο Μητσοτάκης και οι συνεργάτες του ανά δύο ή τρεις εβδομάδες αλλάζουν γραμμή πλεύσης σε σχέση με την ημερομηνία των εκλογών. Πριν από λίγες εβδομάδες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλεγε ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, ανοίγοντας φθινοπορεινά παραθυράκια. Λέγεται πως τότε ήθελε να ασκήσει πίεση προς τους επίδοξους πολιτικούς αρχηγούς, προς τον Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καρεστιανού, ώστε να προχωρήσουν στα αποκαλυπτήρια των κομμάτων τους, προκειμένου να μπουν στις μετρήσεις και να υποστούν την πτωρά της αντιπαράθεσης. Λέγεται λοιπόν ότι και τις περασμένες ημέρες αποπειράθηκε να κάνει το ίδιο, ώστε να επισπεύσει τις κινήσεις του και ο Αντώνης Σαμαράς. Διοχετεύτηκαν σχετικά δημοσιεύματα σε εφημερίδες που άνοιγαν ξανά τη σεναριολογία περί φθινοπορεινών εκλογών. Ωστόσο, ο πολύπειρος Σαμαράς δεν έχει τσιμπήσει μέχρι τώρα, δεν επισπεύδει τις κινήσεις του, προφανώς γιατί έχει και εσωτερική πληροφόρηση στη Νέα Δημοκρατία, έχει δικούς του ή έμπιστους ανθρώπους που του λένε ότι μάλλον ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα ανακοινώσει άμεσα τις προθέσεις του. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση. Πάντως, κατά την πάγια τακτική του, ο κύριος Μητσοτάκης θα ρίξει αλλού την ευθύνη για αυτή την ανακολουθία, που μία ανοίγει παράθυρο για το φθινόπωρο και μία μιλά για εξάντληση της ετραετίας, κοινώς στο ChatGPT. Συνήθως έτσι γίνεται, ρίχνει κάπου την ευθύνη, γιατί όχι και στο ChatGPT πλέον.
19: Μήπως είναι και ο ίδιος AI πια. Okay.
18: Είναι, ναι. Είναι και αυτή μία.
19: Να ρωτήσουμε και τον εξωγήινο του ημιτού, θα έλεγα, για διασταύρωση των πληροφοριών, Κώστα.
18: Εσύ πιάνεις όλες τις πηγές της κυβέρνησης.
19: Βέβαια, του Μητσοτάκη προσωπικά.
18: Ναι, ακριβώς. Ναι. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια το προφίλ που έχει φιλοτεχνηθεί από διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ναι, πράγματι ίσως καθιστά εύλογο τον παραλληλισμό του και με την τεχνητή νοημοσύνη ή το AI. Πάντως, μέχρι να γίνουν εκλογές, η Νέα Δημοκρατία ψάχνει μοχλούς συσπήρωσης ή επανασυσπήρωσης, Κατερίνα, και σε αυτή τη συγκυρία φαίνεται πως το Μαξίμου επιστρατεύει την Τριανδρία του Λάος. Μάκη Βορύδη, Άδωνη Γεωργιάδη και Θάνο Πλεύρη, αυτούς τοποθετεί στην πολιτική εμπροστοφυλακή, επιδιώκοντας να ανακόψει τις διαρροές στα δεξιά της. Η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καρεστιανού και κυρίως το υποδιαμόρφωση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο ενδέχεται παρεπιπτόντως να βαπτιστεί και Έλληνες πολίτες, δυσχεραίνουν τις προσπάθειες συσπήρωσης της γαλάζιας βάσης, καθώς σύμφωνα με τους δημοσκόπους απευθύνονται σε σκληροπυρηνικά ακροατήρια που στήριξαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 2019 και το 2023. Ναι. Και προφανώς το κυβερνητικό σχέδιο περιλαμβάνει και το άπλωμα δικτύων προς τους υποστηρικτές της ελληνικής λύσης, του Βελόπουλου και της Νίκης. Τα άλλοτε, Κατερίνα, πρωτοπαλίκαρα του Γιώργου Καρατζαφέρη έχουν πιάσει δουλειά και έχουν πιάσει δουλειά με συντονισμένο τρόπο. Είναι ενδεικτικό ότι χθες ο Μάκης Βορύδης, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια για τον Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης, έθεσε προς την δεξιά της δεξιάς αντιπολίτευση το δίλημα να έχουμε το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης ή να βουλιάξουμε τη βάρκα. Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η τοποθέτησή του στην προοδευτική.
19: Αναδιπλώθηκε πολύ έντονα, είναι αλήθεια.
18: Κινήθηκε στη γραμμή, δεν είναι αυτό που νομίζετε.
19: Ναι, ναι, ακριβώς. Αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ναι, ακριβώς.
18: Βεβαίως. Προσπάθησε να πείσει ότι η αναφορά του διαστρεβλώθηκε, ωστόσο πέτυχε αυτό που ήθελε, έτσι, να στείλει ένα σήμα προς τα υπερδεξιά, υπερσυντηρητικά ακροατήρια.
19: Άλλωστε δεν μιλάει ποτέ αυτό αρμετά ο Μάκης Βορύδης, είναι γνωστό αυτό.
18: Βεβαίως, είναι σωστό αυτό. Και εδώ να σημειώσουμε ότι οι σχέσεις του Μαξίμου με τον Βορύδη έχουν αποκατασταθεί μετά τη σοβαρή κρίση που προκάλεσε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πολιτικές διαστάσεις που έχει προσλάβει. Ο πρώην Υπουργός, πριν από λίγες εβδομάδες, να θυμίσουμε, ανέλαβε το ρόλο του κεντρικού εισηγητή εκ μέρους της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας προκειμένου να μπαζωθεί η πρόταση για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές που είχε καταθέσει αντιπολίτευση. Παράλληλα, ο κύριος Βορύδης είναι πρόεδρος της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ενώ θα παραδώσει και μαθήματα στο πρώτο σεμινάριο γαλάζιων στελεχών που θα πραγματοποιηθεί αύριο στη Θεσσαλονίκη, με στόχο τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να είναι πολιτικά και ιδεολογικά εξοπλισμένα εν ώψη της προεκλογικής μάχης. Καταλαβαίνουμε λοιπόν όλοι τι αναμένεται να ακούσουμε. Και είναι φανερό ότι ο Μάκης Βορύδης επιστρέφει σε πρωταγωνιστικό ρόλο και ανεβάζει τις μετοχές του στο εσωτερικό χρηματιστήριο. Και βέβαια υπάρχουν και οι άλλοι δύο. Ο Θάνος Πλεύρης, μετά το μυσαλόδοξο δίλημα Βορύδη, έριξε το γάντι χθες στη Βουλή προς τους Βελόπουλο και Νατσιό. τους κάλεσε να τοποθετηθούν καθαρά εάν είναι υπέρ ή όχι της δημιουργίας κόμβων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του αν θέλουν να παραμείνουν στα νησιά μας οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Και μάλιστα έχει ενδιαφέρον ότι επικαλέστηκε και πρόσφατη δημοσκόπηση σύμφωνα με την οποία το 80% των ψηφοφόρων της Ελληνικής Λύσης και της Νίκης δηλώνει ότι συμφωνεί με την αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής. Και βέβαια, ο Άδρος Γεωργιάδης δεν μένει έξω από τον υπερδεξιό χορό. Ο Υπουργός Υγείας εισήγαγε ξανά το παλιό δόγμα του εσωτερικού εχθρού, δείχνοντας με το δάχτυλο τους κομμουνιστές και τη συμμορία της μιζέρια που αμφισβητούν τα υποτιθέμενα επιτεύγματά του στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με αφορμή την επίσκεψή του στο Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού, ναι, που έτυχε πάλι θερμής υποδοχής. Έδειξε με το δάχτυλο κομμουνιστές και τη συμμορία της μιζέριας που κατά την άποψή του έχει παραδώσει πνεύμα τον τελευταίο καιρό.
19: Πάντως δουλεύει πολύ και αξίζει να το πιστώσουμε αυτό. Έλα, Βαγγέλη.
20: 10:05 το βράδυ και έχω και τώρα εγγένεια για να καταλάβετε τι μέρα έχω περάσει σήμερα. Τώρα πάμε να εγγενιάσουμε ένα από τα 7 κέντρα άμυνας που έχουν φτιάξει στην Ελλάδα. Ένα από αυτά είναι εδώ στην Κεφαλιά και είναι υπέροχο.
19: 11 η ώρα το βράδυ, εγγένεια, έτσι.
18: Ναι, είναι πρωτοποριακό.
19: Λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσουμε τα όσα μας λες, έχουμε όλη την πτέρυγα Λάος. Δεν υποβαθμίστηκε ποτέ εδώ που τα λέμε, αλλά τώρα στην ημιτελική ευθεία αναβαθμίζεται σε ρόλους έτσι, πολύ κέριους. Ο Βορύδης, επικεφαλής της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ο Πλεύρης πέρασε το μεταναστευτικό στη Βουλή και ο Άδωνης αναλαμβάνει πάντα να κάνει και το λαγό και καμιά φορά και κάτι άλλο εκτός από το λαγό. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα εν ώψη και της ανακοίνωσης του κόμματος Σαμαρά, Κώστα.
18: Ακριβώς αυτό, με αυτόν τον τρόπο επιθυμεί να υψώσει αναχώματα ο κύριος Μητσοτάκης, στρίβει το τιμόνι προς τα δεξιά. Βέβαια μένει να δούμε πώς θα πείσει αυτούς τους περιλάλλητους κεντρώους ψηφοφόρους, τους οποίους επιθυμεί να επαναπροσεγγίσει και σύμφωνα με την... Με τις θεωρητικές προσεγγίσεις που κάνουμε απεχθάνονται αυτή την μη σαλόδοξη ή την υπερδεξιά ρητορική. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Πάντως,
19: εντάξει, έχει και βλέμματα... την εξυγχρονιστική σημητική πτέρυγα.
18: Ακριβώς.
19: Για αντίβαρο. Ναι.
18: Ας μην μιλήσουμε για τους ακροκεντρώους και τις σκέψεις διατυπώνουν. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κατάσταση. Κλείνοντας να πούμε, επειδή αναφερθήκαμε στην κομποριμοσύνη του Υπουργού Υγείας σε σχέση με τις επιδόσεις του στο πεδίο της δημόσιας υγείας, η έρευνα του ΙΟΒΕ για τις ανισότητες αποκαλύπτει το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών και σε θέματα υγείας. Είναι ενδεικτικό ότι από όσους ανήκουν στα κατώτατα εισοδηματικά στρώματα, δηλαδή το 20% των πιο φτωχών, σχεδόν ο ένας στους τρεις αναφέρει ανεκπλήρωτες ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που αποτυπώνει ανισότητες και στο πεδίο της δημόσιας υγείας. Μέχρι τώρα ο Υπουργός δεν έχει κατηγορήσει το ΙΟΒΕ για κομμουνιστική συνωμοσία,
19: το ούτε
18: για συμμορία της μιζέρας.
19: Το ΙΟΒΕ, το Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, κατά τεκμήριο είναι ένας φορέας ο οποίος κατά κανόνα απηχεί τα συνήθως τα κυβερνητικά αφηγήματα.
18: Ωστόσο,
19: σε όλες τις εποχές, ναι. Και έχει σημασία λοιπόν ότι έρχεται ακόμη και το ΙΟΒΕ και λέει τα στοιχεία που μόλις μας έδωσες.
18: Βέβαια. Άρα λοιπόν, ναι, ούτε οι άνθρωποι ευημερούν, ούτε οι αριθμοί σύμφωνα και με το ΙΟΒΕ.
19: Δεν μένει παρά να βουλιάξει ο λαός στη βάρκα στις εκλογές, στη βάρκα της κυβέρνησης. Λοιπόν, αρκεί να πάει να ψηφίσει. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Θα ακούσουμε τον Κώστα Σαββόπουλο και στις 6 το απόγευμα. Πάμε τώρα στη Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν πρέπει να ξεκινήσουμε από την συνταγματική αναθεώρηση και την ομιλία Φάμελου ή από το γεγονός ότι έρχεται όλο και πιο κοντά, θεωρείται σχεδόν βέβαιη η κλίση στη Βουλή του Ντίλιαν, Τάσο, έτσι, εσύ διαλέγεις.
21: Ναι, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Μάλλον από το δεύτερο, γιατί έχουμε εξέλιξη της τελευταίας στιγμής αρνητική. Διότι αρχίζει να εξυφαίνεται εδώ μια μεθόδευση προκειμένου να αποτραπεί αυτή η παρουσία του κυρίου Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, γιατί πριν από λίγα λεπτά ο Θανάσης Μπούρας, ο οποίος είναι ο γαλάζιος πρόεδρος της Επιτροπής, ενημέρωσε τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι δεν θα καλέσει απευθείας τον κύριο Ντίλιαν, παρότι έχει συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός υπογραφών, αλλά θα συγκαλέσει συνεδρία της Επιτροπής, όπου εκεί θα συζητηθεί το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλήση του κυρίου Ντίλιαν. Άρα, αφενός έχουμε καθυστερήσεις, δηλαδή θα πάμε μετά τις 20 Ιουνίου για αυτή τη συνεδρίαση. Αφετέρου, εδώ πυκνώνει μια φημολογία ότι με βάση το άρθρο 43α του κανονισμού της Βουλής, η πλειοψηφία μπορεί να ισχυριστεί, θα είναι κραυγαλαία μεθόδευση, ότι δεν είναι δημόσιο πρόσωπο ο κύριος Ντίλιαν και άρα να απορρίψει την κλίση του. Και γι' αυτό ο κύριος Μπούρας σκηνοθετεί μια συνεδρίαση με αντικείμενο αυτό, ώστε να το απορρίψει η πλειοψηφία. Θα μιλάμε βέβαια για ένα
19: ακόμη πραξικόπημα.
21: Ξεπερνάει ακόμα και αυτό που έχουμε δει τα τελευταία 7 χρόνια.
19: Δεν παίζαμε λότο χθες που το συζητούσαμε τέτοια ώρα και λέγαμε ότι έχουμε σοβαρές αμφιβολίες για το αν θα περάσει η πρόταση παρότι πληρεί όλες τις προϋποθέσεις. Το λέγαμε, δεν το λέγαμε χθες.
21: Ακριβώς. Να φανταστούμε τι τέχνασμα θα εφεύρουν και μάλλον θα το δούμε να ξεδιπλώνεται μετά τις 20 Ιουνίου. Μένει να το δούμε στην πράξη. Πάντως εδώ όλοι σχολιάζουν στο πηγαδάκι ότι πάμε για μπλόκο.
19: Εντάξει. Αυτό είναι μια ακόμη ομολογία ενοχής πάντως. Ο φόβος δεν κρύβεται. Είναι σαν τον έρωτα και το χρήμα. Λοιπόν, και το βήχα. Έτσι και εδώ δεν κρύβεται ο φόβος. Λοιπόν, πάμε συνταγματική αναθεώρηση τώρα.
21: Τώρα εδώ έχουμε τη συζήτηση για να συγκροτηθεί αυτή η επιτροπή για τη συνταγματική αναθεώρηση, που θα είναι fast track ως διαδικασία. Αυτό καταγγέλει από το πρωί η αντιπολίτευση. Το κατήγγειλε και ως ο Κράτης Φάμελος, γιατί θα είναι ένα δίμηνο στο οποίο θα συζητηθούν οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ήταν και η μόνη που μπορούσε να καταθέσει προτάσεις, γιατί έχει 50 υπογραφές. Τώρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκε να καταγγέλει την κυβέρνηση και για τις διαδικασίες που επιλέγει, αλλά και για την υποκρισία της, διότι όπως τόνισε ο Κράτης Φάμελος, ενώ έχουμε μια 7ετία κοινικής καταπάτησης του συντάγματος και σταχυολόγησε μάλιστα και τις πιο καραμπινάτες περιπτώσεις, έρχεται τώρα η κυβέρνηση να ισχυριστεί ότι νοιάζεται για τις συνταγματικές αλλαγές και για τον εξυγχρονισμό του συντάγματος, όταν είναι η ίδια που έχει φαρκιδεύσει τον καταστατικό χάρτη της χώρας πολλές φορές.
19: Μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα στο σημείο αυτό και επανέρχομαι σε σένα, Τάσο.
21: Ναι.
0: Βρισκόμαστε, ας μην το κρύβουμε, σε μια κρίση αξιοπιστίας της κυβέρνησης, μια οξία κυβερνητική κρίση, μετά από μια 7ετία διακυβέρνησης, όπου η καταπάτηση του συντάγματος, δυστυχώς, έχει γίνει συνήθεια. Όπως έχει γίνει συνήθεια και η καταπάτηση του κανονισμού της Βουλής και της νομοθεσίας. Και αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα δημοκρατίας. Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Δεν είναι θέμα διαφορετικής κρίσης για το Σύνταγμα, που είπε ο κύριος Βορύδης εδώ, παραπλανητικά. Ας δούμε λιγάκι τις παραβιάσεις του Συντάγματος. Προανακριτικές επιτροπές χωρίς εξέταση μαρτύρων και στοιχείων για το έγκλημα του Ντεμπόν. Άρνηση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές με το πρόσχημα του θέματος εθνικής άμυνας, αφαιρώντας συνταγματικό δικαίωμα της αντιπολίτευσης. Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα στην απόφαση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ την πρώτη, για Βορύδη Αυγενάκη, που απορρίφθηκε με επιστολικές ψήφους της συμπολίτευσης. Υποκλοπές και παραβίαση του απορρίτου των επικοινωνιών, κύριε Βορύδη, χρήση κακόβουλου λογισμικού στη χώρα και άρνηση ενημέρωσης των παρακολουθούμενων. Διαρροή προσωπικών δεδομένων εκλογέων από το κόμμα σας. Σε όλα αυτά προσθέστε την επίθεση στις ανεξάρτητες αρχές από το κόμμα σας και μάλιστα γιατί τόλμησαν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους. ΑΔΕ, συνήγορος του πολίτη, αλλά και την αλλαγή της σύνθεσης των μελών των ανεξάρτητων αρχών με παραβίαση του Συντάγματος για τα 3/5. Ενώ ζήσαμε και την απαράδεκτη εκτροπή ένας εισαγγελέας να εκδίδει γνωμοδότηση για να μην ενημερωθούν οι παρακολουθούμενοι από την ΑΔΕ. Και από την άλλη μεριά, όταν ο κύριος Ράμος ως πρόεδρος της ΑΔΕ, ζήτησε να έρθει στη Βουλή για να την ενημερώσει, ο κύριος Τασούλας, τότε πρόεδρος της Βουλής, του αρνήθηκε αυτό το δικαίωμα. Και όλα αυτά δυστυχώς με τη συμβολή μέρους της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Τρεις εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, οι οποίοι επελέγησαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, τον Γιάκο Σαντιλίνη και Τζαβέλας, αλλά και ότι οι εισαγγελέας Ζήσης συγκάλυψαν τους σκάνδαλους των υποκλοπών, περιόρισαν τη λειτουργία της ανεξάρτητης αρχής και έβαλαν στο αρχείο την υπόθεση. Είναι τεράστιο πλήγμα να αισθάνεται ο πολίτης ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη στη χώρα μας. Ή ότι η ηγεσία της δικαιοσύνης υπηρετεί την εκάστοτε κυβέρνηση, όπως η πρόσφατη διάταξη Τζαβέλα. Και στην κοινική παραβίαση του Συντάγματος, προσθέστε και ότι η κυβέρνηση εδώ και 7 χρόνια δεν έφερε τους εφαρμοστικούς νόμους για τις λίγες θετικές αλλαγές της προηγούμενης αναθεώρησης. Ο νόμος για την λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία, αγνοείται. Και έτσι μια δημοκρατική καινοτομία της προηγούμενης αναθεώρησης, πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ το 2018, μένει στα χαρτιά εδώ και 7 χρόνια. Μόνο τον εκτελεστικό νόμο για το ζήτημα της αποσβεστικής προθεσμίας στη δίωξη των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου φέρατε με καθυστέρηση 6 χρόνων υπό την πίεση της κοινωνίας και του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα μια καθυστέρηση η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αμφιβολιών για την παραγραφή τυχών αδικημάτων υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Πάλι βάλατε πλάτη στη συγκάλυψη τυχών αδικημάτων των υπουργών της κυβέρνησής σας.
17: Ακούσαμε ένα απόσπασμα της ομιλίας Φαμελού, την οποία εδώ μεταδώσαμε και ζωντανά. Να θυμίσουμε, Τάσο, εάν δεν έχεις κάτι άλλο να επισημάνεις.
21: Να πούμε, Κατερίνα, ότι στη συνέχεια της ομιλίας που ακούσαμε, ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ σταχυολόγησε τις προτάσεις του κόμματος για μια προοδευτική συνταγματική αναθεώρηση και στο άρθρο 86, που είναι και αυτό που προτάσει η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί απαραίτητη την απεξάρτηση της διαδικασίας ελέγχου και δίωξης υπουργών από την κυβερνητική πλειοψηφία και την ενίσχυση του ρόλου της δικαστικής εξουσίας, δηλαδή στον αντίποδο όσων προτείνει η κυβέρνηση.
17: Ναι, να θυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι αυτό ανάμεσα στα σημεία, ένα από τα βασικά σημεία της αναθεώρησης όπως την προτείνει η κυβέρνηση είναι κατάργηση του άρθρου 16, η θεσμοθέτηση μέσω του συντάγματος πια, η κατάργηση του άρθρου 16, για να το πω αλλιώς, για τα ιδιωτικά.
21: Το οποίο το έχει καταπατήσει.
17: Όλο το Σύνταγμα έχει καταπατήσει έτσι κι αλλιώς, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και το άλλο που δεν έχει γίνει πολύ αντιληπτό από τον κόσμο είναι η κατάργηση του ρόλου των προανακριτικών και εξεταστικών επιτροπών στη Βουλή. Αυτό είναι το μείζον, κατά τη γνώμη μου. Διότι. Με την έννοια ότι όλα τα άλλα ήταν γνωστά, το ξέραμε. Α, και η κατάργηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Έτσι, για να
21: συνεχίσουμε. Το άλλο μεγάλο αποθυμένο των νεοφιλελεύθερων και του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Από
17: έτσι ξεκίνησε την καριέρα του ο κ. Μητσοτάκης. Απολύοντας 2.500 κόσμο και βάλει.
21: Ακριβώς.
17: Ναι.
21: Και εδώ να πούμε ότι πέρα από την ουσία ακριβώς που είναι αυτή που ανέφερες, είναι και η αναζωπήρωση της φημολογίας για πρόωρες εκλογές, γιατί αυτή η fast track διαδικασία ακριβώς θα τελειώσει πολύ νωρίτερα από ό,τι ζητάει η αντιπολίτευση και άρα θα είναι καθαρός ο διάδρομος για εκλογές στο φθινόπωρο. Εάν αυτό επιλέξει βέβαια ο Πρωθυπουργός για να ευνηδιάσει.
17: Τώρα, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, έτσι όπως τα αντιλαμβάνεστε όλοι όσοι είστε στη Βουλή, καταρχάς, πώς ψήφους θέλει για να περάσει η συνταγματική αναθεώρηση? Θέλει αυξημένη πλειοψηφία, αν δεν κάνω λάθος.
21: Αυτό είναι το ερώτημα. Το ερώτημα, αν θα καταφέρει, είναι η απάντηση ότι όχι. Καμία διάταξη
17: θέλει
21: δεν θα σχεδόν 180.
17: Μάλιστα.
21: Θέλει 180 για να μπορεί να αλλάξει στην επόμενη Βουλή με απλά 150 το περιεχόμενο.
17: Άρα,
21: αν συγκεντρώσει 150 από τώρα, θα πρέπει το περιεχόμενο να τύχει ευρεία πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή.
17: Μάλιστα. Άρα δεν πάει για τώρα, δεν πάει για αυτές τις εκλογές.
21: Θα αλλάξουν τα άρθρα που θα περάσουν 150, αλλά θα χρειαστεί διευρυμένη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή για το περιεχόμενο των αλλαγών.
17: Ναι, ναι.
21: Δηλαδή δεν θα είναι ελληνευκό επιταγή στην κυβέρνηση.
17: Ναι.
21: Ενώ αν κάποια διάταξη, υποθετικά μιλώντας, έπαιρνε από τώρα 180, που με βάση όσα λέει και το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα φυσικά, δεν θα συμβεί αυτό, θα χρειαζόταν απλή πλειοψηφία για να αλλάξει.
17: Δηλαδή σε αυτή τη φάση, όπως μας περιγράφεις τις διαδικασίες, θα ψηφιστεί σε πρώτη φάση, σε πρώτο χρόνο, από τη Νέα Δημοκρατία, λογικά. Έτσι.
21: Σωστά. Μάλιστα. Θα ψηφιστούν δηλαδή τα άρθρα που θα πρέπει να αλλάξουν.
17: Ναι.
21: Είναι σίγουρο αυτό έχει την πλειοψηφία.
17: Για να έχει μια μαγιά για την επόμενη Βουλή. Για να έχει τη μαγιά για την επόμενη Βουλή. Η αντιπολίτευση καταψηφίζει, ελπίζω, σύσσωμη.
21: Όλοι.
17: Σύσσωμη, ναι. Μάλιστα. Πάλι καλά.
21: Και στυλιτεύει και τις fast track διαδικασίες.
17: Ναι, ναι, ναι. Σε ευχαριστώ, Τάσο. Μας διακόπτεις όποτε κρίνεις σκόπιμο ότι πρέπει κάτι να μας μεταδώσει. Σε ευχαριστώ πολύ προς το παρόν. Τάσος Γιαννόπουλος από τη Βουλή.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
22: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
23: Το κόκκινο.
4: 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Εδώ πάντα στο κοκκινό και το κεντρικό μαγκαζίνο 2 και 31. Χθες τέτοια ώρα συζητούσαμε με το...
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 2 και μισή.
3: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
2: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
3: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
1: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
4: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
2: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
2: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
2: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
2: Συστήματα σκίασης Silver.

0: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Ολιγαρχών και μάλιστα εδώ στην περίπτωση των Τραμπ είναι των καθεστωτικών ολιγαρχών. Ναι. Δηλαδή ο γαμπρός του Προέδρου δεν είναι ένας ολιγάρχης.
4: Και η κόρη του.
3: Και η σύζυγος.
4: Ναι. Που είναι κόρη του Τραμπ.
3: Η οποία είναι η κόρη του, ναι, η σύζυγος του γαμπρού. Ναι. Έρχονται και καταπατούν έναν μεγάλο δημόσιο χώρο στην Αλβανία και που ζούμε μεθαύριο και στην Ελλάδα. Έχουμε ταυτόχρονα μια λαϊκή πολιορκία αυτών των βιότοπων από εκατομμύρια ανθρώπων, στους οποίους δόθηκε το δικαίωμα και η άνεση, με τον ίδιο τρόπο που διαλύσαμε τις πόλεις χτίζοντας την αντιπαροχή, έτσι, ο κάθε μικροεργολάβος, ο κάθε μικροϊδιοκτήτης, με τον ίδιο τρόπο το δικαίωμα να πολιορκούμε αυτές τις υπέροχες εκτάσεις. Και θα σας αναφέρω το παράδειγμα της Σάμμου, το οποίο το είχα να το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Ο βιότοπος, το παράδειγμα της Σάμμου.
4: Α, στη Σάμμο, ναι.
3: Στη Σάμμο, τη Μικάλη. Ο βιότοπος των Φλαμίγκο, κηρυγμένος, προστατευμένος τόπος, νατούρα και πανέμορφος, πολιορκείται από μικροϊδιοκτησίες και μικροξενοδοχεία. Ο βιότοπος, ο μεγάλος βιότοπος Καρέτα Καρέτα στη Ζάκη, στο Λαγανά, θυμάστε πολύ καλά τι έπαθε. Ναι. Από ντόπιους. Όχι από τον Τραμπ, όχι από ολιγάρχες. Ναι. Από ντόπιους ξενοδόχους, από ντόπιους επιχειρηματίες των μικρών beach bar. Ναι. Το ίδιο συνέβη δυστυχώς και στην Αλβανία. Δηλαδή η ακτή της Αλβανίας καταστράφηκε επί 20 χρόνια μετά την πτώση του καθεστώτος. Έφτασαν οι πολυκατοικίες στους Άγιους 40 στο κύμα και μάλιστα αυθαίρετες πολυκατοικίες. Αυτή τη στιγμή οι Αλβανοί συνειδητοποιούν τι γίνεται, γιατί έρχεται ένας μεγάλος κακός όντος, ολιγάρχης, και πάει να τους πάρει την εθνική τους γη. Και τώρα συνειδητοποιούν το κακό που έχει γίνει. Αυτό πιθανόν να αποτελέσει το έναυσμα για να αρχίσουμε να συζητάμε σοβαρά για αυτές τις ιστορίες. Και τη Σάμμο ζητείται αυτή τη στιγμή να καταργηθεί το γενικό πολεμικό σχέδιο, το παλιό που είχε ζώνη προστασίας γύρω-γύρω, και να επιτραπεί η δόμηση στην περιφέρεια του οικότοπου των Φλαμίγκων.
4: Πάντως, κύριε Βελαβίλα, έχουμε την Καλαμάτα, Κραυγαλαίο επίσης παράδειγμα.
3: Έχω το Κραυγαλαίο.
4: Μια τεράστια έκταση εδώ και χρόνια. Σωστά.
3: Μου κάνει εντύπωση μια επιστολή, μια ανοιχτή επιστολή του Σταύρου του Μπένου πριν από μερικές μέρες.
4: Ναι.
3: Ο οποίος είναι ο ιστορικός δήμαρχος Καλαμάτας, πέρας είναι ενεργός πολιτικός, και ο Σταύρος ο Μπένος σπάνια σηκώνει τους τόνους της φωνής, αν τον γνωρίζει Σταύρος
4: ναι,
3: ο Μπένος, και έβγαλε μια πίκρα και ένα θυμό για αυτό που πάει να γίνει στην παραλία της Καλαμάτας, πάρα πολύ έντονο.
4: Το οποίο γίνεται ήδη, είναι εν εξελίξη, δεν πάει να γίνει. Γιατί έκταση μιλάμε? Είναι τεράστια.
3: Δεν γνωρίζω. Εκατοντάδες στέοι και χιλιάδες τρέματα.
4: Χιλιάδες τρέματα στην Καλαμάτα. Έτσι. Την οποία ελέγχει η Ισραηλινή εταιρεία.
3: Την οποία ελέγχει η Ισραηλινή
4: εταιρεία.
3: Έχει ξεσηκώσει Καλαματιανούς. Και ήταν αυτό το δραματική επιλογή, η οποία ξεκινάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες ως έκτακτη συνθήκη για το καλό των αγώνων, τα παραολυμπιακά έργα. Ναι. Εκεί πρώτο είδαμε τέτοιες μεγάλες παραβιάσεις πολεμικού καθεστώτος. Γίνεται σταθερό εργαλείο την εποχή της κυβέρνησης Σαμαρά, την εποχή των μνημονίων, πουλήστε για να σωθούμε. Δυστυχώς και εμείς πια όταν βρισκόμαστε στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου ως εμπλεκόμενο με την έννοια του λειτουργούσα εκείνο τον καιρό για λογαριασμό της κυβέρνησης, υποτασσόμαστε σε αυτό το μοντέλο των μεγάλων επενδύσεων, χάνουμε κομμάτια ολόκληρα από την ιστορία, συμπεριλαμβανομένου και του ελληνικού, και σήμερα πια νομίζω κινδυνεύουμε να δούμε νησιά ολόκληρα να φεύγουν, εκτάσεις γης να καταστρέφονται.
4: Τελευταίο παράδειγμα είναι η Μήλος, κύριε Μπελαβίλη, να θυμίσουμε στον κόσμο.
3: Ακριβώς. Αυτή η ακραία. Είχε προηγηθεί κάτι ανάλογο στην Κουμπάρα της Ήου πριν από 10 χρόνια. Δώσαμε μάχη την περίοδο διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να καταφέρουμε να στείλουμε τους επιθεωρητές. Παρότι κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο υπουργός έδινε εντολή να πάνε, οι επιθεωρητές δεν πηγαίναν. Για να μιλάμε σοβαρά.
4: Δεν πέφτουμε
3: για τα σύννεφα.

0: Δεν πέφτουμε και από τα σύννεφα.
1: Και σταμάτησε σχεδόν στη μέση, στα μπετά, ένα εξάμβλωμα πάνω σε έναν υπέροχο όρμο της Κουμπάρας.
0: Τώρα μια και μιλάτε για εξάμβλωμα, νομίζω ότι το πιο εξάμβλωματικό σύμβολο είναι αυτός ο ουρανοξύστης που στο ελληνικό, έτσι.
1: Έκανα και εγώ λάθος.
0: Τι εννοείται?
1: Θα ειλικρινά, όντας στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, ναι, υποτίμησα την ακραία αυτή, ακραία κακή εικόνα παραβίαση του λεκανοπεδίου από αυτό το... Δώσαμε τη μάχη για το πάρκο, την οποία τότε κερδίσαμε με τα κυβέρνηση Μητσοτάκη, την ανέτρεψε. Δώσαμε τη μάχη για την παραλία, το οποίο ανέτρεψε.
0: Ναι.
1: Δώσαμε τη μάχη για τον Αγίο Κοσμά και δεν δώσαμε ίσως όσο έπρεπε τη μάχη για να μην κατασκευαστεί αυτή η ύβρις απέναντι στο λεκανοπέδιο. Θα σας πω κάτι όμως για να λίγο να καταλάβω και ακροατές. Χθες έβλεπα κάτι ανάλογο. Έβλεπα τον υπέροχο καθεδρικό ναό της Σακράδα Φαμίλια στη Βαρκελόνη, αν το έχετε πάει. Ξέρετε
0: όχι,
1: γιατί μιλάω.
0: Μόνο σε...
1: Είναι ένα από τα μεγαλύτερα
0: θρησκευτικά
1: μνημεία της Ευρώπης. Ένα εκπληκτικό έργο τέχνης του Αντώνιου Γκαντή, ο οποίος εγκαινιάζεται τώρα, μετά από 140 χρόνια ολοκληρώθηκε. Είναι το έμβλημα της Βαρκελόνης. Από τη θάλασσα βλέπεις τους πύργους, τους πανέμορφους πύργους Σακράδα Φαμίλια. Μέσα στην αντίστοιχη περίοδο του τρομερού real estate μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, υψώσανε δύο ανάλογους τέτοιους άσχημους πύργους στην παραλία της Βαρκελόνης, που αμφιβάλλω αν είναι και γεμάτη καν, μπορεί να μην πουλήθηκαν ποτέ.
0: Ναι.
1: Και οι οποίοι πια ανταγωνίζονται, αυτοί οι κακάσχημοι ουρανοξύστες, ανταγωνίζονται τη Σακράδα Φαμίλια, ένα έργο τέχνης στον ουρανό της Βαρκελόνης.
0: Ναι.
1: Αυτό μας συμβαίνει σήμερα με τον πύργο της Λάμδα στο ελληνικό. Μία κακή αρχιτεκτονική ανθρώπων που το μόνο που επιθυμούν είναι να βρεθούν ψηλά και να τους βλέπουν.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί την ίδια θέα την έχουμε περίπου 10-20 χιλιάδες άνθρωποι από τις ακτές του Πειραιά.
0: Mm.
1: Την έχουν οι άνθρωποι που ζουν στα φτερά του Περάματος. Την έχουν οι κάτοικοι της Ανοβούλας. Δηλαδή αυτή τη θέα μπορεί να την αποκτήσει κανείς.
0: Είναι σύμβολο εξουσίας.
1: Είναι σύμβολο εξουσίας. Θέλω να με βλέπετε ότι είναι ψηλότερα από όλους.
0: Και ισχυρότερος από όλους.
1: Το σύνδρομο αυτό το είχαν οι πειρατές της Μάνης, να ξέρετε, και μερικών μεσαιωνικών οικισμών στην Ιταλία. Που σηκώναν πολύ ψηλούς πύργους για να τους βλέπουν και να δείχνουν ότι είναι ψηλοί.
0: Η διαφορά, παρότι τα ίδια σκηνικά έχουμε και στην Ελλάδα και πολύ πριν και από την Αλβανία ενδεχομένως, η διαφορά είναι οι αντιδράσεις των λαών. Δηλαδή στην Αλβανία βλέπουμε αυτό που βλέπουμε ως λαϊκή εξέγερση, έχουμε φτάσει στο σημείο να το οράμα να κατηγορεί ότι είναι υποκινούμενοι από το Ιράν.
1: Ναι.
0: Οι διαδηλωτές, η Τεχεράνη έδειξε ένα χιούμορ, λέει στο τέλος θα πούνε ότι και τα φλαμίγκο είναι Ιρανοί πράκτορες. Λοιπόν,
1: φαίνεται ότι
0: η διαφορά μας είναι, εμείς δεν έχουμε περηφάνεια να αντιδράσουμε.
1: Οι Αλβανοί τουλάχιστον έδειξαν ότι έχουν περηφάνεια και ότι θεώρησαν πια ότι η γη τους καταπατείται.
0: Εμείς εδώ γιατί τα δεχόμαστε? Κατά τη γνώμη σας.
1: Ίσως έχει η ώρα και εμείς να κάτσουμε να το δούμε λίγο πιο σοβαρά αυτό. Έχει γίνει κατά καιρούς.
0: Έχει γίνει
1: κατά καιρούς. Δηλαδή έχουν δοθεί τρομερές μάχες και στη χώρα μας.
0: Δηλαδή τι μιλώ, γιατί είναι κάτι που το έχω παρακολουθήσει λίγο περισσότερο σε σχέση με άλλα. Τη Μήλο, την καταστροφή της Μήλου, την απέτρεψαν εκεί οι τοπικές κοινότητες, συλλογικότητες κτλ. Βεβαίως η βασική καταστροφή έγινε, δεν θα επανέλθει στην προτέρα κατάσταση το τοπίο, αυτό το απειρού κάλους τοπίο στη Μήλο. Αλλά δεν έχουμε αυτό που λέμε κίνημα εναντίον αυτού που συμβαίνει όπως έχουμε στην Αλβανία. Αυτό είναι το ερώτημά μας.
1: Ναι. Έχω παρόλα αυτά είμαι αισιόδοξος. Δεν θέλω να πω ότι στην Αλβανία υπάρχει μια ακραία κατάσταση με αυτό την καταπάτηση ενός νησιού ολόκληρου. Στη Μήλο ήταν κάτι πολύ μικρότερο. Θα σας πω ας πούμε ότι αυτή τη στιγμή στη Ζήρια, επάνω στις ψηλές κορφές ή στα Άγραφα, δίνονται πολύ σημαντικές μάχες. Όχι για το real estate, αλλά για τις ομογενήτριες οι οποίες καταστρέφουν.
0: Έχουν γεμίσει όλη την Εύβοια μετά τις φωτιές.
1: Βέβαια. Κινήματα περήφανα, κινήματα με πάθος και με άποψη και με γνώση της οικολογίας, τα οποία υπερασπίζονται την.
0: Αλλά δεν προβάλλεται τίποτα από όλα αυτά.
1: Δεν προβάλλεται γιατί, κύριε Κρυβοπούλη, αυτό το ξέρετε καλύτερα από μένα. Γιατί γίνεται.
0: Ναι, εντάξει. Το απλώς το επισημαίνω, διότι κρατάω κι εγώ με μια συγκρατημένη αισιοδοξία αυτό που λέτε, ότι έχουμε κινήματα, αλλά δεν γνωρίζουμε ότι τα έχουμε. Που είναι περήφανα, που είναι αποφασισμένα.
1: Μου κάνει τίποτα.
0: Ναι.
1: κατεβήκαμε στην Κρήτη για μια αξιολόγηση περιβαλλοντικής μελέτης των πυλώνων της ΑΔΜΙΕ που διαλύει τα τοπία στο Αρκάδι. Και μπορείτε να φανταστείτε πόσο κόσμο είχε μαζευτεί από κόρονα όταν παρουσιάζαμε
0: το πρόγραμμα. Κύριε Βελαβίλα, δεδομένου ότι έχουμε και τελευταία εξέλιξη, έχουμε και συλλήψει πια και προφυλάκηση των εμπλεκομένων στο κύκλωμα διαφθοράς στην παλαιοδομία εδώ στο Γαλάτσι και όλα αυτά που γνωρίζουμε τις τελευταίες ημέρες. Οι παλαιοδομίες, με αφορμή αυτό σας το ρωτώ, η παλαιοδομία. Τι σχέση, τι συμμετοχή έχει, τι συμβολή έχει σε όλες αυτές τις θερατουργίες που γίνονται όλα αυτά τα χρόνια? Έχει
1: Έχει συμβολή στα μικρά, να το πω έτσι. Δηλαδή αυτό της Μήλου, το οποίο είναι σχετικά μικρό με την έννοια λίγο στρεμάτων. Η πολεοδομία, ας πούμε, δεν έχει σχέση με το ελληνικό. Δεν έχει σχέση με την επένδυση της μονής στο πλού.
0: Δεν ρωτάει κανείς την πολεοδομία δηλαδή.
1: Ναι, όχι, δεν ρωτάει κανείς την πολεοδομία. Εκεί αποφασίζει ο ίδιος ο υπουργός. Αυτό που έχει σχέση με αυτό που έχει σχέση είναι με τη βίλα ή με το ξενοδοχείο που θα χτιστεί αυθαίρετα σε μια παρθένα παραλία που απαγορεύεται, που θα χτιστεί μέσα στην νατούρα, που θα χτιστεί επάνω σε ένα δάσος. Εκεί η πολεοδομία εμπλέκεται. Και εκεί, επειδή πολλές φορές και η δική μας αριστερά έλεγε ότι ξέρετε το πρόβλημα είναι ο καπιταλισμός και όχι οι υπάλληλοι. Μέχρι να πέσει ο καπιταλισμός εντωμεταξύ, δίναμε πράσινο φως στους υπαλλήλους να διαφθείρονται.
0: Θα εξαφανιστούν τα φλαμίγκο. Είτε συμβολικά είτε κυριολεκτικά.
1: Είναι κανόνας εδώ και πάρα πολλά χρόνια δυστυχώς η διαφθορά των πολεοδομιών, ανεξάρτητα από το αν ανήκαν στους Δήμους ή αν ανήκαν στο Υπουργείο. Το λέω γιατί συζητιέται και ανοείται στο ότι φεύγοντας οι πολεοδομίες από τους Δήμους και περνώντας το κτηματολόγιο θα πρέπει να είναι διεφθαρμένες. Για να πρέπει να είναι διεφθαρμένες οι πολεοδομίες, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να στήσουμε ένα μηχανισμό γερού ελέγχου της γης. Δεν τον έχουμε. Σιγά-σιγά θα μπορούσε να στηθεί με το κτηματολόγιο, με τους δασικούς χάρτες, με το αρχαιολογικό κτηματολόγιο, να είναι πολύ καθαρό που επιτρέπεται και που απαγορεύεται τι.
0: Αλλά είναι ένα με όρους διαφάνειας και όχι με όρους business.
1: Αλλά αυτό θέλει όρους διαφάνειας.
0: Βέβαια.
1: Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε επίσης ότι τα δάση και οι τόποι αυτοί, οι παρθένοι, των φλαμίγκους, δεν είναι κοινό μας κτήμα για να τους οικοδομήσουμε. Δεν στείνουμε δηλαδή μία αντίθεση στον Τραμπ, ο οποίος θέλει να καταστρέψει τα φλαμίγκο, αλλά εμείς δίνουμε δικαίωμα σε αυτούς να τα διώξουμε. Έχει σημασία να το καταλάβουμε αυτό.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι δικά μας οικόπεδα προς οικοδόμηση και όχι άλλων. Είναι οικόπεδα προς διάσωση, είναι κτήματα προς διάσωση.
0: Έτσι είναι. Και μακάρι να δούμε, κλείνοντας, πολύ πιο δυναμικά και πιο ορατά αυτά τα κινήματα περηφάνειας που... για τα οποία μας μιλήσατε σε διάφορες περιοχές όπου γίνεται το αντίστοιχο ή το ανάλογο ή το ισοδύναμε με αυτό που συμβαίνει στην Αλβανία.
1: Υπάρχουν πάντως, πάρα πολλοί.
0: Άνοιξαν τον δρόμο οι Αλβανοί. Αυτό να το κρατήσουμε.
1: Έτσι, συμφωνούμε.
0: Και βλέπουμε στην αντιστροφή του εκείνο το ακραίο, χυδαίο, ρατσιστικό «δεν θα γίνεις ποτέ Έλληνας Αλβανέ, Αλβανέ». Τώρα καιρός να γίνουμε εμείς Αλβανοί ως προς το θέμα αυτό.
1: Έτσι,
0: αντιστρέφεται όλο αυτό το ρατσιστικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βελαβίλα, για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά, γεια σας. Νίκος Βελαβίλας, καθηγητής πολεοδομίας στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πολυτεχνείου, φυσικά 2:47, κεντρικό μαγκαζίνο. Πάμε στη Μέση Ανατολή για να δούμε αυτά που δεν μας λένε. Δεν το λέω συνωμοσιολογικά, κύριε Ευτυχίδη. Ο κύριος Θρασίβουλος Ευτυχίδης, ο γνωστός διεθνολόγος και οικονομολόγος, είναι μαζί μας. Ενώ αυτά που δεν φαίνονται εκ πρώτης όψεως, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, κύριε Ευτυχίδη.
2: Καλησπέρα σας, κυρία Κρυβοπούλου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους ακροατές.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας για να δούμε. Και διορθώστε με αν κάνω λάθος διάγνωση που λέμε. Αυτό που μένει μέχρι στιγμής που κυριαρχεί, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος, ήσασταν από τους πρώτους που είχατε πει εδώ, τα λέγατε στο μαγκαζίνο, πως δεν υπάρχει σχέδιο εξόδου κτλ. Αυτό που έχουμε τώρα, αυτό τουλάχιστον αντιλαμβανόμαστε, είναι ότι το Ιράν έχει την πρωτοκαθεδρία. Συμφωνείτε, είναι έτσι?
2: Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Πώς είναι?
2: Αντιμετωπίζουν πρόβλημα και οι δύο.
0: Ναι.
2: Απλά το Ιράν έχει αντιληφθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν, δεν έχουν τη διάθεση, δεν έχουν την νομοποίηση, ούτε καν από το δικό τους κογκρέσο να συνεχίζουν τις επιθέσεις, και σκληραίνουν τη στάση τους. Έχουν κάθε δικαίωμα να το κάνουν. Να σκεφτούμε ότι το αφήγημα περί αλλαγής καθεστώτος έχει καταρρεύσει πλήρως. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε για το άνοιγμα των στενών του Ορμόστα, ναι, οποία ήταν ανοιχτά στις 28 Φεβρουαρίου, έτσι.
0: Γι' αυτό λέω, έχει την πρώτη καθεδρία και σε ό,τι αφορά τα στενά του Ορμούς και σε ό,τι, όχι, και σε ό,τι αφορά την κατάρριψη του αρχικού αφηγήματος, ότι όπου να είναι τελειώνουμε με το Ιράν και πέφτει το καθεστώς των μουλάδων. Και τώρα δεν ακούμε καν ούτε αυτή τη ρητορική για το Ιράν, έτσι.
2: Ναι, ναι, τελείωσε αυτό. Το καθεστώς κατά περίπτωση γίνεται καλό ή κακό,
0: ναι,
2: σύμφωνα και με, τον, με το λεκτικό πλούτο που χρησιμοποιεί ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Πλούτο δεν το λες, αλλά πας πάντα.
2: Ναι, αυτό τώρα το καταφέρετε με ποια
0: έννοια. Ναι.
2: Εν πάση περιπτώσει βλέπουμε ότι είμαστε και πάλι στο μηδέν. Συνεχίζονται διαπραγματεύσεις, συνεχίζονται αμυντικά χτυπήματα. Αυτό, επιτρέψτε μου, είναι μια νέα ανακάλυψη, αμυντικός βομβαρδισμός.
0: Ναι.
2: Είναι από τα καινούργια που εμφανίζονται. Και σε κάθε περίπτωση ουσιαστικά είμαστε στο μηδέν. Αυτό που μας κάνει λίγο αισιόδοξος είναι οι αγορές, οι οποίες παρά τα όσα συμβαίνουν, παρά αυτό που είπε πάλι ο μέγιστος πρόεδρος κύριος Τραμπ, ότι εκεί η κυρία στη Μέση Ανατολή σημαίνει χτυπάμε λίγο, βλέπουμε ότι παρά το ότι συμβαίνει, το πετρέλαιο μένει πολύ χαμηλά.
0: Πριν πάμε στις οικονομικές παραμέτρους, κύριε Ευτυχίδη, θέλω λίγο να δούμε, να πρακτείνουμε αυτό που μόλις είπατε. Δηλαδή, έχουμε το Ιράν, η Τεχεράνη δεν έχει πληγή. Δεν έχει πληγή ενώ στρατηγικά, έτσι. Με βάση την εικόνα και αυτή που μας είπατε. Επίσης, βλέπουμε την Τεχεράνη να καθαρίζει, ας το πω έτσι, και για λογαριασμό του Λιβάνου να προστατεύει και το Λίβανο. Αυτό το έχουμε ξαναδεί. Το έχουμε ξαναδεί αυτό.
2: Ναι, ναι, το έχει βάλει. Είναι από τα θέματα που έχει βάλει το Ιράν.
0: Όχι, λέω σε προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, αν το έχουμε ξαναδεί.
2: Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε μόνιμος παρεμβατισμός του Ιράν στο Λίβανο. Όσες φορές υπήρχαν συγκρούσεις μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ, εννοείται ότι ήταν από πίσω το Ιράν. Ήταν αυτοί που έχουν στήσει το τεράστιο οπλοστάσιο της Χεζμπολάχ. Έτσι, γιατί είχε ένα πολύ μεγάλο οπλοστάσιο. Ο Λίβανος είναι μια διαφορετική περίπτωση και ίσως για να την αναλύσουμε θα πρέπει να δούμε το σύστημα με το οποίο διοικείται.
0: Mm-hmm.
2: Σε κάθε περίπτωση αυτό που βλέπουμε ότι είναι ότι να προσπαθείς να κάνεις μια εκεχηρία με την κυβέρνηση του Λιβάνου χωρίς να συμπεριλαμβάνεις στις συζητήσεις την ίδια τη Χεσβολά είναι αδυνατόν. Mm-hmm. Η κυβέρνηση του Λιβάνου δεν έχει τη δύναμη να αφοπλίσει τη Χεσβολά. Η Χεσβολά έχει καθιερωθεί μέσα στο σε μεγάλα στρώματα του λιβανικού λαού ως δύναμη αντίστασης απέναντι στον κατοχικό στρατό του Ισραήλ. Άλλωστε έτσι ξεκίνησε ως κίνημα Αμάλ που αντιστάθηκε στην κατοχή του Ισραήλ. Επομένως είμαστε σε ένα σημείο όπου και εκεί δεν υπάρχει εκεχηρία. Βλέπουμε το Ισραήλ να επεκτείνει τις πολεμικές επιχειρήσεις και βόρεια του ποταμού Λιτάνη, να βγάζει εντολές εκένωσης για την Τύρο, συμπεριλαμβάνοντας και το χριστιανικό τομέα, αυτό είναι καινούριο. Ουσιαστικά βλέπουμε ένα Ισραήλ το οποίο παρά τις προσπάθειες του, σε εισαγωγικά θα το βάλω, του πρόεδρου Τραμπ, δεν συμπεριφέρεται όπως θα πρέπει και δεν τηρεί κανενός είδους εκεχηρία. Άλλωστε μιλάμε για μια εκεχηρία που αφορά το σταμάτημα των χτυπημάτων, αλλά δεν αναφέρεται πουθενά ούτε αν θα υποχωρήσουν από τα κατεχόμενα πλέον εδάφη οι στρατιώτες του Ισραήλ, ούτε πότε θα συμβεί αυτό, ούτε τίποτα. Επομένως ήταν πολύ δύσκολο να υπάρξει εκεί εκεχηρία.
0: Άρα δεν πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον το αμέσως επόμενο διάστημα.
2: Είμαι αισιόδοξος αυτή τη φορά.
0: Για πείτε μας.
2: Πιστεύω δηλαδή ότι αργά ή γρήγορα θα φτάσουμε σε ένα μνημόνιο κατανόησης με την απελευθέρωση ίσως κάποιων από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν και αυτό θα οδηγήσει σε μια μακρά εκεχηρία ώστε να συζητηθούν τα επιμέρους ζητήματα. Δεν βλέπω το Ιράν διατεθειμένο να συνθηκολογήσει.
0: Μάλιστα.
2: Επομένως ουσιαστικά θα ζητήσει να ασκεί τα δικαιώματά του και για τον απεπλουτισμό του ουρανίου.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί να θυμίσω ότι αυτό δεν απαγορεύεται.
0: Mm-hmm.
2: Υπάρχει η συμφωνία για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων την οποία έχει υπογράψει το Ιράν και στο οποίο επιτρέπεται σαφέστατα ή σε χαμηλό ποσοστό, ποσοστό εμπλουτισμός του ουρανίου. Ναι. Θα φτάσουμε λοιπόν σε ένα χαμηλό ποσοστό λογικά, πιθανότατα όπως αυτό που ήταν με την προηγούμενη συμφωνία που είχε το Ιράν με τον Ομπάμα και υπήρχε και έλεγχος από τη Δύση, ίσως και λίγο χαμηλότερο, και εκεί κάπου θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος, ο οποίος βέβαια θα αφήσει ένα βαθύ αποτύπωμα σε όλους μας, τουλάχιστον για 1,5 χρόνο μετά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα περιμένουμε να το δούμε με βάση την πρόβλεψή σας και την εκτίμησή σας. Να σας
2: ευχαριστήσω. Να σημειώσω ότι με τον Τραμπ δεν γίνονται.
0: Αυτό, ναι, προλάβατε, εντάξει. Στην ίδια συχνότητα νομίζω είμαστε τελικά, κύριε.
2: Φυσικά εννοείται.
0: Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ευτυχίδη. Να είστε καλά. Θα σας ευχαριστήσω. Ευτυχίδης, διεθνολόγος, οικονομολόγος. Θα κλείσουμε με το διπλό φωνικό στο Αίγιο που είχαμε χθες. Μπήκε Δρακούλη, Κόκκινο Πάτρα, Σαλαβίκη.
3: Καλησπέρα Κατερίνα. Καλησπέρα. Έχουμε νέες εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας που αποκαλύφθηκε χθες στο Λόγκο του Αιγαίου. Θύματα είναι μια 54χρονη γυναίκα και 26χρονος ο γιος της, με συγχωρείτε. Φαίνεται λοιπόν ότι ο 65χρονος Ιταλός συντροφός της, ο οποίος αρχικά είχε συλληφθεί για παράνομη πλοκατοχή, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τη βαριά κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς οι αρχές συγκεντρώνουν σειρά επιβαρυντικών στοιχείων εις βάρος του. Σύμφωνα λοιπόν με τις αρχικές εκτιμήσεις, αστυνομίας, ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε αρχικά στο γιο της γυναίκας μέσα στο δωμάτιό του. Ο νεαρός δέχτηκε πυροβολισμό στο κεφάλι από αεροβόλο όπλο τύπου φλόμπερ και στη συνέχεια πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι. Η 54χρονη, ακούγοντας τη σφαίρα, έσπεσε στο δωμάτιο του γιου της για να δει τι ακριβώς είχε συμβεί και τότε δέχτηκε τη θανατηφόρα επίθεση. Παρά το γεγονός ότι ο 65χρονος αρνείται κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι κοιμόταν στο σαλόνι και βρήκε τα δύο άτομα νεκρά το πρωί που σηκώθηκε, δεν επίθουν τους αστυνομικούς. Στο σπίτι δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη παραβίασης, γεγονός που αποκλείει την παρουσία τρίτων ατόμων στο χώρο. Στην αυλή της κατοικίας βρέθηκαν κάποια ρούχα τα οποία φέρεται να ήταν έτσι πολύ καθαρά, έτσι, τα είχε πλύνει όπως φαίνεται, και εκεί εντοπίστηκαν κάποιες κοιλίδες αίματος που φέρεται να είχαν πληθεί πρόχειρα. Η σωρός τώρα της 54χρονης φέρει εμφανή αμυντικά τραύματα, δείχνοντας ότι πάλεψε σκληρά για τη ζωή της. Οι αρχές δίνουν τεράστια βαρύτητα σε αυτές τις αμυχές που φέρει και ο 65χρονος στα χέρια του. Έχουν λάβει και βιολογικό υλικό για να κάνουν τεστ DNA για να δουν εάν όντως είναι της γυναίκας. Να πούμε, Κατερίνα, τέλος, ότι ο 65χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Οι αρχές περιμένουν τα τελικά αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, τα οποία θεωρούνται κλειδί για την πλήρη διαλεύθερη της υπόθεσης, και φυσικά να δούμε τι ακριβώς συνέβη.
0: Σε ευχαριστώ, Βίκυ. Σε ευχαριστώ πολύ. Βίκυ Δρακούλη, Κόκκινο Πάτρα, τέλος και εμείς εδώ. Μελίνα Βαλιμέζη σε λίγο για τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά ο Σπύρος Μπουτσένης για την πολιτική, έτσι, εκτινογραφία της κατάστασης. Καλό σας απόγευμα, καλή ακρόαση. Γεια σας.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: στο κόκκινο.
1: Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.

0: Σε λίγες ημέρες η καρδιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου θα χτυπά στη Βόρεια Αμερική με την έναρξη του Μουντιάλ 2026. Όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον κύριο διοργανωτή της γιορτής, τα μεγάλα γήπεδα δεν είναι η μόνη χώρη όπου θα διεξάγονται σκληρές αναμετρήσεις. Βρισκόμαστε στις πρώτες μέρες του Ιουνίου και το πολιτικό θερμόμετρο στη χώρα βρίσκεται στο κόκκινο. Η δεύτερη μη συνεχόμενη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ σημαδεύεται ήδη από έντονη πόλωση, καθώς η χώρα οδεύει ολοταχώς προς τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Όλο αυτό το διάστημα, πολιτικές μάχες δίνονται σώμα με σώμα στις εσωκομματικές ψηφοφορίες των μεγάλων πολιτιών. Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα, η διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν μένει ανεπηρέαστη από την πολιτική πραγματικότητα. Το ζήτημα της μεταναστευτικής πολιτικής και των ταξιδιωτικών περιορισμών της κυβέρνησης έχει προκαλέσει έντονες ανησυχίες και ήδη πολλά προβλήματα σε αποστολές. Διεθνείς οργανώσεις και φύλαθλοι αναρωτιούνται πόσο εύκολη θα είναι η πρόσβαση στη χώρα για οπαδούς και ομάδες από συγκεκριμένα κράτη που ο Τραμπ έχει στο στόχαστρο. Παράλληλα, η εσωτερική πολιτική κόντρα άγγιξε ακόμη και τη χρηματοδότηση της ασφάλειας των αγώνων. Πρόσφατες διαφωνίες στην Ουάσιγκτον και ένα προσωρινό κυβερνητικό shutdown καθυστέρησαν τα κονδύλια της FEMA προς τις πόλεις που φιλοξενούν τα παιχνίδια, αναγκάζοντας τους τοπικούς δημάρχους να τρέχουν την τελευταία στιγμή. Ακόμη και η ίδια η FIFA δέχεται έντονες πιέσεις από μέλη του Κογκρέσου με αφορμή τις εξωφρενικές τιμές των εισιτήριων που έχουν εξοργήσει τους Αμερικανούς καταναλωτές. Για το Λευκό Οίκο και τον Τραμπ προσωπικά, το Μουντιάλ είναι μια χρυσή ευκαιρία προβολής της Αμερικανικής ισχύος, ειδικά εν μέσω διχασμού για τις συνεχιζόμενες πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν. Το σίγουρο είναι πως σε λίγες μέρες ξεκινάει ένα παγκόσμιο κύπελλο που θα μείνει στην ιστορία για πολλούς διαφορετικούς λόγους. Ίσως ακόμη και το ίδιο το ποδόσφαιρο να περάσει σε δεύτερη μοίρα.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Ιρανικά πλήγματα σήμερα σε στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. 20 Ιρανικούς στόχους έπληξαν οι Αμερικανοί. Χάος στο Μπέλφαστ, βανδαλισμοί σε μαγαζιά, εμπρισμοί σε σπίτια. Η ακραδεξιά καλεί σε πογκρόμ κατά των ξένων. Στο 5,2 εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο στη χώρα μας, 2,5% πάνω από τον περσινό Μάιο, επιβεβαιώνοντας τις ισχυρές πιέσεις στο κόστος ζωής. Στο 11,6% η αύξηση των τιμών στα ενίκια, στα τρόφιμα οι τιμές αυξήθηκαν κατά 3,5% σε σχέση με πέρυσι. Ενστάσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη δίμηνη προθεσμία στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης. Την Επιτροπή απαρτίζουν από όλα τα κόμματα συνολικά 42 βουλευτές. Για πρόεδρος της Επιτροπής προορίζεται ο Μάκης Βορύδης. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα για το νέο Ανακαινίζω Νοικιάζω. Η επιδότηση φτάνει στα 300 ευρώ το τετραγωνικό. Υποστέλη τη σημαία στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας ο Ξενοφών Κροκίδης. Όπως ενημερώνει, μετά από 20 χρόνια προσφοράς δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές στις 14 Ιουνίου. Παραμένω όμως απολύτως μάχημος στο νοσοκομείο, επισημαίνει. Εργασίες ασφαλτόστρωσης στο ρεύμα από την Καβάλα προς το Παλιό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναλόγως με την πρόοδο του έργου. Δωρεά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα επίγοντα του Κέντρου Υγείας Χρυσούπολης από την Ergo Home. Αύριο στις 10 το πρωί στο ΚΑΠΗ Ελευθερούπολης, ομιλία για την αρτηριακή πίεση και μετρήσεις από τις νοσηλεύτριες του προγράμματος βοήθειας στο σπίτι του Δήμου Πάγκαιου. Η Ακαδημία του ΑΟΚ συνεχίζει δυναμικά το έργο της ανεξάρτητα από τις διοικήσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Υποδομών της ομάδας.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
8: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
7: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
8: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
7: Auto Center Service.
8: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
7: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
8: Auto Center Service.
9: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Honda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
11: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
12: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά. Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
13: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
12: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
13: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
12: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
13: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
12: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
13: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
12: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
13: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
12: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
13: Τηλέφωνο 25920 62 472.
12: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
1: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
1: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 3:30. Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
1: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
0: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
1: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
0: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
1: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
0: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
2: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
3: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
5: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190. Έχεις ιδέα.
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο.

0: έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Ιρανικά πλήγματα σήμερα σε στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. 20 Ιρανικούς στόχους έπληξαν οι Αμερικανοί. Χάος στο Belfast, βανδαλισμοί σε μαγαζιά, εμπρισμοί σε σπίτια. Η ακραδεξιά καλεί σε πογκρόμ κατά των ξένων. Στο 5,2 εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο στη χώρα μας, 2,5% πάνω από τον περσινό Μάιο, επιβεβαιώνοντας τις ισχυρές πιέσεις στο κόστος ζωής. Στο 11,6% η αύξηση των τιμών στα ενίκια, στα τρόφιμα οι τιμές αυξήθηκαν κατά 3,5% σε σχέση με πέρυσι. Ενστάσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη δίμηνη προθεσμία στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης. Την Επιτροπή απαρτίζουν από όλα τα κόμματα συνολικά 42 βουλευτές. Για πρόεδρος της Επιτροπής προορίζεται ο Μάκης Βορύδης. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα για το νέο Ανακαινίζω Νοικιάζω. Η επιδότηση φτάνει στα 300 ευρώ το τετραγωνικό. Υποστέλη τη σημαία στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας ο Ξενοφών Κροκίδης. Όπως ενημερώνει, μετά από 20 χρόνια προσφοράς δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές στις 14 Ιουνίου. Παραμένω όμως απολύτως μάχημος στο νοσοκομείο, επισημαίνει. Εργασίες ασφαλτόστρωσης στο ρεύμα από την Καβάλα προς το Παλιό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναλόγως με την πρόοδο του έργου. Δωρεά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα επίγοντα του Κέντρου Υγείας Χρυσούπολης από την Ergo Home. Αύριο στις 10 το πρωί στο ΚΑΠΗ Ελευθερούπολης, ομιλία για την αρτηριακή πίεση και μετρήσεις από τις νοσηλεύτριες του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι του Δήμου Πάγκαιου. Η Ακαδημία του ΑΟΚ συνεχίζει δυναμικά το έργο της ανεξάρτητα από τις διοικήσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Υποδομών της ομάδας.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο Συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
6: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
5: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 2592-062-472.
5: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
9: Coffee Press.
8: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
10: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
11: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+, από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση, χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ στρογγυλοκαθίσαμε στο στούντιο, καλωσορίσατε. Τετάρτη στο μέσο της εβδομάδας.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Τσακ εδώ, Τετάρτη 10 του μήνα, κυρίες και κύριοι.
2: 10 Ιουνίου.
1: Να και το πρώτο δεκαήμερο του καλοκαιριού.
2: Αμέ, το καβατζώσαμε.
1: Έτσι, αυτό
2: έβει βαλή.
1: Εδώ, με τα πράσινα σήμερα.
2: Βες, δεν σου φέρνω έτσι μια ευεξία, μια ανάταση, μια χαρά, έτσι
1: Πασόκ,
2: που με βλέπεις.
1: Πασόκ.
2: Κάμπια.
1: Καλύτερα κάμπια παρά Πασόκ.
2: Δεν σου θυμίζω κάποια, συγγνώμη.
1: Όχι, μωρέ, γιατί μου θυμίζει.
2: Με αυτό το πράσινο, ωραίο, το πράσινο φωσφοριζέ της κάμπιας.
1: Όχι, μωρέ, όχι, μπορώ να σου δείξω πράσινο φωσφοριζέ που είναι στα πλατάνια όταν πέφτει ο ήλιος. Πάμε στα πλατάνια και είναι, και φρέσκο το φύλλο, δεν είναι εξής παλιακό.
2: Με βλέπει φρέσκο φύλλο πλατανιού.
1: Έτσι δεν είναι, γιατί ωραίο δεν είναι αυτό.
2: Από κάποια καλύτερα. Εγώ και τα φρέσκα τα πλατανόφυλλα.
1: Ωραία είναι, μα έχω και φωτογραφία τέτοια. Μια χαρά. Λοιπόν, 10 του μήνα σήμερα και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Έτσι.
2: Κοσμά, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα εραλδικής.
1: Τι.
2: Διεθνής ημέρα εραλδικής.
1: Δεν το ξέρω το άθλημα.
2: Ούτε εγώ το ξεβρά. Και έκατσα και το διάβασα να δω τι είναι. Λοιπόν, είναι μέρα αφιερωμένη στην τέχνη και την επιστήμη της επινόησης, της επίδειξης και της χορήγησης θηρεών και οικόσημων, καθώς και της ανίχνευσης και καταγραφής γενεαλογιών.
1: Δεν κουράστηκες.
2: Εντελώς.
1: Αγαπημένο μου πλατάνη.
2: Πλατανόφυλλο, όχι πλατάνη ολόκληρο.
1: Πλατανόφυλλο, ναι, δεν κουράστηκες.
2: Δεν μπορώ.
1: Γιατί, τι σου φταίξαμε κι εμείς οι ακροατές.
2: Είναι πολύ για μένα.
1: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε.

0: Λοιπόν, ένας 58χρονος Ολλανδός, ο οποίος έκανε διακοπές, έγινε τύφλα, λέει, στο Μεθύσι και η γυναίκα του τον έκλεψε και τον παράτησε.
1: Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα το κόνσεπτ, δηλαδή πρώτα μέθησε αυτός,
0: ναι.
1: Είχε γυναίκα όμως.
0: Ναι, μα τι γυναίκα του είχε πάει διακοπές τώρα.
1: Τον έκλεψε, τι εννοείς, τον έκλεψε, δηλαδή τον
0: έφυγε.
1: Άρπαξε και έφυγε.
0: Όχι.
1: Με τον άντρα της.
0: Του τι πήρε
1: τον...
0: τα λεφτά.
1: Α, του πήρε τα λεφτά και έφυγε, για πάντα.
0: Προσπάθησε.
1: Για πάντα πήγαινε, τέλος πάντων.
0: Ναι, μάλλον.
1: Α, εντάξει, τι καλή σύντροφος.
0: Ναι, αλλά
1: έτσι,
0: να
1: έκρυβε
0: στον
1: κόρφο του φίδι αυτό.
0: Υπάρχει λόγος όμως που το
1: κάνει. Α, εντάξει, για πες, τι, τον είχε πιάσει πιο πριν.
0: Ο τουρίστας την παράτησε και πήγε και τάπινε και έφτασε σε σημείο από το ποτό, από το πιωτή, να μην μπορεί να θυμηθεί ούτε το ξενοδοχείο στο οποίο έμενε, ούτε με ποιον είχε πάει εκεί.
1: Καλά, μεθυσμένος είναι ο άνθρωπος, ρε εσύ.
0: Μα δηλαδή, συγγνώμη, άμα αφήνεις τη γυναίκα σου και γίνεσαι τόσο χάλια, γίνεσαι στουπί.
1: Δηλαδή, άμα δεν γίνεσαι στουπί, είσαι οκ. Okay. Αφήνεις τη γυναίκα σου και πας και δεν πίνεις τόσο.
0: Όχι, βρε παιδί.
1: Είναι
0: μου,
1: όλα καλά, δηλαδή. Για να ξέρω τι γίνεται.
0: Δεν είναι όλα καλά, αλλά άμα φτάνεις εσύ σε αυτό το σημείο, πόσο να αντέξει κι άλλοι.
1: Ενώ προηγουμένως, ας πούμε, αν δεν είχες πιει πολύ, το άντεχε.
0: Βρε παιδί μου.
1: Δεν ξέρω, πρέπει να δούμε το όριο. Δεν καταλαβαίνω το όριο.
0: Ποιο είναι. Της,
1: αυτό λέω, βρω και εγώ. Πες μου το όριο της που εσύ το κατάλαβες. Το όριο της είναι ότι πιε πολύ. Δηλαδή, αν έπινε λιγότερο, ξαναλέω, δεν θα υπήρχε πρόβλημα, δεν θα τον έκλειβε, ούτε θα έφευγε. Εσύ τι καταλαβαίνεις. Ποια είναι τα όρια της.
0: Το αλκοόλ και το σηκώνομαι και φεύγω.
1: Ναι.
0: Ποια είναι τα όρια της.
1: Αυτό λέω, ότι μέθησε πολύ.
0: Καλά, δε αυτός δεν θυμόταν τίποτα, σου
1: αυτό
0: λέει.
1: Αυτό λέω, αυτό είναι το όριό της. Δηλαδή, άμα έπινε, αλλά θυμότανε.
0: Δεν ξέρω, παιδί μου, να σου πω κάτι. Είδες, να πιεις ένα-δύο ποτά. Mm. Να το καταλάβω.
1: Αυτό λέω, αυτό είναι το όριο. Αλλά... μπορείς να βγεις μόνος σου έξω, να την παρατήσεις. Να βγεις, να πίνεις, απλά να μην μεθάς.
0: Μπορεί, βρε,
1: να θυμάσαι ποια έχεις.
0: Μπορεί, βρε παιδί μου, να είσαι.
1: Και που
0: να είσαστε διακοπές. Mm-hmm. Να έχει κουραστεί η άλλη να σου πει ότι. Να σου πω, επειδή με άρπαξε λίγο παραπάνω ο ήλιος, θέλω να κάτσω να κάνω ένα μπάνιο με την ησυχία μου αυτό. Εκείνο, α, εντάξει, εγώ θα κατέβω, ας πούμε, ή θα πάω απέναντι να πιω μια μπύρα. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι φυσιολογικό. Άμα όμως το θα πιω μια μπύρα είναι, έχουν περάσει 10 ώρες, δεν ξέρω ποιος είμαι, δεν ξέρω που πάω, δεν ξέρω που μου πάνε τα 4 και έχω πέσει στα 4 και κάνω και το σκύλο, κατάλαβες τι εννοώ.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Τι, είπαμε. Για 10 ώρες δεν λέει, αλλά μπορεί και σε μία ώρα στην Κρήτη να γίνεις.
0: Γκολ.
1: Βέβαια, τι, δεν χρειάζονται 10 ώρες σε μία ώρα. Άρα δεν, μην το πάμε στις ώρες τώρα. Προσθέσαμε και τις ώρες.
0: Ωραία, άρα αν φτάσει όμως στο... ο άλλος από το ένα ποτό, λοιπόν, να έχει πιει 20 και να έχει γίνει χάλια.
1: Κορίτσια και αγόρια, χωρίζουμε. Τα όρια μας είναι όταν ο άλλος έχει γίνει γκολ όταν πίνει. Όταν δεν έχει γίνει, δεν χωρίζουμε.
0: Πρέπει
1: δεν
0: τον
1: κλέβουμε και δεν φεύγουμε.
0: Συνείδηση του εαυτού σου.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα τώρα. Με ανοίγουμε άλλη κατάσταση. Even though my tears have dried, there's an emptiness of

0: σε λίγο έρχεται διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ, κυρίες και κύριοι, με σαν σήμερα, με πολλή μουσική, τραγούδι, χορό και διάφορα άλλα.
1: Έχουμε να συζητήσουμε. Έτσι. Πάρα πολλά.
0: Λοιπόν, μέχρι τότε όμως, να σας πω κάτι το οποίο παραλίγο να πάθω κι εγώ, ευτυχώς δεν το έπαθα, μικρότερος βέβαια. Εδώ γράφει ότι στη Λάρισα τις προηγούμενες μέρες βρέθηκε ένας ο οποίος ενώ έτρωγε σουβλάκι καλαμάκι του κάθισε στο λαιμό την ώρα που περπατούσε και βρέθηκε στο νοσοκομείο ο άνθρωπος γιατί δεν μπορούσε
1: το
0: να...
1: Το καλαμάκι.
0: Του κάθισε κομμάτι κρέας από το καλαμάκι.
1: Α, το κρέας, όχι το ξύλο.
0: Έτρωγε σουβλάκι καλαμάκι και του κάθισε το κρέας στο λαιμό και βρέθηκε στο νοσοκομείο ο άνθρωπος και θυμήθηκα κάτι που... Δεν ήμουν 18, ήμουν 17, 16, κάπου εκεί. Περπατούσα έτσι, καλή ώρα, Μάιος, μήνας, ήταν, τελείωναν τα σχολεία και ήμουνα με τους φίλους μου και την ώρα που περπατούσαμε τρώγαμε και ένα καλαμάκι στο δρόμο. Όταν υπάρχει ένα πεζοδρόμιο με μια έτσι λακκουβίτσα μικρή σχετικά, πέφτεις μέσα το βράδυ γιατί δεν το βλέπεις, το πόδι σου δηλαδή πάει λίγο διαφορετικά από ό,τι πιστεύεις ότι θα πάει και κάθεται εκεί το κρέας, στο λαιμό. Και δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Ευτυχώς, λέω, που είχα φίλους δίπλα μου και μάλιστα φίλους οι οποίοι ξέραν τις κινήσεις, τις βασικές τέλος πάντων, τις πρώτες βοήθειες, ας το πούμε, να σε χτυπήσουν την πλάτη σε ειδικό σημείο, δυνατά, έτσι ώστε να φύγει το κρέας. Φαντάσου τώρα να είσαι μόνος σου και να σου τύχει αυτό ή να τύχεις με φίλους που δεν ξέρουν τι τους γίνεται.
1: Θα πρέπει να χτυπήσεις το διάφραγμα σε μια καρέκλα.
0: Τώρα πρέπει να πεις στους ανθρώπους, πολλούς από αυτούς, ποιο είναι το διάφραγμα καταρχήν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι είναι επικίνδυνο. Μην τρώτε ειδικά τέτοιο φαγητό την ώρα που περπατάτε. Ας πούμε, προσοχή, προσοχή. Όπως μου έχει τύχει με μια κοπέλα παλιότερα σε διακοπές πριν από 10 χρόνια να παίζει με το παγάκι στο στόμα της, καθισμένη κανονικά στο τραπέζι με τους γονείς της, και να της κάτσει το παγάκι στο λαιμό και να σπαρταράει μπροστά μας. Τη γυρίσανε ανάποδα, ολόκληρη κοπέλα 20 χρονών ήταν, τη γυρίσανε ανάποδα, τα πόδια ψηλά. Εκείνη τη στιγμή την άρπαξαν, δηλαδή για δευτερόλεπτα κατάσταση. Έτσι. Λοιπόν, λίγο προσοχή σε ό,τι κάνετε. Δεν είναι μόνο τα μικρά παιδιά, είναι μικρά παιδιά και οι μεγαλύτεροι. Για κάποιο λόγο προσοχή λοιπόν.

0: Μπάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
2: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
2: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
2: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
4: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
5: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
4: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
4: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
0: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γκραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
6: Καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
7: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν τηλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις για το δεύτερο ημίωρο για σήμερα Τετάρτη, είναι 10 του μήνα. Βεβαίως, βεβαίως.
2: 10 Ιουνίου.
1: Κυρίες και κύριοι, εγώ περιμένω αύριο πώς και πώς την ταινία του Spielberg.
2: Έχεις κλείσει εισιτήρια, θα πας να τη δεις.
1: Ναι, παιδί μου, πρέπει να τα κλείσω. Άμα πάω, δηλαδή δεν θα βρω. Κάτσω στην ουρά. Κάτσω στην ουρά, δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν, σαν σήμερα, η ματιά μας στο παρελθόν, 10 Ιουνίου λοιπόν, το 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. 1915 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα μετονομάζεται σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. 1942 οι Ναζί καίνε το τσεχικό χωριό Λίντιτσε ως εκδίκηση για τη δολοφονία του αρχιναζί Ράινχαρντ Χάιντριχ. 1944 οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το Δίστομο και σκοτώνουν 218 κατοίκους του. 1956 η κυβέρνηση Καραμανλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς αναψυκτηρίου. 1967 λήγει ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλινών επί των Αράβων. Οι Ισραηλινοί κατακτούν τη Λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά, τη δυτική όχθη του Ιορδάνη ποταμού, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα υψίπεδα του Γκολάν. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 10 Ιουνίου.

0: Κόσμα, ήξερες εσύ ότι υπάρχουν αρκετά ιδιωτικά νησιά στην Ελλάδα τα οποία έχουν βγει προς πώληση?
1: Είναι συνήθες αυτό. Μάλιστα άκουσα για τον Bill Gates ότι είναι
0: ότι
1: να αγοράσει
0: αυτό το λόγο ήρθε
1: ένα
0: στην
1: νησί, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, είναι αρκετά τα νησιά. Έχω βρει μια λίστα στην καζέτα με 5 νησιά που, ξέρεις, είναι από τα φιλέτα γενικότερα. Ένα είναι η νήσος Πάτροκλος ή Γαϊδουρονήσι. Σαν Γαϊδουρονήσι σίγουρα το έχεις ακούσει. Στο Σαρωνικό κόλπο, ανάμεσα σε Θυμάρη και Λεγρενά απέναντι από το Σούνιο, σκέψου περίπου. Δεν έχει τιμή. Η τιμή τη μαθαίνεις αναλογώντας το αίτημα που θα κάνεις.
1: Ανάλογα, ποιος είσαι. Πάμε εμείς να ζητήσουμε με λίγα λεφτά να μας το δώσει.
0: Το επόμενο νησί είναι επίσης στον Αργοσαρονικό, ο Άγιος Θωμάς, βορειοδυτικά της Αίγινας. Νήσος Σοφία είναι στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Εχινάδων στο Ιόνιο Πέλαγος. Νήσος Μάκρη, πάλι στο Ιόνιο, πάλι στις Εχινάδες. Άγιος Αθανάσιος, στον κόλπο της Ιταίας του Κορινθιακού. Και τώρα έτσι, στο περίπου, για κάποια από αυτά, να σου πω έτσι τώρα μία τιμή. Εφτάμιση εκατομμύρια ευρώ.
1: Έλα μωρέ, εντάξει, τίποτα δεν είναι, τσάμπα είναι.
0: Πραγματικά.
1: Τι 7,5, εδώ 11 εκατομμύρια παίρνει ο Τζόνι Ντέπις.
0: Ο Τζόνι Ντέπις. Λοιπόν, για τον Άγιο Αθανάσιο, για τον νησί του Αγίου Αθανασίου, βλέπω εδώ πέρα μια αγγελία που λέει ότι το κόστος αγοράς είναι 2.200.000 ευρώ.
1: Τσάμπα πράγμα.
0: Ναι, δεν είναι ακριβά να αγοράσει ένα ολόκληρο νησί.
1: Σκέψου το, δεν ξέρεις. Να πας να αγοράσεις ένα νησί, να αποσυρθείς.
0: Σκέψου ότι με 2.200.000 ευρώ αγοράζεις ολόκληρο νησί και με 200.000 ευρώ ενδεχομένως να μην σου φτάνουν να αγοράσεις ένα μικρό διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ναι, μια χαρά, τέλεια. Θα το προσέξεις γιατί σε λίγο ούτε αυτό δεν θα συμβαίνει.
0: Το 1/5.

0: Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλίν, λατινικούς χαρακτήρες.
0: Τα πόνερα από τα ζώδια.
1: Ναι.
0: Ήθελα να σας τα πω γιατί τα είχα βρει αυτά. Πριν από τη Δευτέρα που τα λέγαμε. Αλλά τα ξέχασα, οπότε να στα πω τώρα. Γιατί μου ήρθε κατευθείαν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο σε αυτό το. Τα τρία ζώδια λέει που είναι πιο αρνητικά. Έχουν αρνητική ενέργεια. Είναι τα πιο. Πώς να το πω, χάρια ζώδια. Δεν είναι γκρινιάρικα απλά. Είναι αρνητική ενέργεια. Τα τρία ζώδια σου λέει. Έτσι. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο πραγματικά, γιατί τα διάβασα και σοκαρίστηκα λίγο. Ίσως να σου πάει το μυαλό εσένα. Αυτό είναι κάτι το οποίο σας αφορά μόνο για τα ζώδια. Τώρα για το προσωπικό κομμάτι δεν σας αφορά. Λοιπόν, είναι πρώτα ο Παρθένος.
1: Ο οροσκόπος μου.
0: Ναι, είναι τα τρία που εκπέμπουν την αρνητική. Περισσότερη αρνητική ενέργεια από
1: Ξερετικά,
0: όλα τα ζώδια.
1: Ναι.
0: Είναι λοιπόν ο Παρθένος.
1: Ναι.
0: Ο Σκορπιός.
1: Μάλιστα.
0: Και ο Εγώκερος.
1: Τι λες, παιδί μου.
0: Έτσι, περιττώ να σας πω ότι εμένα πήγε κατευθείαν σε ένα πρόσωπο που τα μαζεύει και τα τρία αυτά. Και το μόνο που έμενε είναι να μας πει Αφροδίτη στον τοξότη και τελειώσαμε, ας πούμε. Έτσι, τα τρία ζώδια τα οποία είναι πιο αρνητικά, εκπέμπουν αρνητική ενέργεια, παιδιά, μακριά.
1: Μάλιστα.
0: Και αγαπημένοι. Λοιπόν, και έτσι πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Ιρανικά πλήγματα σήμερα σε στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. 20 Ιρανικούς στόχους έπληξαν οι Αμερικανοί. Χάος στο Belfast, βανδαλισμοί σε μαγαζιά, εμπρισμοί σε σπίτια. Η ακραδεξιά καλεί σε πογκρόμ κατά των ξένων. Στο 5,2 εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο στη χώρα μας, 2,5% πάνω από τον περσινό Μάιο, επιβεβαιώνοντας τις ισχυρές πιέσεις στο κόστος ζωής. Στο 11,6% η αύξηση των τιμών στα ενίκια, στα τρόφιμα οι τιμές αυξήθηκαν κατά 3,5% σε σχέση με πέρυσι. Ενστάσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη δίμηνη προθεσμία στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης. Την Επιτροπή απαρτίζουν από όλα τα κόμματα συνολικά 42 βουλευτές. Για πρόεδρος της Επιτροπής προορίζεται ο Μάκης Βορύδης. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα για το νέο Ανακαινίζω Νοικιάζω. Η επιδότηση φτάνει στα 300 ευρώ το τετραγωνικό. Υποστέλη τη σημαία στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας ο Ξενοφών Κροκίδης. Όπως ενημερώνει, μετά από 20 χρόνια προσφοράς δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές στις 14 Ιουνίου. Παραμένω όμως απολύτως μάχημος στο νοσοκομείο, επισημαίνει. Εργασίες ασφαλτόστρωσης στο ρεύμα από την Καβάλα προς το Παλιό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναλόγως με την πρόοδο του έργου. Δωρεά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα επίκοντα του Κέντρου Υγείας Χρυσούπολης από την Ergo Home. Αύριο στις 10 το πρωί στο ΚΑΠΗ Ελευθερούπολης, ομιλία για την αρτηριακή πίεση και μετρήσεις από τις νοσηλεύτριες του προγράμματος βοήθειας στο σπίτι του Δήμου Πάγκαιου. Η Ακαδημία του ΑΟΚ συνεχίζει δυναμικά το έργο της ανεξάρτητα από τις διοικήσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Υποδομών της ομάδας.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξεγνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
6: Auto Center Service.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
12: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Thasos. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Thasos προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Thasos και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
11: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
11: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
11: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερη ώρα εδώ μαζί, σήμερα Τετάρτη στο μέσο της εβδομάδας, τα μηνύματα έρχονται.
2: Βροχή.
1: Όπως το ακούτε. Εμβιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ, καθημερινά μαζί σας, για δύο ώρες, καλοκαιρινότατη. Σήμερα.
2: Πιο καλοκαίρι δεν γίνεται.
1: Έτσι, όσο πιο καλοκαίρι προχωράμε, τόσο τα πράγματα χειροτερεύουν, τα μυαλά είναι αλλού, γυαλού. Δεν ξέρω αν σου έχει τύχει τώρα αυτό.
2: Το αλλού γυαλού.
1: Τα μυαλά, αλλού γυαλού. Δηλαδή, αν αρχίζεις και το νιώθεις αυτό το πράγμα, δηλαδή. Από την άνοιξη νομίζω ότι το ένιωθα, από τον Μάιο εγώ. Να σου πω, από
2: ναι,
1: τέλος Απριλίου, αρχής Μαΐου.
2: Ίσως.
1: Τι ίσως εγώ.
2: Να σου πω.
1: Έχω αρχίσει και σκέφτομαι διακοπές εδώ και καιρό. Το μυαλό μου δεν μαζεύεται. Λες κάτσε μην κάνω κανένα λάθος δουλειά, ξέρω εγώ. Και διάφορα τέτοια.
2: Να σου πω κάτι. Και κάπου αλλού φαίνεται ότι τα μυαλά τους δεν μαζεύονται.
1: Α, εντάξει. Εκεί μπορεί να μην είναι θέμα εποχής. Να μην μαζεύονται γενικά. Πάντοτε.
2: Στη Βρετανία θα σε πάω. Και στον πανικό που επικράτησε σε ένα αεροδρόμιο που χρειάστηκε να καλέσουν την αστυνομία για να απεγκλωβίσει επιβάτες που τους είχαν ξεχάσει. Πώς φαίνεται αυτό?
1: Τι να πω, δεν ξέρω.
2: Τρεις ώρες περιμέναν οι έρμοι επιβάτες μέσα στο ακινητοποιημένο και ζεστό αεροπλάνο μέχρι να πάει κάποιος να ανοίξει για να αποβιβαστούν.
1: Τι να πει κανείς.
2: Πες μου εσύ.
1: Τίποτα, ίσως άλλοι ξεχνάνε τα παιδιά τους, ξέρω κι εγώ.
2: Ξέρεις ποιος ήταν εκείνος που πήρε τηλέφωνο την αστυνομία για να έρθουν οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου να γίνει η αποβίβαση?
1: Ποιος?
2: Ο πιλότος.
1: Εντάξει, οκ.
2: Φαντάσου.
1: Τι να πω, συμβαίνουν και αυτά, αλλά δεν είναι φυσιολογικά, πρέπει να προσέχουμε γενικότερα. Τώρα μου πεις από τι, από όλα να προσέχουμε.
2: Τι
1: από όλα.
2: Να μπορείς να το προβλέψεις αυτό, κάνεις ένα ταξίδι. Φτάνεις στο αεροδρόμιο, λες τι ωραία, φτάσαμε, προσγειωθήκαμε, όλα καλά και περιμένεις να αποβιβαστείς. Τρεις ώρες και δεν έχεις αποβιβαστεί.
1: Εντάξει, μου είχε τύχει.
2: Τρεις ώρες.
1: Πάντως, αρκετή ώρα, όχι τρεις ώρες, αλλά νομίζω ότι μου είχε τύχει 3/4. Πρέπει να μου έχει τύχει.

0: δημογραφικό.
1: Oh.
0: Και γάμοι και διαζύγια.
1: Μάλιστα.
0: Σε πολύ γενικές γραμμές για την Ελλάδα με φρέσκα νούμερα. Ένα νούμερο το οποίο μου έκανε εντύπωση, καταρχήν ακόμα στην Ελλάδα παντρεύονται σε ποσοστό περισσότεροι από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Για εσάς τις γυναίκες έβλεπα ότι στην Ευρώπη οι μισές δεν παντρεύονται καθόλου και οι μισές που παντρεύονται από τις μισές χωρίζουν.
1: Το ένα
0: καταρχήν,
1: τέταρτο.
0: Ναι. Ένα το κρατούμενο.
1: Ναι.
0: Δεύτερον το πω. Πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, καλά, εννοείται ότι πλέον οι γάμοι έχουν μειωθεί πάρα πολύ και έχουν αυξηθεί τα σύμφωνα συμβίωσης. Πριν από λίγο καιρό είχαμε 1.000 σύμφωνα συμβίωσης ανά έτος, τώρα είναι 12.000. Τον χρόνο είναι μεγάλο νούμερο. Μέχρι το 2050 θα έχουμε 1.200.000 λιγότερο πληθυσμό.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και καλώς ή κακώς, από ό,τι διαβάζω εδώ, λέει αν δεν μπουν και αν δεν βγουν μετανάστες. Δηλαδή, μετράς και το μετανάστες πλέον για να είσαι όσο είσαι.
1: Έτσι. Κοίτα, να σου πω κάτι. Υπάρχουν είναι και μετανάστες οι οποίοι... που έχουν ελληνοποιηθεί,
0: ναι,
1: που έχουν παντρευτεί Έλληνες,
0: που έχουν κάνει παιδιά, τέλος πάντων, ναι. Τώρα οι γεννήσεις είναι στους 84.000, ενώ ήταν κάποτε 100 πριν από λίγα χρόνια, και οι θάνατοι είναι 45.000 περισσότεροι.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως το εντυπωσιακό είναι, ξαναλέω, ότι ακόμα μέχρι σήμερα ο κόσμος παντρεύεται περισσότερο από ό,τι στην Ευρώπη και χωρίζει λιγότερο από ό,τι στην Ευρώπη. Έτσι, γιατί αυτό, ήταν, αυτό που σου είπαμε τα ποσοστά αφορά την Ευρώπη, δεν αφορά την Ελλάδα. Ακόμα δηλαδή οι γυναίκες παντρεύονται περισσότερο από το 50% και χωρίζουν λιγότερο από το 50%.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης. Αυτό έχω να σας πω. Ποιο είναι το Hollywood της καρδιάς μας?
1: Ποιο είναι?
0: Έλα μωρί, σκέψου λίγο. Στο δευτερόλεπτο αμέσως ρωτάς, βάλε να σκεφτεί λίγο
1: το Hollywood της καρδιάς μας.
0: Ναι.
1: Σαν τοποθεσία.
0: Ναι, σαν μέρος, ναι.
1: Έτσι.
0: Σκέψου με παχιό το Λάμδα.
1: Η Θεσσαλονίκη.
0: Έμα δεν είναι. Λοιπόν, διάλειμμα τελευταίο και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης. Χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούτε αυτή την ώρα.
1: Πολλά φιλιά.
0: Σας περιμένουμε, εννοείται στην Ελλάδα. Ξέρω ότι είναι κάποιοι οι οποίοι σχεδιάζουν να έρθουν μετά από 2 χρόνια απουσίας. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
2: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
3: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
2: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
3: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
2: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
3: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
2: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με πόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
7: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Τελευταίο ημίωρο Τετάρτης.
2: Λοιπόν, Κοσμά.
1: Έτσι, τα σχέδια για διακοπές έχουν ξεκινήσει.
2: Έλα τώρα διακοπές.
1: Καλέ. Χαμός θα γίνει φέτος. Το βλέπω εδώ, γίνεται χαμός, λέει. Στις κρατήσεις γίνεται χαμός, πραγματικά.
2: Λοιπόν, χαμός μου έχεις ξαναπεί πώς θα βγούμε στις παραλίες, mm-hmm. τι θα κάνουμε, τι
1: αυτό. Και αυτό και είναι εκείνο... μέσα στα σχέδια.
2: Λοιπόν,
1: έτσι.
2: Και αυτό είναι. Ποια είναι η ιδανική ώρα να γυμναστείς, αναλόγως το φύλο σου. Το φύλο με ύψιλο.
1: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι η ιδανική ώρα για να γυμναστείς είναι την ώρα που κοιμάσαι. Άμα βρεις τρόπο να γυμνάζεις την ώρα που κοιμάσαι, είναι η καλύτερη ώρα. Κουράστηκα που το άκουσα έτσι αυτό. Παρετώ να σου το πω. Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος να γυμνάζεσαι τώρα το καλοκαίρι είναι το κολυμπητήριο. Έτσι,
2: βουτάς
1: μέσα.
2: Ποια είναι η καλύτερη ώρα να κάνεις, να πας?
1: Η καλύτερη ώρα την ώρα που κοιμάσαι. Να το βλέπεις τον ύπνο σου. Να καις θερμίδες την ώρα που κοιμάσαι.
2: Δεν με βοηθάει αυτός ο
1: άνθρωπος. Τι να σου πω, είπα τον ύπνο σου, το βράδυ δηλαδή.
2: Λοιπόν, οι γυναίκες σου λέει για να έχουν καλύτερα αποτελέσματα από την άθλησή τους πρέπει να ασκούνται το πρωί, ενώ οι άντρες για να έχουν καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να ασκούνται το βράδυ.
1: Μια χαρά το βρίσκω.
2: Εξαιρετικό.
1: Σεξ και άσκηση μαζί.
2: Εμείς στα γυμναστήρια το πρωί και εσείς στα γυμναστήρια το βράδυ.
1: Όχι, γυμναστήριο εγώ δεν πάω, αλλά σεξ μπορείς να κάνεις και να θεωρείς ότι, ας πούμε, άνετα έκανες και τη γυμναστική σου ταυτόχρονα το βράδυ.
2: Ωραία, οπότε εμείς να κάνουμε το πρωί και εσείς να κάνετε το βράδυ είναι λίγο.
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Δεν ξέρω. Κοιτάτε την εικόνα σας, μια χαρά είσαστε. Τρώτε και τα περιτώνα που λέει εδώ η κυρία Καρντάσιαν. Έτσι και νομίζω ότι η εικόνα σας θα πάει καλύτερα. Από το καλό στο καλύτερο.
2: Εξαιρετικό.
1: Πηγαίνει.
2: Όχι, εντάξει, το να γυμναστείς είναι καλό για την υγεία σου συνολικά.
1: Αλίμονο, ναι.
2: Για τον τρόπο που λειτουργεί ο οργανισμός σου.
1: Εγώ γυμνάζω και το κάτω και άνω.
2: Την κάτω γνάθο και την άνω, ναι, εντάξει.
1: Έτσι με κάτι σουβλάκια το οποίο λέει θα φτάσω στα 4 ευρώ, αλλά δεν μας ενδιαφέρει, κυρίες και κύριοι. Και 4 ευρώ να πάει το σουβλάκι θα το φάμε. Έτσι.
2: Εσύ
1: και
2: εκεί θα το
1: και
2: το
1: τα
2: παίρνεις.
1: Τελευταία 4 ευρώ μου σε σουβλάκι θα τα φάω.
2: Σε πιστεύω.
1: Δεν υπάρχει.
2: Εγώ σε πιστεύω.
1: Αχ, Παναγία μου. Πρώτα τρώω κοινόα για τη δίαιτα και μετά τρώω ένα σουβλάκι έτσι για τη
2: λιγούρα.

0: Και επειδή είναι καλοκαίρι, θα σας πούμε για το αντιλιακό. Έτσι, λοιπόν, εκτός όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε μάθει, γιατί μας έχουν έτσι πείσεις, διαφημίσεις, μας το δείχνουν, ξέρω και εγώ, ή δεν μας το διευκρινίσαν από την αρχή, ότι βάζουμε πολύ, πολύ, ας πούμε, με τέτοιο, πώς το λένε, σαπούνι στο πλυντήριο των ρούχων. Mm. Άμα πας και ρωτήσεις, θα σου πούνε οι άνθρωποι ειδικοί ότι πρέπει να βάζεις τη μισή ποσότητα από τη μεζούρα. Mm-hmm. Αυτό το έχουν κάνει οι εταιρείες για να καταναλώνεις περισσότερο σαπούνι, αλλά το πλυντήριο χαλάει άμα βάζεις ολόκληρο τσαμπό, οπότε πρέπει να προσέξεις. Αν οι ειδικοί θα σου πούνε, ας πούμε, για την οδοντόπαστα, δεν πρέπει να γεμίζεις ολόκληρο το βουρτσάκι οδοντόπαστα, πρέπει να γεμίζεις περίπου το μισό, ούτε καν το μισό. Μπορείς δηλαδή και με το 1 τρίτο να κάνεις την ίδια δουλειά.
1: Ναι.
0: Αλλά σου δείχνουν ολόκληρη την οδοντόβουρτσα για να σπαταλάς οδοντόκρεμα. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση λέει ότι με 6 κουταλιάκια του γλυκού καλύπτεται όλο το σώμα με το αντιλιακό που έχεις αγοράσει για το καλοκαίρι. Δεν χρειάζεσαι άλλο. Αν βάλεις περισσότερο, κακό κάνεις, στο δέρμα σου καλό δεν κάνει.
1: Ότι δεν χρειάζεται να παστώνεσαι δηλαδή.
0: Αυτό που κάνετε εσείς, σου λέει όσο πιο πολύ αντιλιακό βάλω, τόσο το καλύτερο. Mm-hmm. Τη βλέπεις την άλλη, με την προστασία είχε ένα θέμα. Mm-hmm. Σου λέει τώρα που βάζω πολύ, άρα προστατεύομαι περισσότερο. Λάθος. Οι ειδικοί λένε ότι χρειάζεται 6 κουταλάκια αντιλιακό όλο το σώμα. Τέλος. Mm-hmm. Βγάλε τα πέρα εσύ τώρα. Θέλεις να ρίξεις ένα κιλό πάνω σου, καλή όρεξη.
1: Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι χρειάζεται συχνή ανανέωση.
0: Κάθε 2 ώρες. Αλλά αυτό που βάζεις μπόλικο αντιλιακό κάθε 2 ώρες δεν είναι σωστό, σου λέει. Είναι λάθος. Θέλει 6 κουταλάκια. Ενδεχομένως πάρε κουταλάκια. Πλαστικά, μικρά, του γλυκού. Mm-hmm. Να το έχεις μαζί στην τσάντα, μαζί με το αντιλιακό. Να βάζεις 1 κουταλάκι, 2 κουταλάκια, 3. Να μετράς.
1: Το 6 όμως είναι μέσος όρος. Γιατί άμα
0: όχι,
1: ο
0: δεν
1: άλλος...
0: έχει μέσο όρος, σου είπε 6 κουταλάκια. Τέλος.
1: Βρει το ίδιο θα βάλεις άμα είσαι 1-10 με τα χέρια στην ανάταση, το ίδιο θα βάλεις άμα είσαι 2 μέτρα.
0: Δεν έχει εδώ πέρα ανάλυση. Σου λέει το μέσο όρο. Είσαι 1,60 με ανάταση. Τέλος. Με ξάπλωμα, όχι με ανάταση. 1,60 ξέρω και εγώ. Ποιο είναι το μέσο ύψος της γυναίκας και ανάλογα το άντρα. Αυτό πάει. Τέλος. 6 κουταλάκια. Καλή όρεξη.

0: Ετοιμαζόμαστε να φύγουμε. Έτσι, αλλά αύριο εδώ θα είμαστε.
1: Πιστή στο ραντεβού.
0: Αυτό
1: μας.
0: Με τα κουταλάκια, να ξέρεις ότι η οικονομία θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή μας από εδώ και πέρα. Και στο φως. Και στο φως και στο αντιλιακό και στο φαΐ. Και δεν ξέρω κι εγώ πού άλλο σου έρθει. Έτσι, είμαστε πολύ πάνω στον πλανήτη. Οι πόροι είναι συγκεκριμένοι. Και άρα πρέπει να προσέχουμε αυτή τη σπατάλη που ζούμε μέχρι σήμερα. Πρέπει να σταματήσει παντού όμως. Ακόμα και στην ενέργεια. Δηλαδή, σκέφτομαι εγώ που δεν έχω να βάλω και γκάζι να μαγειρεύω.
1: Αμέ.
0: Θα πάρω εστίες γκαζιού. Το έχω αποφασίσει τέλος. Καταλάβεις. Άλλοι ευτυχώς έχουν γκάζι και αέριο τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και βάζουν κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν έχω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αύριο και πάλι εδώ.
1: Βεβαίως.
0: Με σεξ, πολύ σεξ.
1: Από όλα
0: πάρα
1: τα
0: πολύ. Έτσι, μείνετε εδώ.
1: Μέχρι αύριο, που θα είμαστε και πάλι κοντά σας, σε 22 ώρες από τώρα, πολλά φιλιά από μας και να περνάτε υπέροχα.
0: Γεια χαρά!

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις 3 επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Ιρανικά πλήγματα σήμερα σε στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. 20 Ιρανικούς στόχους έπληξαν οι Αμερικανοί. Χάος στο Belfast, βανδαλισμοί σε μαγαζιά, εμπρισμοί σε σπίτια. Η ακραδεξιά καλεί σε πογκρόμ κατά των ξένων. Στο 5,2 εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο στη χώρα μας, 2,5% πάνω από τον περσινό Μάιο, επιβεβαιώνοντας τις ισχυρές πιέσεις στο κόστος ζωής. Στο 11,6% η αύξηση των τιμών στα ενίκια, στα τρόφιμα οι τιμές αυξήθηκαν κατά 3,5% σε σχέση με πέρυσι. Ενστάσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη δίμηνη προθεσμία στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης. Την Επιτροπή απαρτίζουν από όλα τα κόμματα συνολικά 42 βουλευτές. Για πρόεδρος της Επιτροπής προορίζεται ο Μάκης Βορύδης. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα για το νέο Ανακαινίζω Νοικιάζω. Η επιδότηση φτάνει στα 300 ευρώ το τετραγωνικό. Υποστέλη τη σημαία στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας ο Ξενοφών Κροκίδης. Όπως ενημερώνει, μετά από 20 χρόνια προσφοράς δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές στις 14 Ιουνίου. Παραμένω όμως απολύτως μάχημος στο νοσοκομείο, επισημαίνει. Εργασίες ασφαλτόστρωσης στο ρεύμα από την Καβάλα προς το Παλιό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναλόγως με την πρόοδο του έργου. Δωρεά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα επίκοντα του Κέντρου Υγείας Χρυσούπολης από την Ergo Home. Αύριο στις 10 το πρωί στο ΚΑΠΗ Ελευθερούπολης, ομιλία για την αρτηριακή πίεση και μετρήσεις από τις νοσηλεύτριες του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι του Δήμου Πάγκαιου. Η Ακαδημία του ΑΟΚ συνεχίζει δυναμικά το έργο της ανεξάρτητα από τις διοικήσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Υποδομών της ομάδας.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αιθρίος καιρός με λίγες νεφώσεις, άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
6: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
0: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
9: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Kavala News. Το ραδιόφωνο.
10: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresider ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
13: Plus, plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus, plus, plus.
15: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Έλα, στην καλύτερη μέρα είμαστε.
2: Βεβαίως.
1: Έτσι.
2: Σε παρακαλώ, τι λέει και επιστήμη αυτό.
1: Βεβαίως.
2: Η Τετάρτη είναι η μέρα, παιδιά, που αυτό που θέλετε να κάνετε τη Δευτέρα δεν το κάνετε.
1: Για να το κάνουν Τετάρτη.
2: Και μιλάω για κάποια αρχή που λέμε.
1: Για κάποια αρχή.
2: Από Δευτέρα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Από τα υπόλοιπα κάντε τα όποτε θέλετε.
1: Δεν με χαλάει να λέω
2: καλοκαίρι,
1: από Τετάρτη.
2: Καλοκαίρι είναι, δεν παρεξηγούμε. Μόνο να έχετε κλειστά τα παράθυρα. Λοιπόν. Δύο στην τιμή του ενός, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, και σήμερα μαζί σας.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας, Βασιλεία Πέτρου.
2: Καλοκαιράκι.
1: Μην
2: πάμε.
1: Μην το συζητάς.

0: Λοιπόν, κοίτα, αυτό το θέμα δεν το φέρνουμε εδώ του στυλ ότι για το να ερωτευτείς ποτέ δεν είναι αργά.
1: Όχι.
0: Έτσι, όχι. Αυτό έχει άλλη σημασία που το συζητάμε. Γιατί ένας άνθρωπος σαν την εν λόγω κυρία για την οποία θα μιλήσουμε,
1: ναι,
0: είχε το θάρρος μετά από αυτή την ψυχολογική βία που
1: έτσι
0: υπέστη και την ψυχική καταστροφή που υπέστη, παρόλα αυτά είχε το σθένος και τη δύναμη να επανέλθει,
1: εμπιστευτεί ανθρώπους,
0: να εμπιστευτεί ανθρώπους και να ερωτευτεί και πάλι. Επομένως, παιδιά και κορίτσια, αν έχετε φάει κάποια χιλόπιτα και λέτε ότι εγώ μέχρι εδώ ήμουνα, δεν πρόκειται να ερωτευτώ
1: τι
0: πάλι.
1: Τι χιλόπιτα, εδώ μιλάμε ότι γυναίκα.
0: Σκεφτείτε τώρα ότι πόσο μακριά απέχετε από αυτήν και πόσο πραγματικά αξίζει τον κόπο.
1: Αξίζει τον κόπο, όντως.
0: Λοιπόν, Ζιζέλ Πελικό. Έτσι, γνωστή πλέον σαν το παγκόσμιο τέλος πάντων
1: σύμβολο
0: κατά της έμφυλης βίας, πήρε την τολμηρή, έχει γίνει πραγματικά πολύ,
1: βέβαια,
0: πολύ
1: μεγαλύτερος και ειδικά στη Γαλλία αλλά έτσι και σε όλο τον κόσμο, βέβαια.
0: Πήρε την τολμηρή απόφαση να άρει τη συνωνυμία της και να
1: έπρεπε να έρθει η ανωνυμία έτσι.
0: Ναι, για όλη αυτή την υπόθεση που υπέστη από το σύζυγο και τους φίλους του και τα λοιπά, τους βιασμούς που υπέστη, έτσι. Όχι, λέει, απλώς κατάφερε να προχωρήσει με τη ζωή της, αλλά και να βρει και την αγάπη, αυτό παραπέμπω σε αυτό που σας είπα προηγουμένως. Επιβεβαίωσε επί σκηνής στο Χέι Φέστιβαλ στην Ουαλία ότι έχει γνωρίσει ένα πολύ καλό άντρα και έχει ερωτευτεί. Είναι κάτι που δεν πιστεύω θα μπορούσε να συμβεί, ειδικά στην ηλικία μου, είναι μεγάλη.
1: Ναι, ναι.
0: Πρώτα απ' όλα, δεν ήθελα πραγματικά να ερωτευτώ, αλλά η ζωή έχει διαφορετικά σχέδια. Σκεφτείτε το, παιδιά. Μπορείς να ερωτευτείς σε οποιαδήποτε ηλικία. Συνέβη και σε μένα και μπορεί να συμβεί και σε εσάς. Είμαι πεπισμένη γι' αυτό. Δεν πίστευα όμως ότι θα μπορούσα να εμπιστευτώ κάποιον μετά από όλα όσα έγιναν. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά
1: μεγάλη
0: για εσάς.
1: Ιστορία.
0: Που τέλος πάντων μια ροζ ή τέλος πάντων οτιδήποτε άλλο χρώμα της ιστορία τελείωσε. Το κινητό δεν απαντάει πλέον, τα μηνύματα δεν έρχονται και μου κάθεστε τώρα και κλαίτε τη μοίρα σας.
1: Έλαντε.
0: Τι να πει και αυτή η γυναίκα.
1: Έλαντε.
0: Παιδιά, ο έρωτας
1: υπάρχει. Η ζωή είναι μικρή, παιδιά. Πάντα.

0: Τι? Στην TV.
1: Μαρκέλα.
2: Μαρσέλα.
1: Α, Μαρσέλα.
2: Λοιπόν, αυτή τη σειρά, επίσης την έχω δει, είναι βρετανική αστυνομική σειρά. Η Μαρσέλα, η πρωταγωνίστρια. Ναι.
1: Πόσα επεισόδια?
2: Αυτή είναι πολύ, είναι τρεις σεζόν. Αλλά όχι. Κάθε σεζόν είναι άλλη ιστορία. Αυτή η γυναίκα, αυτή η σειρά για αυτή τη γυναίκα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό που έχει ως ιδιαιτερότητα είναι ότι την πρωταγωνίστρια δεν τη συμπαθείς καθόλου.
1: Μάλιστα.
2: Ειλικρινά θες να τη χτυπήσεις.
1: Μάλιστα.
2: Κάνει το ένα λάθος πίσω από το άλλο.
1: Μάλιστα.
2: Πίνει, διαλύει την οικογένειά της, δεν μπορεί να δουλέψει σωστά, τη συχαίνονται τα παιδιά της. Δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή, πραγματικά θες να την πιάσεις, να την ταρακουνήσεις, να
1: σπίσεις. Είναι η Μαρτσέλα αυτή.
2: Η Μαρτσέλα είναι αυτή.
1: Α, μάλιστα.
2: Και όμως ο τρόπος που σκέφτεται,
1: μάλιστα,
2: για τη δουλειά της μιλάω πάντα,
1: η οποία είναι αστυνομικός,
2: η οποία είναι αστυνομικός, την βοηθάει να βρίσκει κάτι απίστευτες λεπτομέρειες, ενώ η ίδια έχει κενά μνήμης. Δηλαδή πίνει και την άλλη μέρα βρίσκεται, ας πούμε, έξω από μια πόλη και δεν ξέρει πώς έχει φτάσει εκεί.
1: Ωραία.
2: Αλήθεια σου λέω, πιο αντιπαθητική η πρωταγωνίστρια.
1: Ναι.
2: Αλλά έχει.
1: Βρίσκει λύσεις.
2: Βρίσκει λύσεις όχι στη ζωή της, στη δουλειά της.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτό, για να κάνω κι εγώ ένα μικρό μάθημα.
1: Ναι.
2: Καλή ώρα, όπως εσύ. Έχω να πω ότι το πρόβλημα δεν είναι να είμαστε καλοί σε ένα μόνο πράγμα.
1: Έτσι.
2: Και στα υπόλοιπα να μην μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας.
1: Έτσι.
2: Καλύτερα με τρίως καλά σε όλα.
1: Μάλιστα.
2: Παρά εξαιρετικά σε ένα. Τι είπα, τώρα δοξάστε με.
1: Αυτό το με τρίως καλά σε όλα δεν με.
2: Δεν σε. Όχι,
1: Εντάξει, αλλά τέλο πάντων.
2: Καλύτερα είναι.
1: Εντάξει, τώρα δικό μας παιδί είναι, ας χαλάσουμε το χαρτί. Οκ. Okay.

0: στους 102,8.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
0: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπονέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς.

0: ατμόσφαιρα ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
1: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε πουχτήσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
3: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
3: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση, ζεσταίνεται ήδη με στη λούδρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu, άνετα για μια ζωή.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτές οι χώρες για κάποιους λόγους.
1: Ναι.
0: Πραγματικά τις θαυμάζω.
1: Ναι, έχουν μια βαθιά αίσθηση κοινότητας.
0: Για κάποιους άλλους λόγους βέβαια δεν θέλω να τους ακούω.
1: Καθόλου όμως, ναι.
0: Αλλά τέλος πάντων, όλη μια οικογένεια είμαστε. Πολύ όμορφο αυτό. Γενικά σε περιπτώσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, ευθύνης και πολιτικής κλπ.
1: Θυμάσαι που είχες φέρει μια είδηση πριν από καιρό για ένα σπίτι που είχε στη μέση, ένα σύνολο σπιτιών που είχε στη μέση ένα μικρό κήπο και εκεί με έναν συνταξιούχη άνθρωποι που βοηθούσε ο ένας τον άλλον. Το θυμάσαι, νομίζω ότι ήταν στην Ισπανία αυτό. Στην Ισπανία, στην Ιταλία.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Ήταν όμως πολύ ωραία είδηση.
0: Καλά τώρα, αυτό το θυμάμαι.
1: Ασυζητητή. Εγώ λοιπόν θα πω για μια Ολλανδική πόλη, τον Ντεβεντέρ, στο οποίο ένας οίκος ευγυρίας δίνει δωρεάν τροφή και σίτηση σε φοιτητές, πρέπει να είσαι φοιτητής, οι οποίοι μένουν εκεί, αλλά υποχρεούνται να κάνουν παρέα και να κοινωνικοποιούν τους τρόφιμους, τους υπερήλικες. Τους πάνε βόλτα στο πάρκο, γιατί έχω δει φωτογραφίες, τρώνε μαζί, κάνουν γυμναστικές, χορεύουν. Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα τρέχει στην Ολλανδία 10 χρόνια.
0: Πολύ ωραίο.
1: Με τρομερή επιτυχία.
0: Τι λέει, ρε φίλε.
1: Και μάλιστα υπάρχουν πολλοί φοιτητές που κρατάνε όταν τελειώνει ο χρόνος που μένουν εκεί επαφή με τους ανθρώπους που κατά κάποιο τρόπο τους έχουν ανατεθεί.
0: Τι όμορφο.
1: Πάρα πολύ γλυκό πολύ το ωραίο. Βρήκα. Πάρα πολύ γλυκό.
0: Κοίταξε, ωραία πράγματα, ρε φίλε.
1: Ναι, και γλιτώνουν και λεφτά στο κράτος, να τα λέμε και αυτά.
0: Okay.
1: Γιατί πού θα μέναν αυτοί.
0: Έτσι.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει. Είμαστε, παιδιά, στους ζεστούς μήνες του καλοκαιριού. Και έχουμε μαζί μας και σήμερα...
0: τη Βασιλεία Πέτρου.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, καλώς την.
0: Χαίρετε. Λοιπόν, οι πληροφορίες είναι από τη LIFO. Mm-hmm. Οι αρχές της Αργεντινής κατέσχεσαν περισσότερα από 700 θαλάσσια ζώα που είχαν μεταφερθεί παράνομα από την Κένια σε μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις λαθρεμπορίου εξωτικών θαλάσσιων ειδών που έχουν καταγραφεί στη χώρα. Σύμφωνα με τις αρχές, το φορτίο περιλάμβανε περισσότερα από 700 τροπικά θαλάσσια ζώα και ασπόνδυλα, ανάμεσά τους λιονταρόψαρα, ψάρια σκαντζόχυρους, πεταλουδόψαρα, χταπόδια, καβούρια και αστερίες, τα οποία προορίζονταν για το Διεθνές Εμπόριο Εξωτικών Κατοικιδίων και Ενιδρίων. Πολλά από τα είδη είχαν ήδη πεθάνει έπειτα από περίπου 120 ώρες μεταφοράς μέσα σε πλαστικές σακούλες και κυβότια, ενώ όσα επέζησαν έφεραν σοβαρά σημάδια στρες και εξάντλησης. Η Φουντασιόν Τεμαϊκέν, η μοναδική οργάνωση στην Αργεντινή που διαθέτει εγκαταστάσεις για τη φροντίδα κατασχεμένων θαλάσσιων ειδών αυτού του τύπου, έστησε έκτακτη επιχείρηση διάσωσης στις εγκαταστάσεις της βόρεια του Buenos Aires. Πολλά από αυτά τα ζώα αφαιρέθηκαν από οικοσυστήματα κοραλιογενών υφάλων και έφτασαν στα όρια της επιβίωσης, δήλωσε ο Χριστιαν Γκυγέ από τη Φουντασιόν Τεμαϊκέν. Οι οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής προειδοποιούν ότι το παράνομο εμπόριο εξωτικών θαλάσσιων ειδών γνωρίζει μεγάλη άνθηση τα τελευταία χρόνια, καθώς αυξάνεται η ζήτηση για σπάνια ψάρια και οργανισμούς σε ιδιωτικά ενιδρία και συλλογές. «Πρόκειται για οργανωμένο έγκλημα», δήλωσε ο Christian Plouman από τη Διεθνή Οργάνωση Προστασίας Ζώων IFAW. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι πρόκειται για την τρίτη μεγάλη κατάσχεση παρόμοιου φορτίου μέσα στο ίδιο αεροδρόμιο μέσα σε ένα χρόνο. Γεγονός που, όπως είπε, δείχνει την ύπαρξη σταθερού δικτύου λαθρεμπορίου μέσω της συγκεκριμένης διαδρομής. Τα ζώα παραμένουν υπό εξειδικευμένη φροντίδα, ενώ οι αργεντίνικες αρχές εξετάζουν ποια θα είναι η τελική τους τύχη και αν ορισμένα είδη μπορούν να επιστραφούν στο φυσικό τους περιβάλλον. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις, ούτε έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για τους υπεύθυνους της αποστολής.
1: Μπράβο, λαμπρά. Παλιά μαζεύανε παλιά χαρτονομίσματα, παλιά νομίσματα, παλιά γραμματώσημα, κάναν συλλογές.
2: Σιγά... Τώρα καινούργια ψάρια.
1: Ναι, τώρα σιγά σιγά αρχίζουν και μαζεύουν ψαράκια, γιατί σου λέει αυτά θα λείψουν που θα λείψουν. Κάτσε να τα έχουμε εμείς να τα δείχνουμε στους φίλους μας. Μπράβο μας.

0: Λοιπόν, και για να μην ξεχνιόμαστε, φιλενάδα, επειδή εμείς κάθε φορά που τσιμπάμε τέτοια πράγματα που έχουν να κάνουν με την εγκληματικότητα και την παραβατική συμπεριφορά, ιδίως ανηλίκων.
1: Θλίψη σε πιάνει όμως, ρε παιδί μου.
0: Εμένα με πιάνει τεράστια ανησυχία.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Τεράστια ανησυχία. Λοιπόν, η ανήλικη, λέει, μια μαθήτρια, κατήγγειλε στις αρχές του μήνα ένα συνομήλικός της, 15χρονα, έτσι, ναι, τώρα μιλάμε, πήρε μια κανονική φωτογραφία μέσω της εφαρμογής AI, την έκδισε, την έκανε γυμνή, δηλαδή, την κοπελίτσα. Εντάξει, και την πάσαρε έτσι στο περίγυρο των συμμαθητών.
1: Για πλάκα.
0: Για ας πάμε πλάκα.
1: Ναι,
0: φαντάσου τώρα, έτσι. Τώρα έχει γίνει, έχει σχηματιστεί δικογραφία,
1: ναι,
0: απέναντι σε δύο ανήλικους. Ο ένας ήταν αυτός ο οποίος επεξεργάστηκε τη φωτογραφία.
1: Α, τους βρήκανε δηλαδή.
0: Ναι, και ο άλλος ο οποίος έκανε τα υπόλοιπα, την έστειλε κτλ. Και βεβαίως υπάρχουν κατηγορίες εναντίον τους. Και μην νομίζω ότι έχει γίνει πουθενά στο εξωτερικό αυτό.
1: Πού έχει γίνει?
0: Αυτό έχει γίνει, οι πληροφορίες λένε ότι μιλάμε για μαθητές ενός σχολείου στο Κιλκής.
1: Τι λες τώρα?
0: Εδώ στην Ελλάδα. Γιατί σε κάνει εντύπωση? Νομίζω ότι
1: νομίζω
0: τα ελληνάκια είναι υπεράνω. Παιδιά, sorry, αλλά τουλάχιστον μαθαίνουμε καθημερινά, ακόμα και από τα παιδιά της διπλανής πόρτας.
1: Ναι, τα παιδιά που ζουν σε μικρότερες πόλεις δεν έχουν αυτό το χαό.
0: Ναι,
1: το
0: καλά,
1: χάος,
0: περίμενε,
1: ρε παιδί μου.
0: Καλά, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Μπράβο μας.
1: Ωραία.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Διαπραγματευτές του Κατάρ ταξίδεψαν στην Τεχεράνη επιδιώκοντας την άρση των τελευταίων εμποδίων στην πρόοδο των συνομιλιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Το Ιράν αργεί πολύ στη διαπραγμάτευση, θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Προηγήθηκαν νέα εκατέρωθεν πλήγματα μεταξύ των δύο πλευρών με αφορμή την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου στα στενά του Ορμούζ. Πράσινο φως για τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής για τη συνταγματική αναθεώρηση έδωσε η Ολομέλεια της Βουλής με τον χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών να προσδιορίζεται στις 10 Αυγούστου. Τη διαφωνία της ως προς τη διάρκεια της προθεσμίας των εργασιών εξέφρασε σύσσωμη αντιπολίτευση μιλώντας για σύντομο χρόνο που ταυτίζεται με άτυπη προεκλογική περίοδο. Ο Δήμος Νέστου προχώρησε στην υλοποίηση ενός κρίσιμου ενεργειακού έργου, καθιστώντας τη ΔΕΙΑΝ τη μοναδική δημοτική επιχείρηση στην Ελλάδα που επιτυγχάνει σχεδόν απόλυτη ενεργειακή αυτονομία, καλύπτοντας περίπου το 100% του ενεργειακού της κόστους. Πρόκειται για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών, ενός έργου του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 2,1 εκατομμύρια ευρώ. Η βασικότερη δέσμευση του Δημάρχου Σάββα Μιχαηλίδη είναι η εγγύηση προς τους δημότες ότι η απόσβεση και η λειτουργία του έργου θα κρατήσουν σταθερά τα τιμολόγια. Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοίνωσε πως λόγω εργασιών θα γίνει διακοπή νερού την Πέμπτη από τις 8 έως τις 11 το πρωί στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Φιλαδελφίας, Ζαλόγκου, Αρκαδίου και στην οδό Περγάμου από τη Συμβολή της με την οδό Ζαλόγκου μέχρι τη Συμβολή της με την οδό Φιλαδελφίας. Το Σάββατο στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί εθελοντικός καθαρισμός του άλσους της Παναγούδας από συλλόγους της Καβάλας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Μέγας Αετός Ορφανού ανακοίνωσε τη μεταγραφή του πρώην αρχηγού του ΑΟΚ Βασίλη Γαβριλίδη. Νέος προπονητής του Κεραυνού Καλλιράχης θα είναι ο Αυγουστής Κοντογεωργίου.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 25. Ανατολική άνεμη έως 2 αμποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 αμποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
11: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
12: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούδρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
15: Plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή
17: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
16: Plus.
17: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
18: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερη ώρα.
1: Χαμογελαστή.
0: Στο τέλος έχω και ρομαντικό τραγούδι.
1: Μα μας έχεις τσακίσει αυτή την εβδομάδα.
0: Σου έχω
1: όμως,
0: και
1: έτσι.
0: Ρομαντικό νησί.
1: Αμάν.
0: Ναι ρε φίλε, γιατί.
1: Εντάξει, είναι και η εποχή. Πετάει
0: μου.
1: Και λίγο το μάτι.
0: Εμένα το καλοκαίρι, να σου πω την αλήθεια, ναι. Μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Α, τέλειο.
0: Αν ξέρεις, δηλαδή το 15ήμερο των Χριστουγέννων, που για μένα είναι η αγαπημένη μου περίοδος, ναι. Από εκεί και πέρα καλοκαίρι.
1: Μόνο καλοκαίρι, έτσι. Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε, δεύτερη ώρα.
1: Πάμε.

0: σαν σήμερα 1956.
1: Ναι. Τώρα βέβαια ξεκινάω με μια φράση που θα σε πάει σε πολλές δεκαετίες. Η κυβέρνηση Καραμαλή. Η κυβέρνηση Καραμαλή εννοώ εγώ τώρα του Εθνάρχη.
0: Μάλιστα, έτσι, του Κωνσταντίνου. Το 56.
1: Το 56.
0: Νομίζω ήταν η πρώτη φορά που εξελέγει πρωθυπουργός.
1: Ίσως, δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Είναι σίγουρο. Ούτε και εγώ το έχω διαβάσει, αγάπη μου. Σε παρακαλώ τώρα, για πες.
1: Λοιπόν, μέχρι τότε, μέχρι το 1956, δεν ανέβαινε στο Λυκαβητό. Δεν είχε το τύπ της.
0: Όχι.
1: Άκου, ναι. Αποφασίστηκε το 1956 η τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού και τότε φτιάξαν το τελεφερίκ. Και που πήγαινε και έπινε πορτοκαλάδες με καλαμάκι.
0: Α, μάλιστα.
1: Κατάλαβες.
0: Καλά, ο Άγιος Γιώργης που είναι απάνω ο Λουμπαρδιάρης, ναι. Πότε χτίστηκε αυτό το εκκλησάκι?
1: Ο Λουμπαρδιάρης τι σχέση έχει με το Λυκαβητό τώρα?
0: Δεν είναι ένα εκκλησάκι πάνω ο Αγιώργης?
1: Ένα εκκλησάκι, ο Λουμπαρδιάρης. Εγώ ο Αγιώργης τον Λουμπαρδιάρη τον έχω κάτω.
0: Α, ναι, τέλος πάντων.
1: Καλά, δεν είμαστε και από εκεί, αλλά ναι. Λέμε.
0: Μα 1956 τελεφερίκ, ναι,
1: τελεφερίκ και αναψυκτήριο μπουκαλάκι με καλαμάκι.
0: Άρα μεγαλεία.
1: Αλλά θέα όμως, ε.
0: Απίστευτο.
1: Μα να τα λέμε και αυτά.
0: Μπράβο.
1: Κλείσαμε σήμερα ακριβώς
0: 70
1: χρόνια.
0: 70. Να.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: I've seen the devil down sunset in every place, in every face.

0: Ένας όμορφος κόσμος.
1: Πού θα μας πας?
0: Σε ένα από τα νησιά που επίσης προβάλλονται σαν τα νησιά που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση,
1: ναι,
0: όχι τουριστικά, από ζευγάρια που θέλουν να ζήσουν είτε το γάμο τους
1: είτε το μήνα του μέλη,
0: είτε το μήνα του μέλη τους.
1: Για να
0: και
1: δω.
0: Μη σου κάνει εντύπωση, χθες μου ανέφερε στην Άξο για άλλα πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Υπέροχη.
1: Εμένα το μυαλό μου στο τυράκι.
0: Το, ναι, μην το χαλάσουμε όμως τώρα. Η Νάξος λοιπόν, στο κέντρο των Κυκλάδων, κατά μεσής του γαλανού Αιγαίου, είναι ένα από τα νησιά, Άννα, που έχει πάρα πολύ πράσινο.
1: Ναι, πάρα πολύ πράσινο.
0: Και έχει και πανέμορφα χωριά.
1: Βέβαια.
0: Και ειλικρινά σου μιλάω, αξίζει κανείς να πάει το τέρι του.
1: Και εκτός θάλασσας είναι πολύ ωραία,
0: ναι,
1: τα χωριά τους.
0: Απείρανθος.
1: Εξαιρετικά σου λέω.
0: Εξαιρετικό,
1: ναι,
0: νησί.
1: Εξαιρετικά.
0: Επάνω
1: ψηλά.
0: Βουνίσιο. Λοιπόν, εγώ την Άξο τη λατρεύω, έχω πάει πάρα πολλές φορές. Βέβαια πρέπει να σου πω ότι από τις πρώτες φορές που πήγα,
1: ναι,
0: κάπου εκεί στη δεκαετία του 90,
1: ναι,
0: μέχρι και σήμερα έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα,
1: ναι.
0: Έχουν χαλάσει πολλές παραλίες που ήταν πανέμορφες, το Προκόπι ας πούμε, η Αγία Άννα. Αλλά παρόλα αυτά παραμένει
1: ένα όμορφο νησί.
0: Όμορφο νησί, πραγματικά. Αν ξέρεις να το γυρίσεις, αξίζει τον κόπο να πας στην καλή σου,
1: ναι,
0: ή τον καλό σου και να πάτε εκεί.
1: Πολύ ωραία. Θα βάλω στόχο να βρω έναν καλό για να πάω σε ένα από τα νησιά που λες.
0: Δεν πειράζει, μωρέ, πες και ένα κακό.
1: Και ένα κακό να βρω.

0: κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς. Πέτα το. Τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
1: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930 62 190.
2: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
3: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
2: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
3: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
2: Auto Center Service.
3: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
2: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
3: Auto Center Service.
4: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
8: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
8: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
9: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
8: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
9: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
10: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο.

0: Κοβούτηρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Καβάλα News.
2: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresider ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: εντάξει. Η συνταγή είναι μια χαρά.
1: Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια.
0: Είναι δοκιμασμένη, αλίμονο.
1: Μάλιστα, οι περισσότεροι λένε ότι ο Μάρτιν Σκορτσέζε και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είναι αυτοκόλλητοι.
0: Βέβαια.
1: Του έκανε βέβαια νερά σε 6-7 ταινίες με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο και έχει πει κιόλα ότι τον θεωρεί ότι είναι ο επόμενο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Μάρτιν Σκορτσέζε.
0: Ναι.
1: Βεβαίως. Μάλιστα, σε μία ταινία μόνο, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και ο Λεωνάρντο Ντικάπριο παίξανε μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Του Μάρτιν Σκορτσέζε.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, γιατί τα λέω όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Ο Μάρτιν Σκορτσέζε, συγγνώμη, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο έδωσε μία συνέντευξη στον DQ και είπε, στο φεστιβάλ Τραϊμπέκα ήταν, γιατί εκεί παρουσίαζε μία ταινία του. Mm-hmm. Αποφάσισε λοιπόν ότι θα ήθελε πάρα πολύ να ξαναμπεί κάτω από τη σκέπη του Μάρτιν Σκορτσέζε σκηνοθετικά και να κάνουν μια ταινία μαζί που, όπως είπε ο ίδιος, μπορεί να είναι η τελευταία ταινία που θα μπορούσαν να κάνουν
0: και
1: μαζί.
0: Αυτό σαν τους, το συγκρότημα, πώς τους λένε.
1: Πραγματικά, σαν τους ποιοι έρχονται συνέχεια εδώ.
0: Ναι,
1: Γερμανοί, θα τους θυμηθώ.
0: Μπράβο, Σκόρπιον.
1: Οι Σκόρπιον, Παναγία μου. Βεβαίως, να πω ότι ο Μάρτιν Σκορτσέζε φαντάζομαι ότι θα συμφωνεί, αλλά τι ταινίες κάνει, γιατί ο άνθρωπος έχει να ξελασπώσει, έτσι, παραλίγο να πτωχεύσει. Τώρα λοιπόν η ταινία του είναι το What Happens at Night, η οποία αναμένεται το 2027, άρα ό,τι είπε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είναι από το 28 και μετά.
0: Μάλιστα, okay. Να σου πω τώρα κάτι,
1: πες.
0: Να σου εξομολογηθώ. Mm. Τελικά κατάφερα, εδέησα και πήγα και είδα το σε θερινό, το Διάβολος Φοράει Πράντα.
1: Α, ναι, για πες.
0: Αμερικανιά.
1: Αμερικανιά.
0: Αγάπη μου, ειλικρινά σου μιλάω, προσωπική μου άποψη, απογοητεύτηκα.
1: Καλύτερο το πρώτο, ε.
0: Καμία σύγκριση.
1: Τι λες τώρα.
0: Δηλαδή, τι να σου λέω τώρα.
1: Εγώ το μόνο που ξέρω για το δεύτερο είναι ότι δεν παίζει πολύ ώρα η.
0: Η Meryl
1: Streep.
0: Μωρέ, τι να, και, να, και που παίζει, δηλαδή, τέλος πάντων.
1: Μάλιστα. Εντάξει, καλά έκανες και μας ενημερώνεις.
0: Προσωπική άποψη, παιδιά.
1: Ένα Σκορτσέζε δεν τον έβλεπες όμως.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.

0: Έλα τώρα να ρομαντζάρουμε.
1: Τι να ρομαντζάρουμε,
0: μαζί
1: να μας καταστρέψεις.
0: Όλες και όλους. Αυτή την εβδομάδα στη Μουσική Ενότητα είπαμε, έχουμε μερικά τεκμηριωμένη όμως τη θέση τους μέσα σε αυτή την δεκάδα, δεκαπεντάδα, μερικά από τα πιο ρομαντικά τραγούδια της νέας εποχής, όταν λέμε ναι, εποχή μετά το 2000 και προς τα εδώ έτσι. Λοιπόν, ένα από αυτά είναι και το Thinking Out Loud.
1: Τι ωραίοι στίχοι.
0: Έτσι ήταν. Έτσι, ακουστικό κομμάτι. Μιλάει για την ομορφιά του να μεγαλώνεις και να γεννάς μαζί με αυτόν που αγαπάς και, ή με αυτήν που αγαπάς, τέλος πάντων. Ηχογραφήθηκε για το Multiply, το δεύτερο άλμπουμ του, το 2014. Έγινε το πρώτο single που παρέμεινε για ένα ολόκληρο χρόνο στο κορυφαίο Top 100 του UK, των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι.
0: Ένα χρόνο ολόκληρο, το φαντάζεσαι? Ήταν
1: ένα χρόνο, μα είναι εξαιρετικό κομμάτι, δεν το συζητώ.
0: Και τον Οκτώβριο του 2015 έγινε το πρώτο που ακούστηκε πάνω από 500 εκατομμύρια φορές στο Spotify.
1: Πόσες φορές live, γάμους, αραβώνες, γενέθλια και πού δεν έχει γίνει αυτό το τραγούδι.
0: Λοιπόν, απολαύστε. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

0: Και ούτε ένα τηλεφώνημα.
1: Τι είπες τώρα, αλλού πήγε το 12. Λοιπόν, okay, λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε για σήμερα μόνο.
1: Για σήμερα, κρίμα, ωραία ήταν.
0: Ωραία ήταν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Δύο στην τιμή του ενός, Άννα Κουβάρα και Ηλίας Ξινόπουλος, όπως πάντα. Μαζί σας ήταν για δύο ώρες.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας η Βασίλεια Πέτρου.
1: Και επειδή τέλος πάντων είναι η εποχή, αφήστε κάποια στιγμή αυτό, παιδί μου, το κινητό, τον υπολογιστή, το τηλέφωνο.
0: Κοιτάξτε και τον άλλον λίγο στα μάτια.
1: Πάρτε το δικό σας, τη δικιά σας. Πηγαίνετε σε ένα περίπτερο. Πάρτε δύο αναψυκτικά με καλαμάκι και καθίστε σε ένα παγκάκι, ρε
0: να
1: παιδιά.
0: Να πείτε δύο χωρίς κινητά.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Φιλιά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Διαπραγματευτές του Κατάρ ταξίδεψαν στην Τεχεράνη επιδιώκοντας την άρση των τελευταίων εμποδίων στην πρόοδο των συνομιλιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Το Ιράν αργεί πολύ στη διαπραγμάτευση, θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Προηγήθηκαν νέα εκατέρωθεν πλήγματα μεταξύ των δύο πλευρών με αφορμή την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου στα στενά του Ορμούζ. Πράσινο φως για τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής για τη συνταγματική αναθεώρηση έδωσε η Ολομέλεια της Βουλής, με τον χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών να προσδιορίζεται στις 10 Αυγούστου. Τη διαφωνία της ως προς τη διάρκεια της προθεσμίας των εργασιών εξέφρασε σύσσωμη αντιπολίτευση, μιλώντας για σύντομο χρόνο που ταυτίζεται με άτυπη προεκλογική περίοδο. Ο Δήμος Νέστου προχώρησε στην υλοποίηση ενός κρίσιμου ενεργειακού έργου, καθιστώντας τη ΔΕΙΑΝ τη μοναδική δημοτική επιχείρηση στην Ελλάδα που επιτυγχάνει σχεδόν απόλυτη ενεργειακή αυτονομία, καλύπτοντας περίπου το 100% του ενεργειακού της κόστους. Πρόκειται για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών, ενός έργου του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 2,1 εκατομμύρια ευρώ. Η βασικότερη δέσμευση του Δημάρχου Σάββα Μιχαηλίδη είναι η εγγύηση προς τους δημότες ότι η απόσβεση και η λειτουργία του έργου θα κρατήσουν σταθερά τα τιμολόγια. Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοίνωσε πως λόγω εργασιών θα γίνει διακοπή νερού την Πέμπτη από τις 8 έως τις 11 το πρωί στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Φιλαδελφίας, Ζαλόγκου, Αρκαδίου και στην οδό Περγάμου από τη Συμβολή της με την οδό Ζαλόγκου μέχρι τη Συμβολή της με την οδό Φιλαδελφίας. Το Σάββατο στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί εθελοντικός καθαρισμός του άλσους της Παναγούδας από συλλόγους της Καβάλας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Μέγας Αετός Ορφανού ανακοίνωσε τη μεταγραφή του πρώην αρχηγού του ΑΟΚ Βασίλη Γαβριλίδη. Νέος προπονητής του Κεραυνού Καλλιράχης θα είναι ο Αυγουστής Κοντογεωργίου.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 25. Ανατολική άνεμη έως 2 αμποφόρ στην Παρθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 αμποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
0: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
7: Τηλέφωνο 251-051-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
11: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
12: Coffee Press.
11: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
12: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
11: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
12: Coffee Press.
11: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
13: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
3: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510 32 62. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
6: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
6: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593062190.
1: Zavala News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.

Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα. Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Διαπραγματευτές του Κατάρ ταξίδεψαν στην Τεχεράνη επιδιώκοντας την άρση των τελευταίων εμποδίων στην πρόοδο των συνομιλιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Το Ιράν αργεί πολύ στη διαπραγμάτευση, θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Προηγήθηκαν νέα εκατέρωθεν πλήγματα μεταξύ των δύο πλευρών με αφορμή την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου στα στενά του Ορμούζ. Πράσινο φως για τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής για τη συνταγματική αναθεώρηση έδωσε η Ολομέλεια της Βουλής, με τον χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών να προσδιορίζεται στις 10 Αυγούστου. Τη διαφωνία της ως προς τη διάρκεια της προθεσμίας των εργασιών εξέφρασε σύσσωμη αντιπολίτευση, μιλώντας για σύντομο χρόνο που ταυτίζεται με άτυπη προεκλογική περίοδο. Ο Δήμος Νέστου προχώρησε στην υλοποίηση ενός κρίσιμου ενεργειακού έργου, καθιστώντας τη ΔΕΙΑΝ τη μοναδική δημοτική επιχείρηση στην Ελλάδα που επιτυγχάνει σχεδόν απόλυτη ενεργειακή αυτονομία, καλύπτοντας περίπου το 100% του ενεργειακού της κόστους. Πρόκειται για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών, ενός έργου του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 2,1 εκατομμύρια ευρώ. Η βασικότερη δέσμευση του Δημάρχου Σάβα Μιχαηλίδη είναι η εγγύηση προς τους δημότες ότι η απόσβεση και η λειτουργία του έργου θα κρατήσουν σταθερά τα τιμολόγια. Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοίνωσε πως λόγω εργασιών θα γίνει διακοπή νερού την Πέμπτη από τις 8 έως τις 11 το πρωί στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Φιλαδελφίας, Ζαλόγκου, Αρκαδίου και στην οδό Περγάμου από τη Συμβολή της με την οδό Ζαλόγκου μέχρι τη Συμβολή της με την οδό Φιλαδελφίας. Το Σάββατο στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί εθελοντικός καθαρισμός του άλσους της Παναγούδας από συλλόγους της Καβάλας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Μέγας Αετός Ορφανού ανακοίνωσε τη μεταγραφή του πρώην αρχηγού του ΑΟΚ Βασίλη Γαβριλίδη. Νέος προπονητής του Κεραυνού Καλλιράχης θα είναι ο Αυγουστής Κοντογεωργίου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 25. Ανατολική άνεμη έως 2 αμποφόρ στην Παρθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 αμποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν? Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
10: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
11: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
12: My name is Benson Boone.
13: Hey, this is Calvin Harris.
14: Hello, this is Claude.
15: Hi, this is Taylor Swift.
16: Hi, I'm Selena Gomez.
17: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
18: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, 10 Ιουνίου, μεταξύ άλλων, σας έχω νέες κυκλοφορίες από Zane, Dubs με Nelly Furtado και Minelli. Επίσης θα πάμε 9 χρόνια πίσω στο 2017 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Πολωνία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένεργιο, Kylie Minogue και Light Up.
19: If

0: Ήταν η Κάλλη μέσα από την σειρά ντοκιματέρ του Netflix, ήταν το Light Up, και εντελώς ξαφνικά ο Zayn κυκλοφόρησε την deluxe έκδοση του πρόσφατου άλμπουμ του. Περιλαμβάνει 3 επιπλέον τραγούδια, δίνοντας στους fans του μια βαθύτερη ματιά στον κόσμο που έχτιζε σε όλη την Conacol εποχή. Ένα από αυτά είναι και το Daydreaming. Είναι γνωστός για το ότι ηχογραφεί σχεδόν πάντα μόνος του τις πολύ πρώτες πρωινές ώρες στα Late Night Sessions, καθώς θεωρεί ότι τότε η φωνή του βγάζει τον πιο ζεστό και πιο βραχνό R&B χαρακτήρα της. Ο Pop Star αναγκάστηκε όμως να επανεξετάσει το πρόγραμμα της περιοδίας του μετά την εισαγωγή που έκανε στο νοσοκομείο. Εξήγησε στο κοινό του ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να μειώσει τον αριθμό των συναυλιών τους επόμενους μήνες. Αυτό είναι το νέο του single, έρχεται τώρα, πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.
1: Yo, what's going on? This is Zayn. My new single is out now. Check it out.

Show. Ακούσε τώρα την επιτυχία του αύριο.

Sun Susie και Are You With Me στο New Music Show και στο Building the Band είναι ακόμα ένα talent show του Netflix το οποίο προβλήθηκε πέρσι. Νικήτρες αναδύθηκαν οι Frequency οι οποίες κέρδισαν 500.000 δολάρια και την ευκαιρία να γίνουν οι επόμενες pop stars. Μετά από μια σειρά από κυκλοφορίες αυτό δεν έχει γίνει εφικτό πάντως. Πρόσφατα έβγαλαν και το νέο του single Girls Talk όπου ασχολείται σε μεγάλο βαθμό με θέματα που αφορούν την ταχεία άνοδο του στην φήμη μέσω των reality. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τετάρτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Μπάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
0: Έχεις ιδέα.
2: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Systicball συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Systicball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
6: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
7: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
7: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
6: Auto Center Service.
7: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
7: Auto Center Service.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190. Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
8: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
9: Hi all, this is Rosalia.
10: Hi guys, it's Camila Cabello.
11: Hi, this is Shakira.
12: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
13: Hi, this is Adele.
14: Hey, it's Taylor Swift.
15: Hey, it's Miley Cyrus.
16: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
1: Γιάννη Μπουτζίκας. New Music Show. Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.
17: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε New Music Show με τον Γιάννη.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο της εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν η πιο hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι το νέο σύγκλημα από Playman Marassi και Ελένη Φουρέιρα με τον τίτλο Tulum. Και πάω τώρα στον Shade, ο οποίος είναι ένα από τα πιο ξεχωριστά ονόματα της ιταλικής hip hop σκηνής. Ξεκίνησε ως ένας από τους πιο δυνατούς freestyle battle rappers της χώρας του, αλλά γρήγορα κατάφερε να εξελιχθεί σε έναν κορυφαίο hitmaker, μετρώντας δεκάδες πλατινένιους δίσκους και τεράστια ραδιοφωνικά hits, τουλάχιστον στην Ιταλία. Το Toxic μιλάει για τις περίπλοκες τοξικές σχέσεις της εποχής μας, για τα παιχνίδια μυαλού και την ένταση που μερικές φορές μας ελκύει, ακόμη και αν ξέρουμε ότι θα μας κάνει κακό. Ο Vito Ventura, όπως είναι το κανονικό του όνομα, έγινε ευρύτερα γνωστό στην Ιταλία, κερδίζοντας το θρυλικό show MTV Spit το 2013, το απόλυτο τηλεοπτικό battleground για freestylers, αφού μπορούσε να σκαρφιστεί απίστευτες ρήμες μέσα σε δευτερόλεπτα πάνω σε οποιοδήποτε beat. Αυτό είναι το νέο σύγκλημα του Shade, έρχεται τώρα στο New Music Show.

κυκλοφορία Jim Gardner και Hardwire στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2017, όταν το Sign of the Times του Harry Styles ήταν το πρώτο single από το debut του άλμπουμ με τίτλο το όνομά του. Την ιδέα του τραγουδιού την είχε το πρώην μέλος των One Direction, ενώ έπαιζε συγχορδίες στο πιάνο στην Τζαμάικα. Ηχογραφήθηκε μέσα σε 3 ώρες και όταν κυκλοφόρησε ανέβηκε στο νούμερο 1 στην Αγγλία, ρίχνοντας το Shape of You του Ed Sheeran μετά από 13 εβδομάδες εκεί. Στην Αμερική έκανε debut απευθείας στο νούμερο 4, όπου αυτή ήταν η υψηλότερη θέση που έφτασε εκεί. Χρησιμοποιήθηκε από το Google στην διαφήμιση για την ετήσια ανασκόπηση Year in Search. Το κλιπ αναδείχθηκε Best Video στα Brits και iHeart Radio Music Awards, ενώ ήταν υποψήφιο σε 2 κατηγορίες στα MTV. Το Sign of the Times λοιπόν είχε γίνει μεταξύ άλλων 3 φορές για μαντένιο στο Μεξικό και ήταν στο νούμερο 1 στην Πολωνία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 9 χρόνια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Διαπραγματευτές του Κατάρ ταξίδεψαν στην Τεχεράνη επιδιώκοντας την άρση των τελευταίων εμποδίων στην πρόοδο των συνομιλιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Το Ιράν αργεί πολύ στη διαπραγμάτευση, θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Προηγήθηκαν νέα εκατέρωθεν πλήγματα μεταξύ των δύο πλευρών με αφορμή την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου στα στενά του Ορμούζ. Πράσινο φως για τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής για τη συνταγματική αναθεώρηση έδωσε η Ολομέλεια της Βουλής, με τον χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών να προσδιορίζεται στις 10 Αυγούστου. Τη διαφωνία της ως προς τη διάρκεια της προθεσμίας των εργασιών εξέφρασε σύσσωμη αντιπολίτευση, μιλώντας για σύντομο χρόνο που ταυτίζεται με άτυπη προεκλογική περίοδο. Ο Δήμος Νέστου προχώρησε στην υλοποίηση ενός κρίσιμου ενεργειακού έργου, καθιστώντας τη ΔΕΙΑΝ τη μοναδική δημοτική επιχείρηση στην Ελλάδα που επιτυγχάνει σχεδόν απόλυτη ενεργειακή αυτονομία, καλύπτοντας περίπου το 100% του ενεργειακού της κόστους. Πρόκειται για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών, ενός έργου του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 2,1 εκατομμύρια ευρώ. Η βασικότερη δέσμευση του Δημάρχου Σάβα Μιχαηλίδη είναι η εγγύηση προς τους δημότες ότι η απόσβεση και η λειτουργία του έργου θα κρατήσουν σταθερά τα τιμολόγια. Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοίνωσε πως λόγω εργασιών θα γίνει διακοπή νερού την Πέμπτη από τις 8 έως τις 11 το πρωί στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Φιλαδελφίας, Ζαλόγκου, Αρκαδίου και στην οδό Περγάμου από τη Συμβολή της με την οδό Ζαλόγκου μέχρι τη Συμβολή της με την οδό Φιλαδελφίας. Το Σάββατο στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί εθελοντικός καθαρισμός του άλσους της Παναγούδας από συλλόγους της Καβάλας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Μέγας Αετός Ορφανού ανακοίνωσε τη μεταγραφή του πρώην αρχηγού του ΑΟΚ Βασίλη Γαβριλίδη. Νέος προπονητής του Κεραυνού Καλλιράχης θα είναι ο Αυγουστής Κοντογεωργίου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 25. Ανατολική άνεμη έως 2 αμποφόρ στην Προθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 αμποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησέ το διαδικτυακά. Για εγγραφές μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
3: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
7: Ακούστε μας ζωντανά
3: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
7: από το ePavla Radio,
3: από το live24.gr.
7: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
8: Hi everyone, this is Rosé.
9: Hey, it's Bruno Mars.
3: New music show. Εδώ, τα ακούς πρώτος.
10: Hey, it's Serena Carpenter.
11: Hey, it's me.
12: Hey guys, I'm Kyle.
13: Hey, we're Match Dragons.
14: Hey Grace, it's Tate McRae here on the new music show with John.
3: New music show, το νέο αγαπημένο σου radio show.

Τρίτο μέρος του New Music Show σήμερα Τετάρτη. Είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και επέστρεψα με το νικητήριο κομμάτι στην Eurovision φέτος. Ήταν η Ντάρα από τη Βουλγαρία, Μπάνκα Ράγκα. Και η ιδέα της συνεργασίας μεταξύ Dubs και Νέλη Φουρτάδο υπήρχε εδώ και χρόνια, αφού ανταλλάσσαν ιδέες εδώ και καιρό. Πριν από μερικούς μήνες όμως, η αγαπημένη pop star έστειλε τα φωνητικά για το Torture of the Heart. Ήταν λιτά αλλά εξαιρετικά και από τη στιγμή που το ακούσαν οι Dubs ένιωσαν ότι είχαν κάτι πολύ δυνατό στα χέρια τους. Η κυκλοφορία έρχεται αφότου ο Drake εισήγαγε την Νέλη στο Canadian Music Hall of Fame στα βραβεία Junior 2026 μέσω μιας ηχογραφημένης ομιλίας που έγινε viral, στην οποία την αποκάλεσε Our North Star. Μια συνεργασία λοιπόν για την Νέλη Φουρτάδο έρχεται τώρα στο New Music Show.

Alex Vargas και Rise από τα αγαπημένα εδώ της εκπομπής, το New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Έχω τα sample από το Dermy των Pointer Sisters του 1985, το Stupid Disco του Junior Jack σκαρφάλωσε στην κορυφή στο Billboard Dance Chart και έφτασε μέχρι το νούμερο 25 στην Αγγλία. Εκτός από το τραγούδι, μεγάλο ενδιαφέρον είχε και το βίντεο κλιπ, στο οποίο πρωταγωνιστούσαν δύο γυναίκες παλαιστές. Βέβαια, βγήκαν δύο εκδόσεις του κλιπ, αφού στην ακατάλληλη για κάτω των 18 εκδοχή του, τα κορίτσια στο τέλος κδίνονται και χορεύουν χωρίς ρούχα. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να τα ακούσουμε.

0: Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τετάρτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix. Hey, this is Ed Sheeran. Yeah. And you are listening to John on New Music Show.

0: Μπάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
0: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
6: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
0: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Kavala News. Στους 102,8.
7: I'm Anima.
8: I'm

0: Ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
0: John Boutzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη, στο κέντρο της εβδομάδας με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του καλοκαιριού, όπως αυτή εδώ, Second Voice και Let Me Be. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 10 Ιουνίου 2019 ανακοινώθηκε ότι ο Ed Sheeran ήταν ο καλλιτέχνης που είχε τις περισσότερες μεταδόσεις στο βρετανικό ραδιόφωνο το 2018. Παρόλο που δεν είχε κάποια νέα κυκλοφορία τότε και παρόλο που κανένα δεν κατέφερε να μπει στο top 10 της λίστας με τα περισσότερα plays, αποδεικνύει ότι ο μουσικός του κατάλογος παραμένει δυνατός. Το τραγούδι όμως που ήταν στην κορυφή και ήταν το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό hit στην Αγγλία το 2018 ήταν το Feel It Still των Portugal The Man που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Λιμπεράτο και ο αγαπημένος μας Μαχμούτ με το Into Street και εμπνευσμένο από έναν παιδικό φόβο, το σκοτάδι και το να κοιμηθείς μόνος, το Sun Goes Down της Μινέλη μεταμορφώνει αυτό το συνέστημα σε μια έντονη ιστορία αγάπης. Το τραγούδι λοιπόν εξερευνά την κατάσταση που προκύπτει όταν το άτομο που αγαπάς δεν είναι δίπλα σου και η νύχτα γίνεται μεγαλύτερη και πιο καταπιεστική. Μέσα από ειλικρινείς στίχους και μια σούπερ παραγωγή, η ανερχόμενη pop star καταφέρνει να μετατρέψει ένα παιδικό τρόμο σε ένα σύγχρονο dance hit που έρχεται τώρα. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

0: Hi, this is Madonna.
1: This is Madonna.
0: And you're listening to
2: New Music Show. Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες. Πρώτος.
0: What are you doing here for?

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Διαπραγματευτές του Κατάρ ταξίδεψαν στην Τεχεράνη επιδιώκοντας την άρση των τελευταίων εμποδίων στην πρόοδο των συνομιλιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Το Ιράν αργεί πολύ στη διαπραγμάτευση, θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Προηγήθηκαν νέα εκατέρωθεν πλήγματα μεταξύ των δύο πλευρών με αφορμή την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου στα στενά του Ορμούζ. Πράσινο φως για τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής για τη συνταγματική αναθεώρηση έδωσε η Ολομέλεια της Βουλής με τον χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών να προσδιορίζεται στις 10 Αυγούστου. Τη διαφωνία της ως προς τη διάρκεια της προθεσμίας των εργασιών εξέφρασε σύσσωμη αντιπολίτευση μιλώντας για σύντομο χρόνο που ταυτίζεται με άτυπη προεκλογική περίοδο. Ο Δήμος Νέστου προχώρησε στην υλοποίηση ενός κρίσιμου ενεργειακού έργου, καθιστώντας τη ΔΕΙΑΝ τη μοναδική δημοτική επιχείρηση στην Ελλάδα που επιτυγχάνει σχεδόν απόλυτη ενεργειακή αυτονομία, καλύπτοντας περίπου το 100% του ενεργειακού της κόστους. Πρόκειται για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών, ενός έργου του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 2,1 εκατομμύρια ευρώ. Η βασικότερη δέσμευση του Δημάρχου Σάββα Μιχαηλίδη είναι η εγγύηση προς τους δημότες ότι η απόσβεση και η λειτουργία του έργου θα κρατήσουν σταθερά τα τιμολόγια. Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοίνωσε πως λόγω εργασιών θα γίνει διακοπή νερού την Πέμπτη από τις 8 έως τις 11 το πρωί στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Φιλαδελφίας, Ζαλόγκου, Αρκαδίου και στην οδό Περγάμου από τη συμβολή της με την οδό Ζαλόγκου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Φιλαδελφίας. Το Σάββατο στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί εθελοντικός καθαρισμός του άλσους της Παναγούδας από συλλόγους της Καβάλας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Μέγας Σαετός Ορφανού ανακοίνωσε τη μεταγραφή του πρώην αρχηγού του ΑΟΚ Βασίλη Γαβριλίδη. Νέος προπονητής του Κεραυνού Καλλιράχης θα είναι ο Αυγουστής Κοντογεωργίου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 25. Ανατολική άνεμη έως 2 αμποφόρου στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 αμποφόρου στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
7: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
7: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
6: Auto Center Service.
7: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
7: Auto Center Service.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+, από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση, χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και τούτη εδώ την εβδομάδα, να είμαστε και πάλι μαζί για περίπου 2 ώρες. Καλωσορίσατε στο έγκυρο Airplay Chart που έχει η Ελλάδα από την IFPI και το Media Inspector. Κώστας Ιτόπουλος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας για ένα ολόκληρο 2 ώρο. Σας θυμίζουμε ότι είμαστε το... η εκπομπή δηλαδή, είναι το μόνο έγκυρο Airplay Chart αναγνωρισμένο από την IFPI και βεβαίως από το εξωτερικό όσον αφορά τα τραγούδια, τα κομμάτια αν θέλετε, από το διεθνές ρεπερτόριο που σαρώνουν σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας. Και για εσάς που είστε τακτικοί ακροατές, ξέρετε ότι πάντα ξεκινάμε από το νούμερο 20. Το ακούσαμε λοιπόν μόλις τώρα, Sombre και Undressed. Σας έχω καινούριο τραγούδι που χαίρομαι πάρα πολύ που μπαίνει μέσα στην 20άδα. Είναι αρκετά καινούριο, είναι αρκετά πρόσφατο και νομίζω μέσα στο καλοκαίρι θα τα ακούμε πάρα πολύ, για να μην σας πω και το χειμώνα. Όμως αυτά λίγο αργότερα. Προς το παρόν, Ed Sheeran στη συνέχεια στο νούμερο 19, Azizam.

Ακούτε το Media Inspector Top 20.

κάτω. Η Κέιτο, αν θέλετε, στο νούμερο 17 του την εβδομάδα, Turn the Lights Off, και μία θέση πιο κάτω, στο 18, ακούσαμε Papa Ute Afro Soul. Ένα κομμάτι διαφορετικό, σε μια γλώσσα διαφορετική, πολύ ωραίο κομμάτι, κατ' εμέ, διαφορετικό, το τονίζω, Mike's Mind, και έχω την εντύπωση ότι το τραγούδι έχει ένα πολύ καλό, αν θέλετε, vibe, νομίζω ότι θα πάει αρκετά ψηλά. Εγώ χαίρομαι όταν μπαίνουν κάπως διαφορετικά τραγούδια μέσα στην εικοσάδα. Κώστας Σιδόπουλος στην παρέα σας, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι εκτός εικοσάδας, και μετά, κλασικά, Tate McRae, Sports Car στο 16. You know I'm...

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Καβάλα News
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News στους 102,8.
2: Έλα περδόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Jonas Blue και Edge of Desire στο νούμερο 15 εδώ στο International Top 20 από την IFPI. Πάμε να δούμε τι γίνεται πιο πάνω. Το καινούριο κομμάτι του Alex Warren. Δεν είναι πολύ καινούριο, αλλά είναι σχετικά πρόσφατο βέβαια, σε σχέση πάντα με το Big Hit, το οποίο έκανε τον Alex Warren τόσο γνωστό, δηλαδή το Ordinary. Αναφέρομαι βέβαια στο Fever Dream, ένα τραγούδι που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, πρέπει να σας πω, στο 14, και σε λίγο το τυχερό 13, New Religion από Bebe Rex.

Έχω ένα καλό feeling για το τραγούδι, σας το είχα πει όταν μπήκε μέσα στην 20άδα, το Let Me Be από The Second Voice. Νομίζω ότι μπορεί να μπει μέσα στη δεκάδα, τώρα είναι στο νούμερο 12. Έχουμε κομμάτι εκτός 20άδας και μετά η αγαπημένη Olivia Dean με το πολύ γλυκό So Easy to Fall in Love στο 11. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο International Top 20, γιατί την άλλη ώρα θα είμαστε μαζί και πάλι για άλλη μια ώρα και φυσικά θα μπούμε στη δεκάδα. Και το κυριότερο, για να δούμε, παραμένει παιδιά η Taylor Swift κατσικωμένη, όπως πολύ σωστά λέει εδώ ένα συνεργάτης της εκπομπής, στην θέση νούμερο 1. Όλα αυτά και κάποια άλλα θα τα μάθετε την ερχόμενη ώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Διαπραγματευτές του Κατάρ ταξίδεψαν στην Τεχεράνη επιδιώκοντας την άρση των τελευταίων εμποδίων στην πρόοδο των συνομιλιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Το Ιράν αργεί πολύ στη διαπραγμάτευση, θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Προηγήθηκαν νέα εκατέρωθεν πλήγματα μεταξύ των δύο πλευρών με αφορμή την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου στα στενά του Ορμούζ. Πράσινο φως για τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής για τη συνταγματική αναθεώρηση έδωσε η Ολομέλεια της Βουλής με τον χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών να προσδιορίζεται στις 10 Αυγούστου. Τη διαφωνία της ως προς τη διάρκεια της προθεσμίας των εργασιών εξέφρασε σύσσωμη αντιπολίτευση μιλώντας για σύντομο χρόνο που ταυτίζεται με άτυπη προεκλογική περίοδο. Ο Δήμος Νέστου προχώρησε στην υλοποίηση ενός κρίσιμου ενεργειακού έργου, καθιστώντας τη ΔΕΙΑΝ τη μοναδική δημοτική επιχείρηση στην Ελλάδα που επιτυγχάνει σχεδόν απόλυτη ενεργειακή αυτονομία, καλύπτοντας περίπου το 100% του ενεργειακού της κόστους. Πρόκειται για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών, ενός έργου του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 2,1 εκατομμύρια ευρώ. Η βασικότερη δέσμευση του Δημάρχου Σάβα Μιχαηλίδη είναι η εγγύηση προς τους δημότες ότι η απόσβεση και η λειτουργία του έργου θα κρατήσουν σταθερά τα τιμολόγια. Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοίνωσε πως λόγω εργασιών θα γίνει διακοπή νερού την Πέμπτη από τις 8 έως τις 11 το πρωί στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Φιλαδελφίας, Ζαλόγκου, Αρκαδίου και στην οδό Περγάμου από τη Συμβολή της με την οδό Ζαλόγκου μέχρι τη Συμβολή της με την οδό Φιλαδελφίας. Το Σάββατο στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί εθελοντικός καθαρισμός του άλσους της Παναγούδας από συλλόγους της Καβάλας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Μέγας Αετός Ορφανού ανακοίνωσε τη μεταγραφή του πρώην αρχηγού του ΑΟΚ Βασίλη Γαβριλίδη. Νέος προπονητής του Κεραυνού Καλλιράχης θα είναι ο Αυγουστής Κοντογεωργίου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 25. Ανατολική άνεμη έως 2 αμποφόρ στην Προθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 αμποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
4: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Είμαστε και πάλι παρέα. Φίλοι, φίλες, καλώς ορίσατε στο International Top 20 από το Media Inspector και την AFPI. Ο Κώστας Ζητόπουλος στο μικρόφωνο και βεβαίως στην παρέα σας για άλλη μία ώρα. Μπήκαμε πια με στη δεκάδα. Το δεκάρι το καλό το ακούσαμε τώρα από τις κουκλάρες Κατσάι με τον Γκαμπριέλα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται πιο πάνω. Ένα τραγούδι που φυσικά είχε πάει όχι μόνο στην κορυφή, είχε μείνει πολύ καιρό εκεί. Ordinary στη συνέχεια στο 9 από Alex Warren. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

Συζητάμε Impala, Dracula στο νούμερο 7. Ωραίο τραγούδι, ωραίο κομμάτι, μία θεσούλα πιο κάτω βέβαια. Ακούσαμε Jamaican Bam Bam από Hugh Gale στο 8. Έρχεται κομμάτι εκτός 20 και μετά Now David Guetta με Tom Zendai και Teddy Swims που ίσως είδατε, ίσως συνειδητοποιήσατε ή αν θέλετε ανακαλύψατε τώρα τυχαία, τούτη εδώ την εβδομάδα μετά από περίπου 1,5 χρόνο, σχεδόν 1,5 χρόνο, δεν έχουμε Teddy Swims μόνο του μέσα στην 20. Δηλαδή όλα τα κομμάτια του βγήκαν εκτός 20. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ κοντά, γι' αυτό και είναι πολύ πιθανό να ξαναμπεί κάποιο τραγούδι μέσα στο Top 20. Σε λίγο λοιπόν, David Guetta Gone Gone Gone στο 6.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείσο σου.
0: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
4: Πλάς, πλάς, πλάς.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Είμαστε πια μέσα στο top 5 εδώ στο Airplay Chart του Media Inspector. Ο Κώστας Στόπουλος στην παρέα σας για λίγο ακόμη και από Ray. Μόλις τώρα ακούσαμε Where is my husband? Where the hell is my husband? Στο νούμερο 5. Τώρα, βραβευμένο, αγαπημένο, παραμένει μες στην πεντάδα. Έχει μπει, έχει βγει βέβαια την πεντάδα αρκετές φορές. Ο λόγος βέβαια για το Golden στη συνέχεια στο 4 από Hendrix.

δεύτερο δημοφιλέστερο τραγούδι ξανά για άλλη μια εβδομάδα σε όλη τη χώρα από τον Bruno Mars, Just Might, στο νούμερο 2. Ενώ μια θεσούλα πιο πριν, στο νούμερο 3 ανέβηκε μια θέση η Ζέινα με τον Τζανάντο. Ένα τραγούδι το οποίο σας είχα πει όταν μπήκε στην 20άδα, είχα ένα πολύ καλό feeling, τελικά δεν έπεσα έξω. Έχει φτάσει μέχρι το νούμερο 3, δεν ξέρω πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει. Το σίγουρο είναι ότι πρώτον, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, που σημαίνει, θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στην παρέα μου σχεδόν ένα δίωρο. Κώστας Ιτόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Επίσης θα ακούσουμε ένα κομμάτι εκτός 20άδας και για άλλη μια εβδομάδα, oh yes, η Taylor Swift, Βασίλισσα, με το The Fate of Ophelia στην θέση νούμερο 1. Να είστε καλά, φιλιά πολλά, την άλλη εβδομάδα και πάλι μαζί.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Διαπραγματευτές του Κατάρ ταξίδεψαν στην Τεχεράνη επιδιώκοντας την άρση των τελευταίων εμποδίων στην πρόοδο των συνομιλιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Το Ιράν αργεί πολύ στη διαπραγμάτευση, θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Προηγήθηκαν νέα εκατέρωθεν πλήγματα μεταξύ των δύο πλευρών με αφορμή την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου στα στενά του Ορμούζ. Πράσινο φως για τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής για τη συνταγματική αναθεώρηση έδωσε η Ολομέλεια της Βουλής με τον χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών να προσδιορίζεται στις 10 Αυγούστου. Τη διαφωνία της ως προς τη διάρκεια της προθεσμίας των εργασιών εξέφρασε σύσσωμη αντιπολίτευση μιλώντας για σύντομο χρόνο που ταυτίζεται με άτυπη προεκλογική περίοδο. Ο Δήμος Νέστου προχώρησε στην υλοποίηση ενός κρίσιμου ενεργειακού έργου, καθιστώντας τη ΔΕΙΑΝ τη μοναδική δημοτική επιχείρηση στην Ελλάδα που επιτυγχάνει σχεδόν απόλυτη ενεργειακή αυτονομία, καλύπτοντας περίπου το 100% του ενεργειακού της κόστους. Πρόκειται για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών, ενός έργου του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 2,1 εκατομμύρια ευρώ. Η βασικότερη δέσμευση του Δημάρχου Σάβα Μιχαηλίδη είναι η εγγύηση προς τους δημότες ότι η απόσβεση και η λειτουργία του έργου θα κρατήσουν σταθερά τα τιμολόγια. Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοίνωσε πως λόγω εργασιών θα γίνει διακοπή νερού την Πέμπτη από τις 8 έως τις 11 το πρωί στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Φιλαδελφίας, Ζαλόγκου, Αρκαδίου και στην οδό Περγάμου από τη συμβολή της με την οδό Ζαλόγκου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Φιλαδελφίας. Το Σάββατο στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί εθελοντικός καθαρισμός του άλσους της Παναγούδας από συλλόγους της Καβάλας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Μέγας Αετός Ορφανού ανακοίνωσε τη μεταγραφή του πρώην αρχηγού του ΑΟΚ Βασίλη Γαβριλίδη. Νέος προπονητής του Κεραυνού Καλλιράχης θα είναι ο Αυγουστής Κοτογεωργίου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 25. Ανατολική άνεμη έως 2 αμποφόρου στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 αμποφόρου στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: that's okay.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 1:30.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Διαπραγματευτές του Κατάρ ταξίδεψαν στην Τεχεράνη επιδιώκοντας την άρση των τελευταίων εμποδίων στην πρόοδο των συνομιλιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Το Ιράν αργεί πολύ στη διαπραγμάτευση, θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Προηγήθηκαν νέα εκατέρωθεν πλήγματα μεταξύ των δύο πλευρών με αφορμή την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου στα στενά του Ορμούζ. Πράσινο φως για τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής για τη συνταγματική αναθεώρηση έδωσε η Ολομέλεια της Βουλής με τον χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών να προσδιορίζεται στις 10 Αυγούστου. Τη διαφωνία της ως προς τη διάρκεια της προθεσμίας των εργασιών εξέφρασε σύσσωμη αντιπολίτευση μιλώντας για σύντομο χρόνο που ταυτίζεται με άτυπη προεκλογική περίοδο. Ο Δήμος Νέστου προχώρησε στην υλοποίηση ενός κρίσιμου ενεργειακού έργου, καθιστώντας τη ΔΕΙΑΝ τη μοναδική δημοτική επιχείρηση στην Ελλάδα που επιτυγχάνει σχεδόν απόλυτη ενεργειακή αυτονομία, καλύπτοντας περίπου το 100% του ενεργειακού της κόστους. Πρόκειται για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών, ενός έργου του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 2,1 εκατομμύρια ευρώ. Η βασικότερη δέσμευση του Δημάρχου Σάβα Μιχαηλίδη είναι η εγγύηση προς τους δημότες ότι η απόσβεση και η λειτουργία του έργου θα κρατήσουν σταθερά τα τιμολόγια. Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοίνωσε πως λόγω εργασιών θα γίνει διακοπή νερού την Πέμπτη από τις 8 έως τις 11 το πρωί στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Φιλαδελφίας, Ζαλόγκου, Αρκαδίου και στην οδό Περγάμου από τη Συμβολή της με την οδό Ζαλόγκου μέχρι τη Συμβολή της με την οδό Φιλαδελφίας. Το Σάββατο στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί εθελοντικός καθαρισμός του άλσους της Παναγούδας από συλλόγους της Καβάλας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο μέγας αετός Ορφανού ανακοίνωσε τη μεταγραφή του πρώην αρχηγού του ΑΟΚ Βασίλη Γαβριλίδη. Νέος προπονητής του Κεραυνού Καλλιράχης θα είναι ο Αυγουστής Κοντογεωργίου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 25. Ανατολική άνεμη έως 2 αμποφόρου στην Προθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 αμποφόρου στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
4: This is Rosé. Hey, it's Bruno Mars.
0: New music show. Εδώ τα ακούς πρώτος.

0: on the New Music Show with John.
1: New Music Show. Το νέο αγαπημένο σου radio show.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα 5η, 11 Ιουνίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Charlie, XCX, Offenbach και Galantis. Επίσης θα πάμε 16 χρόνια πίσω στο 2010 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Σουηδία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Lola Young και From Down Here.

Νέο σύγκλι για την Μέση, Lola Young, ήταν το From Down Here στο New Music Show και πάμε τώρα στην Charlie 66, η οποία είναι πάλι εδώ, πιο προκλητική και φουτουριστική από ποτέ, με το ολοκένουργιο σύγκλι της Spring Season 26. Ο τίτλος που παραπέμπει ξεκάθαρα στον όρο της μόδας είναι ένα κομμάτι μανιφέστο. Οι στίχοι του μιλούν για την club κουλτούρα, τη high fashion και το attitude του να ζεις τη ζωή σου σαν να είσαι μόνιμα πάνω σε μια πασαρέλα ή στο κέντρο του dance floor, αδιαφορώντας για το τι κάνει ο υπόλοιπος κόσμος. Το βίντεο κλιπ στη σκηνοθεσία του Torso την τοποθετεί στο λαμπερό χάος μιας μεγάλης επίδειξης μόδας. Δείχνει μια ποικιλία εμφανίσεων εντός και εκτός πασαρέλας, ακόμη και να σηκώνονται από αυτήν μετά από μια πτώση. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.

Ήταν ο Σόμπρ με το νέο του single Potential στο New Music Show και Patterson Trips, ο οποίος είναι ένα αληθινό φαινόμενο. Μιλάμε για τον νούμερο 1 DJ και παραγωγό στην Πολωνία, ο οποίος έχει καταφέρει να ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας του με εκατοντάδες εκατομμύρια streams, υπογράφοντας τεράστια ραδιοφωνικά hits και συνεργασίες με κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας EDM. Το Space in Between σηματοδοτεί την πρώτη του κυκλοφορία από τότε που μετακόμισε στο Λονδίνο. Θα ακούσετε μια σταθερή στροφή του παραγωγού προς τη μελωδική τέκνο. Το track είναι δημιουργημένο σε μια βαθιά μεταβατική στιγμή και τα ανακλά την αίσθηση του να αιωρείται κανείς ανάμεσα σε δύο πόλεις και δύο στάδια της ζωής του. Τώρα, αν σας θυμίζει λίγο RG, δεν θα έχετε και άδικο. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανένα.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
3: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
4: My name is Benson Boone.
5: Hey, this is Calvin Harris.
6: Hello, this is Claude.
7: Hi, this is Taylor Swift.
8: Hi, I'm Selena Gomez.
3: New music show.
9: You're listening to The Weeknd.
10: Hi, I'm Bad Bunny.
11: I'm Robbie Williams. You're listening to the new music show with John.
1: Το νέο αγαπημένο σου radio show. Και τώρα η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.
12: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε new music show με τον Γιάννη.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα, Πέμπτη. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας. Καλοκαίρι 2026 και η πιο hot κυκλοφορία αυτήν την εβδομάδα ανήκει στους Playmen και την Ελένη Φουρέιρα. Η νέα του συνεργασία έχει το τίτλο To Loom. Και πολύ τολμηρή είναι η κίνηση των Offenbach να διασκευάσουν το rock anthem των Star Sailor από τις αρχές του 2000. Το 4 to the Floor έφτασε στο top 10 σε όλη την Ευρώπη και επανέρχεται στο σήμερα με την δυνατή και club εκτέλεση του Project από τη Γαλλία. Έχουν κάνει ένα τέλειο μείγμα νοσταλγίας και φρεσκάδας, ένα τραγούδι που είναι γεμάτο ενέργεια. Οι Offenbach έχουν ξεπεράσει πλέον τα 5 δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως και συνεχίζουν ακάθεκτοι. Βέβαια, για μένα δεν χρειαζόταν καθόλου μια νέα εκτέλεση, αφού το dance remix που είχε βγει τότε από τον Stuart Price ήταν αξεπέραστο. Παρ' όλα αυτά, ας ακούσουμε τώρα τη νέα εκτέλεση από τους Offenbach στο New Music Show.

ή από την Τουρκία το τελευταίο καιρό, Brian Mescal και Far in the Sand. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2010, όταν το Satellite της Lena συμπεριλήφθηκε στο ντεμπούτο της άλμπουμ My Cassette Player. Το έγραψε η Julie Frost μαζί με τον Josh Gordon, όχι όμως ειδικά για την Eurovision. Μεγάλο μέρος του τραγουδιού το είχε φτιάξει η Frost το 2007. Λίγα χρόνια αργότερα κατέληξε να είναι υποψήφιο για τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού και τελικά εκπροσώπησε την Γερμανία. Όταν κυκλοφόρησε στην χώρα της, είχε πάνω από 100.000 downloads την πρώτη εβδομάδα και αμέσως έγινε το single με τις πιο γρήγορες digital πωλήσεις. Έμεινε στο νούμερο 1 για 5 εβδομάδες, έπεσε από την κορυφή και μετά τη νίκη της στην Eurovision ανέβηκε ξανά στην πρώτη θέση. Εκτός από την Γερμανία, σκαρφάλισε στο νούμερο 1 σε χώρες όπως Δανία και Ελβετία. Το Satellite λοιπόν είχε γίνει μεταξύ άλλων 2 φορές πλατινένιο στη Γερμανία και ήταν στο νούμερο 1 στην Σουηδία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 16 χρόνια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Διαπραγματευτές του Κατάρ ταξίδεψαν στην Τεχεράνη επιδιώκοντας την άρση των τελευταίων εμποδίων στην πρόοδο των συνομιλιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Το Ιράν αργεί πολύ στη διαπραγμάτευση, θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Προηγήθηκαν νέα εκατέρωθεν πλήγματα μεταξύ των δύο πλευρών με αφορμή την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου στα στενά του Ορμούζ. Πράσινο φως για τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής για τη συνταγματική αναθεώρηση έδωσε η Ολομέλεια της Βουλής με τον χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών να προσδιορίζεται στις 10 Αυγούστου. Τη διαφωνία της ως προς τη διάρκεια της προθεσμίας των εργασιών εξέφρασε σύσσωμη αντιπολίτευση μιλώντας για σύντομο